Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Όπως ελέγχθη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν αυτές οι εκπομπές με τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως», προσπάθησα να παρουσιάσω μια κατήχηση για ενηλίκους. Χρησιμοποίησα το σχήμα διελεύσεως ενός ναού από τη Δύση προς την Ανατολή και σε κέρια σημεία σταματούσαμε και αναπτύσσαμε θέματα πίστεως που κατά κάποιο τρόπο υπομνημάτιζαν αυτά τα σημεία. Με τον τρόπο αυτό αποφύγαμε τη σχολαστική διάταξη μιας ακαδημαϊκής θεολογίας και προσεγγίσαμε θέματα πίστεως με αμεσότερο τρόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την αυλή ενός ναού, προχωρήσαμε στις κλίμακες, εισήλθαμε στον Άρθικα, σταθήκαμε στο κέντρο του ναού, στο οποίο δεσπόζει η εικόνα του Παντοκράτορος Χριστού, προχωρήσαμε στον Σολέα, σταθήκαμε μπροστά στο τέμπλο και φτάσαμε στο Ιερό Βήμα. Η σειρά αυτή τελειώνει με τη σημερινή εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με την ίδια θεματολογία, δηλαδή μια προσέγγιση στους όρους της πίστεως, εξετάζοντας την ιστορία και την πράξη της λατρείας. Σήμερα όμως, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέχεια στην οποία αναφέρθηκα, σήμερα θα επιχειρήσω μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε μέχρι τώρα. Όντας στην αυλή του ναού, στην αυλή ενός ναού, μιλήσαμε για αυτό που ονομάζουμε παλαιό άνθρωπο. Μιλήσαμε για τις αναζητήσεις του ανθρώπου πριν γνωρίσει την Εκκλησία, του ανθρώπου που δεν έχει πλησιάσει αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία. Μιλήσαμε για τις γνώσεις και τον κόσμο του. Μιλήσαμε για την ιστορία και τον πολιτισμό του. Υπάρχει εδώ ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί και ίσως δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί είναι εσχατολογικό ερώτημα. Πάντως υπάρχει και είναι επίκαιρο. Τι γίνεται με τον άνθρωπο που εξαιτίας του περιβάλλοντος το οποίο μεγάλωσε δεν άκουσε ποτέ για την αλήθεια του κόσμου, για την αλήθεια ως υποστατική πραγματικότητα, δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά έχουμε κάποιες νήξεις, κάποιες επιμέρους προσεγγίσεις. Θα γνωρίζετε ίσως την κλασική απάντηση του Αποστόλου Παύλου για τα έθνη τα μη νόμων έχοντα, τα έθνη τα οποία δεν μεγαλώνουν μέσα στον Μωσαϊκό νόμο. Και όταν λέμε Μωσαϊκό νόμο, εννοούμε την αποκάλυψη του προσωπικού Θεού. Αυτό είναι το περιεχόμενο του Μωσαϊκού νόμου. Τι γίνεται με αυτά τα έθνη? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια υποσυνείδητη γνώση της παρουσίας του προσωπικού Θεού μέσα στην ιστορία και λέει ότι αυτός ο κόσμος, αυτά τα έθνη, τα εκτός της Αποκαλύψεως, φύση τα του νόμου ποιεί. Υπάρχει δηλαδή σε αυτά τα έθνη μια φυσική τάση της φύσεως δύναμη που τα οδηγεί στη συνάντηση με τον προσωπικό Θεό. Από αυτή την τάση κρίνεται ο κόσμος αυτός. Θα κριθεί κατά τα έργα της συνειδήσεώς του. Η πιο εύκολη προσέγγιση αυτής της θέσεως, αυτού του χωρίου, είναι η ηθική προσέγγιση, η ηθική ερμηνεία του, και αυτήν ακολουθούν πολλά εγχειρίδια, θρησκευτικά ή θεολογικά. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος από τη φύση του μισεί το κακό και αγαπά το καλό. Άρα αυτή η τάση θα τον οδηγήσει μπροστά στην έσχατη κρίση. Και αν βγει από μέσα του μια αγάπη προς το καλό, θα δικαιωθεί. Αυτή είναι μια ηθική προσέγγιση, πολύ εύκολη. Αλλά τι γίνεται με την οντολογική προσέγγιση του ερωτήματος? Με το υπαρκτικό δηλαδή ερώτημα. Γιατί το πρόβλημα της δικαιώσεως δεν είναι ηθικό. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος θα δικαιώσει τις ενσυνείδητες ή υποσυνείδητες τάσεις και στάσεις του με την αναμονή μιας βράβευσης. Το θέμα είναι αν η φύση του η ίδια θα γίνει σώα, αν θα απαλλαγεί από την νόσο της φθοράς, που είναι η νόσος της απουσίας σχέσης κτιστού και ακτιστού. Εάν από αυτή τη σκοπιά προσεγγίσουμε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου,
θα δούμε ότι υπάρχει πράγματι μια τάση μέσα στην ανθρώπινη φύση να δικαιώσει την ύπαρξή της εν σχέση, να βρει το πρόσωπο που την ολοκληρώνει. Και αναφέρομαι στην ανθρώπινη φύση όχι ως ψηλή φύση, ως φύση του υλικού σώματος, αλλά στη φύση του όλου ανθρώπου. Παρόλα αυτά όμως το ερώτημα μένει και πάλι αναπάντητο, γιατί το τελικό παιχνίδι θα παιχτεί στην προσωπική συνάντηση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Είτε είναι είτε δεν είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και όλη η ζωή, είτε είσαι μέλος της Εκκλησίας είτε δεν είσαι, είναι μια διακινδύνευση. Κατά τον 6ο αιώνα το πρόβλημα αυτό είχε επικεντρωθεί γύρω από το ζήτημα της θελήσεως και είχε δημιουργηθεί μια ολόκληρη θεολογία γύρω από τον μονοθελητισμό. Το ερώτημα ήταν, πώς θα θελήσω να έχω σχέση με το πρόσωπο του νυμφίου? Και εκεί εισάγεται για πρώτη φορά μια νέα παράμετρος από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που υποστηρίζει ότι και μετά από τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία αποκαλύψεως του ακτίστου προς το κτιστό. Επομένως και μετά τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία του ανθρώπου προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Αυτό θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με ορισμένες νήξεις άλλης φύσεως και άλλης τάξεως που υπάρχουν μέσα στα αγιολογικά κείμενα και οι οποίες ποτέ δεν πήραν μια επίσημη θέση μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως, έστω και ως μικρά παραθυράκια. Τέτοια είναι παραδείγματος χάρη η νήξη περί αποκαταστάσεως. Δηλαδή η υπόθεση, θα έλεγα η ελπίδα, ότι στο τελικό σημείο της ιστορίας όλος ο κόσμος που είναι δημιούργημα του Θεού θα βρεθεί τελικά μέσα στους κόλπους του Πατρός. Σχετική με αυτό είναι και η νήξη για τη δύναμη της αγάπης, ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να λυτρώσει όλο τον κόσμο. Σε αυτό το δεύτερο σημείο βλέπουμε παραδείγματος χάρη στα αγιολογικά κείμενα την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που με δάκρυα προσεύχεται για τη σωτηρία όλων των όντων, ακόμα και των δαιμόνων. Εάν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις νήξεις, θα δούμε το ερώτημα περί δικαιώσεως του ανθρώπου μένει ανοιχτό. Και πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι ερώτημα εσχατολογικής τάξεως. Η απάντηση θα αποκαλυφθεί στα έσχατα. Ωστόσο, το ίδιο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου, μας κατευθύνει σε μια καταρχήν απάντηση. Ο Λόγος δεν καινουργεί μια ανθρώπινη φύση αφηρημένα και γενικά. Φανερώνει το νέον της ανθρώπινης φύσης, το οποίο όμως είναι και παλαιόν, αρχαίγωνον. Ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση λαμβάνοντας σάρκα μέσα από τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της φθοράς και του θανάτου. Αντίστοιχα, υπάρχει μια πρόσληψη στοιχείων της ανθρώπινης ιστορίας, ιστορίας φθοράς και θανάτου. Επιτρέψτε μου, πρόσληψη στοιχείων της ανθρώπινης ιστορίας, ιστορίας φθοράς και θανάτου. Επιτρέψτε μου να πω ότι η πρόσληψη

το όργανο αλλάζει τη λειτουργία του. Μπορεί να δώσει νέο περιεχόμενο, νέα σημαντική. Αυτό θα έλεγα ότι μας δείχνει μια προοπτική προς τα που κατευθύνεται το ερώτημα. Αυτά για το τι μπορεί να μας υπομνηματίζει η αυλή ενός ναού. Τελικά, στην αυλή ενός ναού πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο κόσμος του Θεού είναι πράγματι, όπως λέει η Αγία Γραφή, καλός λίαν. Και από την ενεργητική παρουσία του ανθρώπου, αυτός ο καλός λίαν κόσμος είναι και καθαρμένος ή αμαυρωμένος, σωσμένος ή απολυμένος. Όταν ήμασταν στην αυλή, στα πρώτες εκπομπές στην αυλή του ναού, μιλήσαμε επίσης για τον πιστό άνθρωπο που μετά την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας κατεβαίνει τα σκαλοπάτια ενός ναού και βρίσκεται στην αυλή του. Μόνο που τώρα αυτή η αυλή γίνεται αυλή Κυρίου. Η ιστορία φωτίζεται από την παρουσία του πιστού ανθρώπου. Και αυτός ο πιστός άνθρωπος γίνεται Απόστολος του Χριστού. Φέρνει στον κόσμο, δια της αποστολής του, ένα νέο πολύ σπουδαίο. Ότι το μνημείο που δέχθηκε τον Ιησού είναι κενόν. Ο Χριστός ζει.

Το επόμενο βήμα μας ήταν να ανέλθουμε τις κλίμακες ενός ναού. Φεύγουμε από την ιστορία του κόσμου τούτου και μπαίνουμε στην ιστορία του νέου Ισραήλ. Αυτές είναι οι κλίμακες. Μια μετάβαση από την ιστορία της φθοράς και του θανάτου στην ιστορία της σωτηρίας. Για να ανεβούμε τις κλίμακες πρέπει να θέλουμε. Πρέπει να ενεργήσουμε με τη θέλησή μας. Σε εκείνη λοιπόν την εκπομπή μιλήσαμε για την προαίρεση. Αλλά και στο θέμα αυτό της προαιρέσεως, στο θέμα της ελευθερίας, υπάρχει πάλι ένα ανοιχτό ερώτημα. Πόση δυνατότητα έχει ο άνθρωπος να θέλει? Μέχρι ποιο σημείο μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος? Πόσο τον επηρεάζει το περιβάλλον του, η γενιά του, η ίδια η φύση του? Σε μία από τις εκπομπές επιχείρησα να κάνω μια προσέγγιση του θέματος που αφορά το φυσικό και το γνωμικό θέλημα σε σχέση με την ελευθερία. Υπάρχει ένα φυσικό θέλημα, θέλημα της φύσεως δηλαδή, που μας κρατάει μέσα στο κοινόν της ανθρώπινης φύσης. Σε αυτό που είμαστε ο καθένας μας και όλοι μαζί το ίδιο. Και υπάρχει και ένα γνωμικό θέλημα που τίνει να μας ελευθερώσει στην κατάσταση της ελευθερίας του προσώπου. Αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας, ο οποίος γίνεται είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα. Αφορά τους ανθρώπους εντός της Εκκλησίας, αλλά και τους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας. Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να λέει όχι στη θέλησή του, στο φυσικό του θέλημα. Αυτό το όχι

και εκλαμβάνεται ως η ελευθερία του. Αλλά δεν είναι πάντα η ελευθερία. Είναι συγκεχημένα τα όρια της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου. Επιτρέψτε μου να πω ότι μόνο ο Άγιος είναι ελεύθερος. Όλοι οι άλλοι είμαστε εν σχέση ελεύθεροι. Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι εν σχέση προς άλλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος εκτός της Εκκλησίας μπορεί να λέει ότι στο κοινό θέλει, να λέει όχι στο κοινό θέλημα της φύσεως που είναι η ζωή. Η φύση θέλει να ζήσει, δεν θέλει να πεθάνει. Αλλά αυτό το όχι το λέει υποτασσόμενο στα πάθη του, δαιμονοποιώντας την ελευθερία του. Αυτό μπορεί να το κάνει επίσης και ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, χωρίς ίσως και να το καταλάβει. Δεν είναι ελεύθερος. Είναι υποταγμένος σε άλλες αναγκαιότητες πλέον. Σε αναγκαιότητες που πηγάζουν και πάλι από τη φύση, αλλά είναι μη αναγνωρίσιμες και μη αναγνώσιμες. Δεν μπορούμε να τις διαβάζουμε ως θελήσεις της φύσεως και θαρούμε πως είναι θελήσεις του προσώπου. Γι' αυτό, όταν μιλούσα για την προαίρεση, την αναζήτηση του καταφύσιν και την κατανόηση της νόσου, δηλαδή της αποτυχίας, προσπάθησα να εξηγήσω ότι η ελευθερία στη δική μας παράδοση, στην παράδοση της Εκκλησίας, νοείται μόνο ως σχέση. Και μάλιστα αυτή η σχέση έχει και επίθετο, λέγεται αγαπητική ή σχέση αγαπήσεως. Το περιεχόμενό της το αντλεί από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Στη σχέση κτιστού και ακτίστου μπορούμε να διαβάσουμε ή να αναγνωρίσουμε την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια ελευθερία είναι αποδεσμευμένη από το φυσικό θέλημα, γιατί ένας από τους παράγοντες της σχέσης είναι ελεύθερος των αναγκαιοτήτων της φύσεώς μας. Ο Χριστός ως άνθρωπος, ως ένας δηλαδή από εμάς, έχει απελευθερωθεί από τις αναγκαιότητες της φύσεως και είναι απόλυτα ελεύθερος. Μόνο λοιπόν σε σχέση με τον Χριστό μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την ελευθερία, την πραγματική ελευθερία του προσώπου, και να πούμε ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι από άλλες αναγκαιότητες. Όλες οι άλλες ελευθερίες μας είναι σχετικές. Οι ελευθερίες όλων των καλών ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που αγαπούν, οι ελευθερίες όλων των πιστών ανθρώπων, όλες αυτές είναι σχετικές ελευθερίες. Γι' αυτό ζητάμε να μας χαριστεί η παρουσία του ακτίστου, για να φανερωθεί η ελευθερία του προσώπου. Το θέμα λοιπόν της προαιρέσεως ή της ελευθερίας, αν προτιμάτε, είναι πραγματικά τεράστιο. Την ονομάζουμε προαίρεση γιατί, πριν φτάσω στην απόφαση του ναι ή του όχι, έχω προετοιμάσει την απάντηση του ναι ή του όχι. Υπάρχει λοιπόν μια οδός, αυτό που ονομάζουν οι προφήτες «ντερές για», οδό Κυρίου, ή σε άλλες παραδόσεις ονομάζεται Ταό. Γι' αυτό δίνουν πολύ μεγάλη σημασία οι πατέρες μας στην άσκηση και μπορούμε να πούμε, χωρίς φόβο να κάνουμε λάθος, ότι κατεξοχήν ο χαρακτήρας της δικής μας πνευματικής παράδοσης είναι ασκητικός. Έχουμε ανάγκη από αυτή την οδό, όπου ανεπαισθήτως θα προετοιμαζόμαστε να πούμε το ναι ή το όχι στο θέλημα της φύσεως.

Το επόμενο στάδιο ήταν όταν εισήλθαμε στον Άρθικα ενός ναού. Επειδή ο Άρθικας είναι ουσιαστικά ένας μέσος τόπος ανάμεσα στο πριν και στο μετά, στο έξω και στο μέσα, στο παρόν και στο μέλλον, γι' αυτό και παραπέμπει σε ένα σημαντικό στόχο, σε έναν πραγματικό σταθμό στην προσωπική μας πορεία. Ο Άρθικας είναι ο τόπος της αλλαγής, ο τόπος της βαπτίσεως και ο τόπος της μετανοίας. Εκεί, στον Άρθικα, ως χώρο, συντελεί το ανέκαθεν και όπου σέβονται την εκκλησιαστική παράδοση εξακολουθεί να συντελείται η αλλαγή του νοός, η αλλαγή του τρόπου του νοήν, η αλλαγή στάσης της ζωής. Στον Άρθικα συντελείται ένα καθοριστικό γεγονός. Λαμβάνουμε την απόφαση και εντασσόμαστε στο σώμα του Χριστού. Έξω από τον Άρθικα μπορώ πάλι να φύγω από το σώμα του Χριστού. Ξανά στον Άρθικα θα σταθούμε για να ξαναβρεθούμε στο σώμα του Χριστού. Στον Άρθικα τελείται το βάπτισμα. Εκεί, ακόμα και σήμερα προσπαθούν μερικοί ιερείς να το τηρούν, γίνεται η ομολογία της απεκδίσεως του παλαιού ανθρώπου και η ομολογία της ενδύσεως του Χριστού. Η απόταξη του σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό. Αυτή η ομολογία αποτάξεως και συντάξεως είναι παρμένη από στρατιωτική ορολογία των ρωμαϊκών χρόνων. Δηλώνει μια νέα στάση ζωής, επομένως και ένα νέο τρόπο ζωής. Αλλά εκεί, στον Άρθικα, συντελείται και το μυστήριο της μετανοίας. Το λέμε και μυστήριο της εξομολογήσεως. Το ότι ο τόπος που συντελείται αυτό το μυστήριο είναι ο Άρθικας, το βλέπουμε σε ορισμένες πολύ παλαιές εικόνες, καθώς και σε κάποιες διηγήσεις των παλαιών συναξαρίων. Στον Άρθικα θα έρθει ως πεπτοκός και εκεί θα αναστηθεί, θα ανασηκωθεί ο πιστός άνθρωπος. Για να περάσει στον Κυρίως Ναό, πρέπει να έχει αναστηθεί από την πτώση του. Έλεγα σε σχέση με τον Άρθικα ότι κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας οι πιστοί που είχαν κάποιο λόγο και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Ευχαριστίας, μετά το τέλος του διδακτικού μέρους της λειτουργίας, μετά δηλαδή την ανάγνωση του Ευαγγελίου και το κήρυγμα, έβγαιναν στον Άρθικα του ναού και εκεί έμεναν γονατιστοί. Τους έλεγαν μάλιστα προσκλέοντες, επειδή έκλαιγαν για την αδυναμία τους να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αργότερα, για λόγους οικονομίας, άλλαξε αυτή η κατάσταση και εκείνα τα μέλη της Εκκλησίας που δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν αισθάνονται έτοιμοι να προσέλθουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας παραμένουν μέσα στον Κυρίως Ναό. Και τότε αρχίζει μια άλλη αντίδραση. Υψώνεται σιγά σιγά το τέμπλο. Τον πρώτο καιρό αυτό έγινε με τον εξής τρόπο. Ενώ ως τότε οι κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα που υπήρχαν, έμεναν και μετά το κήρυγμα ανοιχτές, γιατί το μυστήριο της Ευχαριστίας ετελεί το από όλους τους παρευρισκόμενους, από τότε που οι μετανοούντες άρχισαν να παραμένουν εντός του ναού, οι κουρτίνες σταμάτησαν να τραβιούνται για να κρύβονται τα εντός του ιερού τελούμενα. Αργότερα, από τον 12ο αιώνα και μετά, και κυρίως κατά την Οικοκρατία, αυτές οι κουρτίνες αντικαταστάθηκαν από ολόκληρες εικόνες και περίτεχνα τέμπλα. Οι Ρώσοι μάλιστα υπερέβαλαν σε αυτή την τάση απόκρυψης των τελουμένων στο ιερό και έφτασαν να υψώνουν το τέμπλο μέχρι την οροφή. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι μυστήριο, όχι με την έννοια της ακολουθίας, αλλά είναι μυστήριο γιατί δεν μπορεί να κατανοηθεί αυτό καθεαυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου. Δηλαδή η μετάνοια αναφέρεται σε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όταν επίσης λέμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν εννοούμε μια ακολουθία, αλλά εννοούμε τη συνεχή παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Μυστήριο, δηλαδή κάτι το ακατανόητο, είναι αυτή η διαρκώς ανοιχτή αγκαλιά του Πατρός,
που είναι έτοιμος να μας δεχτεί όλους τους υβριστές του ονόματός του. Η Παλαιά Διαθήκη, κυρίως η διδασκαλία των προφητών, μιλάει για τον εναγκαλισμό του Γιαχβέ προς μια γυναίκα που την λατρεύει, αλλά αυτή είναι πόρνη και μιχαλίδα. Αυτό μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, ο οποίος εναγκαλίζεται την ύμφη του με όλες τις εμπειρίες της, όλες τις πράξεις της, όλες τις ενεργειές της. Ο Χριστός εναγκαλίζεται και σώζει σύνολη την ιστορία του ανθρώπου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Όσο ακόμα ήμασταν στον Άρθικα, είχα προσπαθήσει να εξηγήσω ποια είναι η φύση της αμαρτίας. Είχα μιλήσει για την ανταρσία της φύσεως ή για την αποτυχία. Και προσπάθησα να εξηγήσω ότι τα μέλη του Χριστού πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο των συμπλεγμάτων ενοχής. Δεν υπάρχει ενοχή στην οδό προσεγγίσεως προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Δεν υπάρχει ούτε ομαδική ενοχή της ανθρωπότητας, ούτε ατομική ενοχή. Αυτό το καταλαβαίνουμε εάν αντιληφθούμε την αμαρτία ως αποτυχία πραγματοποιήσεως της σχέσεως. Μέσα στην Εκκλησία η αμαρτία λειτουργούσε πάντοτε με την έννοια της αποτυχίας. Γι' αυτό και η προσέγγιση, η επανασύνδεση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού γινόταν μέσα σε ένα θρίαμβο, σε μια δοξολογία της αγάπης, χωρίς συμπλέγματα ενοχής. Το τονίζω ιδιαίτερα γιατί αυτό το θέμα των συμπλεγμάτων ενοχής έχει σφραγίσει τον νεότερο πολιτισμό. Όχι μόνο τον πολιτισμό των θρησκευτικών κοινοτήτων του χριστιανισμού, Ανατολής και Δύσεως, αλλά και τον πολιτισμό και άλλων παραδόσεων. Και αν μάλιστα δεχθούμε ότι σήμερα υπάρχει ένας οικουμενικός πολιτισμός, βλέπουμε ότι αυτά τα συμπλέγματα ενοχής έχουν σφραγίσει τη σχέση όλων σχεδόν των ανθρώπων. Ακόμα και οι οικονομικές σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και η παραγωγή των οικονομικών μοντέλων της ανθρωπότητας, γίνονται μέσα από αυτή τη στρέβλωση των συμπλεγμάτων ενοχής. Στην εκκλησιαστική μας παράδοση δεν υπάρχουν συμπλέγματα ενοχής. Δεν αισθάνομαι ένοχος επειδή αμάρτησα. Αισθάνομαι πόνο επειδή δεν είμαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και στους πατέρες αυτή η προσέγγιση και η σχέση μας με τον Χριστό περιγραφόταν με ορολογία ερωτική. Ακριβώς για να φύγουμε αυτά τα συμπλέγματα τα οποία είχε καλλιεργήσει μέχρι ενός σημείου και ο παλαιός Ισραήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη, ίσως και σε άλλα κείμενα, υπάρχει η έννοια της τιμωρίας του Θεού προς τον άνθρωπο ως παραβάτη των εντολών του, αλλά έχει εντελώς άλλο περιεχόμενο. Εκεί η τιμωρία είναι η αγάπη στην ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, τιμωρεί αφήνοντάς σε να θέλεις να είσαι μακριά του. Αυτή είναι η τιμωρία του Γιαχβέ. Αυτή είναι και η τιμωρία κάθε αγάπης. Η ίδια η αγάπη γίνεται τιμωρία, γίνεται πόνος. Και αυτό το ψηλαφούμε από αυτή τη ζωή. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στη μέλουσα ζωή για να καταλάβουμε πως η ίδια η αγάπη μπορεί να γίνει πόνος, βασανιστήριο, τιμωρία, όταν δεν θέλουμε να την αποδεχθούμε, όταν την αρνιόμαστε. Αυτή η απουσία αγάπης ορίζει και το περιεχόμενο της κολάσεως, την οποία ονομάζουμε αιώνια, γιατί βρίσκεται πέραν του ιστορικού χρόνου. Δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί ή κολάζει, αλλά είναι ο άνθρωπος που τιμωρείται ή κολάζεται, ανάλογα με την επιλογή του ως προς τη μετοχή του Θεού. Αλλά ας γυρίσουμε στη μετάνοια. Ένας χριστιανός μετανοεί μια φορά και βαπτίζεται. Μπορεί να μην χρειαστεί να μετανοήσει στη ζωή του άλλη φορά, εάν μετά το βάπτισμα μείνει ενταγμένος στο ευχαριστιακό σώμα, στο σώμα του Χριστού. Όμως η ιστορία, όπως και η πείρα των πατέρων μας, λέει ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει την αδυναμία του, την τάση αυτονομίας της φύσεώς του και έτσι φεύγει από το σώμα αυτό, διακόπτει τη σχέση του με την Εκκλησία ως σώμα. Κάθε φορά που κάποιος διακόπτει τη σχέση του με το σώμα της ευχαριστιακής παρουσίας του Κυρίου, μπορεί να επανέλθει, μπορεί να μετανοήσει. Διακόπτω τη σχέση με το ευχαριστιακό σώμα σημαίνει αλλάζω τρόπο νοήσεως. Μέσα στο ευχαριστιακό σώμα υπάρχει ένας τρόπος να νοούμε. Είχα εξηγήσει σε περασμένη εκπομπή για τη σχέση νοός και καρδίας. Εκεί μέσα, στην ευχαριστιακή μου πραγματικότητα, χάρη στην παρουσία των ακτίστων ενεργειών του Θεού, νοούμε με έναν τρόπο. Και αυτός ο τρόπος μας δημιουργεί αυτή τη στάση ζωής. Εάν φύγουμε από αυτή τη σχέση, νοούμε με άλλον τρόπο. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε ξανά την νοοτροπία μας. Αυτό λέγεται μετάνοια. Πόσες φορές μπορεί κάποιος να μετανοήσει? Άλλοι μπορεί να μετανοήσουν μόνο μια φορά, ενώ άλλοι μπορεί να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή τους. Μπορεί κάποιος να μετανοήσει άπαξ, και μιλάμε βέβαια για περιπτώσεις Αγίων. Μπορεί όμως άλλοι να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή του. Στα συναξάρια της Εκκλησίας, που είναι παιδαγωγία λαού, έχουμε περιπτώσεις Αγίων που μετανόησαν άπαξ και δεν χρειάστηκε να ξαναμετανοήσουν. Και έχουμε περιπτώσεις Αγίων που πολλές φορές μετανοούσαν και ξανά μετανοούσαν και τελικά κατά την εκδημία τους, την κρίσιμη ώρα της ζωής τους, βρέθηκαν να είναι συνδεδεμένοι με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού.

Μετά από τον Άρθικα εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό. Στο σημείο αυτό αναπτύξαμε την τέταρτη θεματολογική ομάδα και εκεί κυρίως μείναμε στις περισσότερες εκπομπές. Στον Κυρίως Ναό είχα ξεκινήσει από τον Παντοκράτορα. Μάλιστα είχα πει ότι θα κάναμε αυτό που ονομάζουμε θεολογία. Θεολογία σημαίνει ότι θα μιλήσουμε περί του Λόγου του Θεού. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι ένα πρόσωπο, μια υπόσταση. Έτσι μιλήσαμε περί του Χριστού. Ο Παντοκράτορας τον Τρούλο είναι ο Χριστός. Είτε ως νέος εικονίζεται, είτε ως όριμος άνδρας, είτε ως γέρος, είναι πάντα ο Χριστός. Και λέγεται Παντοκράτορ επειδή κρατεί τα πάντα. Ή, με μια άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ στη θεολογία και τις προσευχές μας, τη λέξη συνοχή, ο Παντοκράτορ Χριστός συνέχει τα πάντα, είναι αυτός που συνέχει τον κόσμο. Κάνει τον κόσμο να είναι κόσμος και όχι χάος και κατά τούτο είναι Παντοκράτορ. Μιλήσαμε για όλα τα λεγόμενα χριστολογικά θέματα και κυρίως για το πώς οι αιρέσεις διαστρέβλωσαν και εξακολουθούν να διαστρεβλώνουν το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Εκεί επέμενα πως το θέμα των αιρέσεων δεν ήταν θέμα κάποιας λαθεμένης διατύπωσης περί ενός ιστορικού προσώπου και πως η επιμονή της Εκκλησίας κατά των αιρέσεων δεν ήταν θέμα επιμονής της στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας. Το θέμα δηλαδή δεν ήταν να βρούμε την αντικειμενική αλήθεια για να μην νομίζουμε κάτι λάθος ή να μην λέμε ψέματα. Το θέμα των αιρέσεων αφορούσε και εξακολουθεί να αφορά τη δυνατότητα να σωθεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα ήταν μέσα από ποιες οδούς θα σωθεί ο άνθρωπος. Και σε σχέση με αυτό ακριβώς το ερώτημα της σωτηρίας του ανθρώπου ήταν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Να κατανοήσουμε τι σήμαινε ο Χριστός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Από αυτήν ή την άλλη κατανόηση μπορούσαμε να οδηγηθούμε στη μία ή στην άλλη αντίληψη για την ίδια τη φύση του ανθρώπου και επομένως για το ποιες είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου να πορευθεί προς τη σωτηρία. Μια λαθεμένη ανάγνωση του προσώπου του Χριστού οδηγούσε σε ένα κίνδυνο απώλειας της οδού σωτηρίας που είχε διανοίξει η Εκκλησία μέσα στην ιστορία. Και είχα τότε προσθέσει ότι η αίρεση φτιάχνει πολιτισμό, ανθρώπινο πολιτισμό, δημιουργεί τον τρόπο των ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε ποιον πολιτισμό, τι πολιτισμούς έφτιαξαν ορισμένες αιρέσεις και ποιοι πολιτισμοί κυριάρχησαν μέσα από αιρετικές αντιλήψεις. Οι πατέρες λοιπόν που έδωσαν αυτό τον αγώνα εναντίον των αιρετικών στις χριστολογικές κυρίως αιρέσεις, αυτές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, δεν τον έδωσαν για να διαφυλάξουν μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά για να διαφυλάξουν την αλήθεια του ανθρώπου, για να σώσουν τον άνθρωπο από την πλάνη. Μιλώντας πάντα για τον Κυρίως Ναό και κατεβαίνοντας από την εικόνα του Παντοκράτορα, μιλήσαμε διαδοχικά για όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για την Παναγία και για τους Αγίους. Εκεί μιλήσαμε για τη δημιουργία, την πτώση και την επαναδημιουργία του κόσμου. Μιλήσαμε για τις σάρκες του λόγου και την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης και μιλήσαμε επίσης για τις δυνατότητες σωτηρίας του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην κατανόηση αυτού που ονομάζεται σώμα Χριστού και που απαρτίζεται από τον κλήρο και τον λαό, ζώντες και κοιμημένους. Δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης έξω από το σώμα του Χριστού. Και αυτό σημαίνει ότι η σωτηρία αναδύεται και πραγματώνεται στη σχέση των μελών του σώματος μεταξύ τους. Σχέση των ανθρώπων με τους ανθρώπους και σχέση των ανθρώπων με τον Χριστό. Αυτή τη σχέση που πρότυπό της έχει την αλληλοπεριχώρηση
των τριών προσώπων του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την ονομάζει η παράδοσή μας αγάπη και την εννοεί αυτή την αγάπη ως τρόπο υπάρξεως. Επίσης, θεωρώντας τα συμβαίνοντα εντός του ναού, μιλήσαμε για τον λειτουργικό χρόνο με αναφορές στο εορτολόγιο της Εκκλησίας και στον τρόπο με τον οποίο συνδέει τον ιστορικό χρόνο με το χρόνο των εσχάτων, επιδιώκοντας να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αναγκαιότητας και να τον προσανατολίσει στην ελευθερία της Βασιλείας του Θεού. Στην αναφορά μας στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας ως λόγο, μέλος, χρώμα, σχήμα και μορφή, προσπαθήσαμε να δούμε αυτή τη γλώσσα ως παιδαγωγική και παραπεμπτική στην αλήθεια που είναι σχέση και τελικά πραγματικότητα κτιστού και ακτίστου, ανθρώπου και Θεού.

όλα αυτά που θίξαμε στις μέχρι τώρα εκπομπές μας απέβλεπαν σε έναν υπομνηματισμό της οδού που καλείται να οδηπορήσει στη ζωή του ο άνθρωπος για να μπορέσει να υπερβεί τη θνητότητά του και να βρεθεί στην καταφύση πραγματικότητά του που είναι αιώνια σχέση με τον Θεό. Αυτή η οδός, που καλείται οδός σωτηρίας, σπουδάζεται στη θεολογία της Εκκλησίας, η οποία μας εξηγεί το αγιοπνευματικό της περιεχόμενο, υποδεικνύοντας συγχρόνως τον ασκητικό και νηπτικό της χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μνήμα και ανάπτυξη έγινε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως κεντρικού και μοναδικού τρόπου ψηλαφίσεως των εσχάτων ως παρόντων. Η Θεία Λειτουργία, με κέντρο της τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία, λειτουργεί ως αγιασμός των πιστών, εντάσσοντάς τους σε μια πραγματικότητα που συνερεί το παρόν με το μέλλον, ενώνοντας κτιστό και άκτιστο. Στη Θεία Λειτουργία καλούμαστε να θεραπεύσουμε τη φύση μας και να την αναδείξουμε σε φύση σώα, ακέραιη και υγιή, αποδεχόμενη τη δωρεά που μας προσφέρει ο Ουράνιος Πατέρας. Να διαποτιστούμε δηλαδή με τις ενέργειές του που φέρει εντός μας το Άγιο Πνεύμα, ώστε να ενωθούμε με τον Χριστό και να γίνουμε έτσι πραγματικά Υιοί Του, έχοντας Πατέρα τον Πατέρα του Χριστού και καλώντας τον Αβά ο Πατήρ. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία παίρνει το νόημά της από ένα πρότυπο ζωής που τοποθετείται στο μέλλον. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας όταν βρισκόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το πρότυπο στο οποίο οδεύουμε όλοι βρίσκεται στο μέλλον. Δεν βρίσκεται στο παρελθόν, ούτε στο παρόν. Ωστόσο στην Εκκλησία αυτό το μέλλον είναι διαρκώς παρόν. Και αυτό το ονομάζουμε μυστήριο, επειδή δεν είναι εύκολη η κατανόηση αυτού του γεγονότος. Εάν έχουμε μπροστά μας αυτή την εμπειρία των Αγίων, όπως μας διδάχτηκε, η ανάγνωση της ιστορίας είναι διαφορετική. Και όταν λέω της ιστορίας, δεν εννοώ μόνο του παρελθόντος, αλλά κυρίως του παρόντος. Διαβάζουμε εντελώς διαφορετικά τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία του κόσμου. Δεν είμαστε ούτε αρνητές της ιστορίας, αλλά ούτε ερμηνευτές της ιστορίας. Και εδώ είναι το εξαιρετικά διαφορετικό που κομίζει η δική μας, η Ορθόδοξη παράδοση, στη σχέση ιστορίας και εσχάτων. Εφόσον το μοντέλο βρίσκεται στο μέλλον, η ανάγνωση της ιστορίας δεν γίνεται με ερμηνείες. Αποδεχόμαστε τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία ως πράξεις ελεύθερων υποστάσεων, ελεύθερων ανθρώπων, ως πράξεις ελευθερίας, ακόμα και δαιμονικής ελευθερίας. Από την αναγέννηση και μετά, αλλά κυρίως με τον διαφωτισμό, εμφανίστηκε και επικράτησε η τάση να ερμηνεύουμε τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία σαν να πρόκειται για μια πορεία δετερμενιστική, πορεία αναγκαιοτήτων, μια πορεία συναρτημένων αιτίων και αιτιατών ή σκοπιμοτήτων. Αυτή η τάση μας έκλεισε όλο και περισσότερο στην ατομικότητα του δυτικού ανθρώπου, στη λεγόμενη ατομοκρατία. Μόνο όταν αντιληφθούμε την ιστορία ως φανέρωση σχέσεων, όχι μόνο σχέσεων του ενός ανθρώπου προς τον άλλο, αλλά σχέσεων με το κτιστόν, με την ύλη, με τον κόσμο, με τα πάντα, με τον Θεό κατ' επέκταση. Αν την αντιληφθούμε έτσι, τότε μόνο μπορούμε να διαβάζουμε την ιστορία ως φανερώσεις εκπλήξεων της ελευθερίας και τότε μόνο αποδεχόμαστε ενεργητικά αυτό που γίνεται. Το αποδεχόμαστε όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αλλά γιατί αναγνωρίζουμε μέσα στην ιστορία την ελευθερία των άλλων και την ελευθερία τη δική μας. Και κυρίως προφυλασσόμαστε από τη δαιμονική προφητεία. Εννοώ από την τάση να προλέγουμε αυτό που θα γίνει, είτε ως καταστροφή είτε ως θρίαμβο του ανθρώπου.
Και για τις δύο περιπτώσεις μπορώ να σας αναφέρω παραδείγματα πώς με την αναγέννηση και κυρίως με το διαφωτισμό κάποιοι μίλησαν για τον θρίαμβο του νέου ανθρώπου, ενός υπερανθρώπου που τον έβλεπαν να έρχεται μπροστά τους, και αυτό είναι μια δαιμονική πρόβλεψη, και πώς κάποιοι άλλοι μίλησαν για την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου, την καταστροφή του πολιτισμού, και αυτό είναι μια άλλη δαιμονική επίσης πρόβλεψη. Η παράδοσή μας μας προφυλάσσει από τέτοιες δαιμονικές προβλέψεις. Και αυτό γίνεται γιατί κατά την δική μας παράδοση μέσα στην ιστορία εγκατοικεί, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, το οποίο ήρθε και σκήνωσε ανάμεσά μας την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μας επιτρέπει να λέμε ότι ο χαρακτήρας της ιστορίας είναι χαοτικός, γεμάτος από συνεχείς αγιοπνευματικές εκπλήξεις.

Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και τον κύκλο αυτών των εκπομπών που μέχρι τώρα κάναμε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο περιεχόμενο της λέξης αγάπη. Συχνά αντιλαμβανόμαστε στον εαυτό μας ή γύρω μας να βασανίζονται άνθρωποι από την παρουσία ή την απουσία αγάπης. Σαν να υφιστάμεθα ένα μαρτύριο εξαιτίας της αγάπης, τα νηπτικά κείμενα, το γεροντικό, το λαυσαϊκό και άλλα κείμενα, μας περιγράφουν μια τέτοια μορφή αγάπης που βασανίζει όποιον την δέχεται. Μας περιγράφουν την αγάπη του Αγίου προς αυτόν που τον μισεί και το μαρτύριο αυτού που μισεί για την αγάπη που δέχεται. Κατά αναλογία, αυτό το ζούμε και στη ζωή μας, στη σχέση μάνας παιδιών, άντρα γυναίκας, αδελφού με αδελφό, γείτονα με γείτονα, συναδέλφου προς συνάδελφο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι ο άνθρωπος έχει μια τάση να αποζητάει μεν την ευεργεσία, αλλά πολύ συχνά όταν ευεργετηθεί να αισθάνεται μια εχμαλωσία. Σ' αυτό φταίει το εγώ. Γι' αυτό η αγάπη πονάει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ποιήσει το καλό. Ποιεί το καλό μόνο ως όργανο της χάριτος του Κυρίου. Μόνο ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με τις ενέργειες του ακτίστου φανερώνει αυτό που θα λέγαμε καλόν, έστω και με την ηθική του διάσταση. Το καλό βγαίνει από μια πηγή. Η πηγή αυτή είναι πηγή ανιδιοτελούς αγάπης. Μέσα στην ιστορία ξέρουμε, μας το λένε οι πατέρες μας, ότι ο μόνος που ανιδιοτελώς αγάπησε και αγαπά είναι ο πατήρ. Αγαπά δια του Υιού. Ο Υιός επίσης αγαπά ανιδιοτελώς, ως Υιός του Πατρός. Και αυτή η ανιδιοτελής αγάπη εκχέεται δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ανιδιοτελή αγάπη? Αυτό θα φανεί στα έσχατα. Αλλά αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια αγάπη, αυτό δεν θα το πετύχουμε χάρη στις δικές μας δυνατότητες, χάρη στις δικές μας αρετές. Και όσοι Άγιοι φανέρωσαν μια τέτοια αγάπη, δεν την φανέρωσαν από μόνοι τους. Δεν την φανέρωσαν χάρη στις αρετές τους. Η αγάπη τους ήταν φανέρωση, έκφραση, αποτέλεσμα, συνέπεια της σχέσης με τον Χριστό. Εάν αποκτηθεί αυτή η σχέση με τον Χριστό, τότε η αγάπη γίνεται μια κατάσταση, λειτουργεί ως τρόπος υπάρξεως. Σε μια τέτοια κατάσταση ο αγαπών δεν το ξέρει καν ότι αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο τέλος του πρώτου κύκλου αυτών των κατηχητικών εκπομπών. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, όλα αυτά που λέμε στην Εκκλησία, όλη η διδαχή δεν είναι παρά μια άσκηση για να περπατήσουμε την οδό, τον δρόμο της πραγματικής γνώσεως. Εάν ποτέ φτάσουμε στη γνώση ως σχέση, τότε όλα αυτά που είπαμε θα μπορούμε να τα αντιστρέψουμε. Το κακό θα μπορούμε να το λέμε καλό, το σκοτάδι φως, τον Θεό μη Θεό. Δεν μας αναγκάζει κανένας, λέμε, τα πράγματα σώνει και καλά όπως τα μάθαμε. Όταν φτάσουμε εκεί, όλος ο λεγόμενος λόγος του ανθρώπου θα έχει καταργηθεί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι λέμε, ό,τι πράττουμε, ό,τι βλέπουμε, όλα είναι σαν μέσα από έναν καθρέφτη, ενιγματικά, θολωμένα, θαμπά. Όταν θα φτάσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, τότε όλα θα κατανοηθούν και τότε αυτή η κατανόηση δεν θα έχει ανάγκη άρθρωσης, δεν θα υπάρχει ανάγκη λόγου. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση, που τα κείμενα της παραδόσεώς μας την ονομάζουν θεογνωσία, θα πρέπει να παραδοθούμε στην Εκκλησία. Δεν είναι γνωσιολογικός ο δρόμος και ο τρόπος προσέγγισης αυτής της αλήθειας, αλλά υπαρξιακός. Είναι καρπός σχέσης. Και στη σχέση, μόνο με την παράδοση επιτυγχάνεται η γνώση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Πρέπει να σου πω κάτι, μια που το φέρει η κουβέντα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον Αλιώσα. «Θέλω να σου πω για μια ιστορία που μου διηγιόνταν στη Μόσχα ένας Βούλγαρος. Μου έλεγε τις αγριότητες που κάνουν παντού στη Βουλγαρία οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται τη γενική εξέγερση των Σλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε. Είναι αδύνατον, είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάμε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου. Όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος. Τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο. Η τίγρη το μόνο που κάνει είναι να δαγκώνει, να ξεσκίζει. Αυτό ξέρει μονάχα. Ποτέ δεν θα της περνούσε η σκέψη να καρφώσει ανθρώπους από τα αυτιά στο φράχτη και να τους αφήσει εκεί πέρα όλη τη νύχτα, ακόμα κι αν μπορούσε να το κάνει. Αυτοί οι Τούρκοι βασανίζανε με ειδονή και τα μικρά παιδιά. Σκίζανε με το σπαθί τους την κοιλιά τους, σκίζανε την κοιλιά της μάνας, τα βγάζανε από μέσα, τα πετάγανε στον αέρα και τα άφηναν να πέσουν και να καρφωθούν πάνω σε μια λόγχη. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των μανάδων τους. Η ειδονή ήταν ακριβώς που το βλέπανε και οι μανάδες. Μανά, και μια σκηνή που με έκανε να ενδιαφερθώ εξαιρετικά. Φαντάσου τούτο δω. Ένα μωρό στα χέρια μιας μητέρας που τρέμει. Γύρω της οι Τούρκοι που μόλις μπήκανε στο χωριό και στείνουν ένα γουστόζικο παιχνίδι. Χαϊδεύουν το μωρό, γελάνε για να το κάνουν να γελάσει κι αυτό. Τέλος το καταφέρνουν. Το μωρό γελάει. Εκείνη τη στιγμή ένας Τούρκος το σημαδεύει με το πιστόλι. Η κάνη είναι μόλις 10 πόντους από το προσωπάκι του. Το αγοράκι χαχανίζει χαρούμενο. Τεντώνει τα χεράκια του για να αρπάξει το πιστόλι. Και ξαφνικά ο καλλιτέχνης κατεβάζει τον κόκορα και του κάνει θρύψαλα το κεφαλάκι. Δεν είναι καλλιτεχνικό? Ψέματα. Επί τη ευκαιρία λένε πως οι Τούρκοι αγαπάνε πολύ τα γλυκά. Αδερφέ, γιατί τα λες όλα αυτά? Ρώτησε ο Αλιώσα. Σκέφτομαι πως αν δεν υπάρχει ο διάβολος και αν κατά συνέπεια τον δημιούργησε ο άνθρωπος, τότε σίγουρα τον δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Αν είναι έτσι, τότε συνέβη ακριβώς αυτό που έγινε και με το Θεό. Ξέρεις να πιάνεσαι περίφημα από τις λέξεις του άλλου, όπως λέει και ο Πολώνιος στον Άμλετ, είπε γελώντας ο Ιβάν. Με πιάσες από τα ίδια μου τα λόγια. Ας είναι. Είμαι ευχαριστημένος. Σπουδαίος λοιπόν θα είναι, μα την αλήθεια, και ο Θεός σου, αν τον δημιούργησε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Με ρώτησες πριν από λίγο γιατί τα λέω όλα αυτά. Αμ' εγώ βλέπεις, είμαι ένας ερασιτέχνης και συλλέχτης ορισμένων γεγονότων. Τα σημειώνω, το πιστεύεις τάχα, από τις εφημερίδες και τις διηγήσεις, από που τύχει. Και έχω πια μια αρκετά καλή συλλογή. Φυσικά μπήκανε και οι Τούρκοι στη συλλογή μου, μα όλοι είναι ξένοι. Έχω και ντόπιο πράγμα, και μάλιστα καλύτερο από το τουρκικό. Όπως ξέρεις, σε μας εδώ πέφτει το περισσότερο ξύλο, με βίτσες. Αυτό είναι εθνικό χαρακτηριστικό μας. Είναι αδύνατον να σε καρφώσουν εδώ πέρα από τα αυτιά. Όσο να είναι, είμαστε, βλέπεις, Ευρωπαίοι. Μα οι βίτσες
είναι κάτι δικό μας και κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει. Καθώς φαίνεται στο εξωτερικό, δεν δέρνουν καθόλου. Θα εξευγενίστηκαν τα ήθη ή θα επιβλήθηκαν νόμοι που απαγορεύουν τάχα ένας άνθρωπος να μαστιγώνει έναν άλλον. Μα γι' αυτό βρήκανε κάτι άλλο. Κάτι καθαρά εθνικό. Και αυτό τόσο που είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει στη χώρα μας. Αν και για να λέμε την αλήθεια, αρχίζει να ριζώνει και εδώ πέρα. Ιδιαίτερα μετά την θρησκευτική κίνηση στην ανώτερη κοινωνία μας. Έχω μια θαυμάσια μπροσούρα, μεταφρασμένη από τα γαλλικά, για τον τρόπο που εκτελέσανε στη Γενέβη εδώ και λίγα χρόνια 5 μόλις έναν κακούργο, τον Ρισάρ, ένα νέο 23 χρονών, τόσο νομίζω ήταν, που μετανόησε και έγινε χριστιανός λίγο πριν τον ανεβάσουν στο ικρίωμα. Αυτός ο Ρισάρ ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε από παράνομο γάμο και που οι γονείς του τον χαρίσανε μικρό ακόμα, κάπου 6 χρονών, σε κάτι ορεσίβιους. Ήταν τσοπάνιδες της Ελβετίας. Και εκείνοι τον μεγαλώσανε για να τον χρησιμοποιήσουν στις δουλειές τους. Μεγάλωνε εκεί, ανάμεσά τους, σαν άγριο ζώο. Οι βοσκοί δεν του διδάξανε τίποτα. Μόλις έγινε 7 χρονών, τον στείλανε να βόσκει το κοπάδι, με βροχή και με χιόνια, σχεδόν γυμνό και χωρίς φαγητό. Φυσικά κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε πως αυτό το φέρσιμο ήταν κακό, ούτε και μετανόησε. Δικαίωμά τους. Ο Ρισάρ, βλέπεις, τους είχε χαριστεί σαν να ήταν κανένα πράγμα και ούτε θεώρησαν απαραίτητο να τον τρέφουν. Ο ίδιος ο Ρισάρ έλεγε αργότερα πως εκείνα τα χρόνια ήταν σαν τον άσωτο ιό του Ευαγγελίου, που πολύ θα το ήθελε να φάει από το χυλό που δίνανε στα γουρούνια για να παχύνουνε. Όμως ούτε από αυτόν δεν του δίνανε και τον δέρνανε όταν έκλεβε από τα γουρούνια. Έτσι πέρασε όλα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, ώσπου έγινε άντρας και άρχισε να κλέβει κανονικά. Δρούσε στη Γενέβη και κάθε βράδυ έπινε στην ταβέρνα τα κέρδη του. Ζούσε σαν αποπέδι της κοινωνίας και τέλος σκότωσε κάποιον γέρο και τον λίστεψε. Τον πιάσανε, τον δικάσανε και τον καταδικάσανε σε θάνατο. Εκεί βλέπεις, δεν περνάνε οι συναισθηματισμοί. Ένα, στη φυλακή τον περιτριγυρίζουν αμέσως οι πάστορες και τα μέλη διαφόρων χριστιανικών αδερφοτήτων, φιλάνθρωπες κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον μάθανε εκεί να διαβάζει και να γράφει. Άρχισαν να του διδάσκουν το Ευαγγέλιο. Τον κατηχήσανε, τον ουθετήσανε, τον πιέζανε, του πήρανε τα αυτιά με τη φλιαρία τους και τέλος τον κάνανε να ομολογήσει επίσημα το έγκλημά του. Αυτός πίστηκε. Έγραψε μονάχος του ένα γράμμα στο δικαστήριο, λέγοντας πως είναι τέρας και πως αξιώθηκε επιτέλους να τον φωτίσει ο Θεός με τη χάρη του. Όλη η Γενέβη αναστατώθηκε. Όλοι οι φιλάνθρωποι και θεοσεβείς Γενέβη. Ό,τι το ανώτερο και το πιο ευγενικό υπήρχε στη Γενέβη τρέχει στη φυλακή του. Τον Ρισάρ τον φιλάνε, τον αγκαλιάζουνε. Είναι αδερφός μας. Η χάρη του Θεού κατήλθεν επισέ. Και ο Ρισάρ το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει από τη συγκίνηση. Ναι, κατήλθεν η χάρη επεμέ. Στα παιδί να κλαίει από τη συγκίνηση. Ναι, κατήλθεν η χάρη επεμέ. Στα παιδικά και εφηβικά μου

έλαβε στην τροφή των γουρουνιών. Και όταν σε δέρνανε, γιατί τους έκλεβε στο φαΐ τους, πράγμα πολύ κακό, γιατί η κλοπή είναι απαγορευμένη. Όμως έχεις αίμα και πρέπει να πεθάνεις. Και να, έρχεται και η τελευταία μέρα. Ο Ρισάρ, κατασυντριμμένος, κλαίει και επαναλαμβάνει κάθε στιγμή: «Τούτη είναι η καλύτερη μέρα μου. Οδεύω προς τον Κύριο». «Ναι», φώναζαν οι πάστορες, οι δικαστές και οι φιλάνθρωπες κυρίες. «Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη σου μέρα, γιατί τώρα οδεύεις προς τον Κύριον». Όλο το πλήθος προχωρεί προς το ικρίωμα, ακολουθώντας το κάρο όπου βρίσκεται ο Ρισάρ. Το ακολουθούν μέσα σε αμάξια και πεζή. Να που φτάσανε στο ικρίωμα. «Πέθανε, αδερφέ μας», φωνάζουν στο Ρισάρ. «Πέθανε εν Κυρίω, κατήλθεν γάρ και επισέ η χάρις του». Τον ανεβάσανε λοιπόν στο ικρίωμα. Τον ξαπλώσανε στην κιλοτίνα και του κόψανε αδερφικά το κεφάλι. Επειδή κατήλθεν επ' αυτόν η θεία χάρις. Όχι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αυτή η μπροσούρα έχει μεταφραστεί στα ρωσικά από κάποιους Ρώσους Λουθυρανούς, φιλανθρώπους της ανώτερης κοινωνίας, και στάλθηκε παντού για τη διαφώτιση του ρούσικου λαού. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και μοιράστηκε δωρεάν. Τούτο το περιστατικό με τον Ρισάρ είναι αξιόλογο, γιατί έχει εθνικό τόνο. Σε μας εδώ, αν και είναι ακατανόητο κάπως το τσεκούρωμα ενός αδερφού για το λόγο μόνο και μόνο πως έγινε αδερφός μας και αξιώθηκε να κατέλθει επ' αυτόν η χάρις του Θεού, όμως το ξαναλέω, έχουμε και εμείς το δικό μας τρόπο που σχεδόν δεν είναι χειρότερος. Εμείς έχουμε την ιστορική, την άμεση απόλαυση να τσακίζουμε τους ανθρώπους στο ξύλο.

Ο Νεκράζοφ έγραψε κάτι στίχους για το πώς ένας μουζίκος χτυπούσε με το κνούτο το άλογό του στα μάτια, στα πράα του μάτια. Αυτοί όλοι το έχουν δει. Αυτό είναι ο ρωσισμός. Περιγράφει πως ένα αδύναμο αλογάκι που το είχαν παραφορτώσει χώθηκε στη λάσπη με το κάρο και δεν τα κατάφερνε. Δεν μπορούσε να το τραβήξει. Ο μουζίκος το καμτσικίζει. Το χτυπάει με λύσα. Το χτυπάει στο τέλος χωρίς να καταλαβαίνει κι αυτός τι κάνει. Μέσα στη μέθη του χτυπάει απανωτά τις καμτσικές. Μπορείς, δεν μπορείς, θα το τραβήξεις το κάρο και ας ψοφήσεις. Το άλογο σπαρταράει και εκείνος αρχίζει να το χτυπάει. Το ανυπεράσπιστο ζώο, στα δακρυσμένα πράα του μάτια. Με μια απελπισμένη προσπάθεια, το άλογο ξεκόλλησε το αμάξι και προχώρησε, τρέμοντας ολάκερο, χωρίς να παίρνει ανάσα, γέρνοντας κάπως στο πλάι, κάπως αναπηδώντας, κάπως αφύσικα, κάπως ντροπιασμένα. Έτσι που τα λέει ο Νεκράζοφ είναι κάτι φρικτό. Όμως εδώ δεν πρόκειται παρά για ένα άλογο μονάχα. Το άλογο και ο ίδιος ο Θεός μας το έδωσε για να το δέρνουμε. Έτσι μας το εξήγησαν οι Τάρταροι και μας άφησαν το κνούτο για ενθύμιο. Μα μπορεί να δέρνει κανείς και ανθρώπους. Και να, που ένας μορφωμένος κύριος και η κυρία του δέρνουν την κόρη τους, μια μικρούλα, 7 χρονών, με βίτσες. Αυτό το έχω σημειωμένο με λεπτομέρειες. Ο πατερούλης χαίρεται που οι βίτσες έχουν ρόζους. Θα πονάει περισσότερο, λέει, και αρχίζει να τις βρέχει τις κόρης του. Ξέρω θετικά πως υπάρχουν μερικοί τέτοιοι που νιώθουν ειδονή στο κάθε χτύπημα. Κυριολεκτικά ειδονή στο κάθε χτύπημα. Η ειδονή όλο και μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο. Δέρνουν ένα λεπτό, φτάνουν στα 5, στα 10 και ακόμα περισσότερο. Τα χτυπήματα γίνονται πιο συχνά, πονάνε περισσότερο. Το παιδί ξεφωνίζει. Στο τέλος δεν μπορεί πια να φωνάξει. Μπαμπά, μπαμπά, μπαμπακούλη, μπαμπακούλη. Ο διάολος πάει το πόδι του και η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο. Βάζουν έναν δικηγόρο. Ο ρούσικος λαός από καιρό τώρα λέει για το δικηγόρο. Ο δικολάβος είναι νοικιασμένη συνείδηση. Ο δικηγόρος φωνάζει το λοιπόν για την υπεράσπιση του πελάτη του. Η υπόθεση, λέει, είναι τόσο απλή, οικογενειακή, συνηθισμένη. Ο πατέρας έδιρε την κόρη του και είναι όνειδος για την εποχή μας που το πράγμα έφτασε στο δικαστήριο. Οι ένορκοι πείθονται, αποχωρούν για να συσκεφτούν και βγάζουν αθωωτική απόφαση. Το κοινό ουρλιάζει από χαρά που δικαιώσανε το βασανιστή. Να μην είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Θα φώναζα να καθιερώσουν μια υποτροφία προς τιμήν του βασανιστή. Θαυμάσια εικόνα. Μα για τα παιδιά έχω ακόμα καλύτερα. Έχω μαζέψει πολλά, πάρα πολλά για τα ρουσόπουλα αλλιώσα. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών δεν το χωνεύανε οι γονείς του. Άνθρωποι λίανε ευυπόληπτοι, μορφωμένοι και καλοαναθρεμένοι, κατέχοντες σημαντικά αξιώματα εν τη κοινωνία. Το υποστηρίζω για μία ακόμα φορά πως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αγαπούν να βασανίζουν τα παιδιά, μονάχα τα παιδιά. Σ' όλα τα άλλα πλάσματα, αυτά τα υποκείμενα, αυτοί οι ίδιοι οι βασανιστές φέρονται με καλοσύνη και σεμνότητα, σαν μορφωμένοι και πολιτισμένοι Ευρωπαίοι. Μα αγαπάνε
αγαπάνε πολύ να τυραννούν τα μικρά παιδιά. Τους δελεάζουν τα παιδιά, γιατί ακριβώς είναι ανυπεράσπιστα, γιατί έχουν μια αγγελική εμπιστοσύνη, γιατί δεν μπορούν τίποτα να κάνουν και πουθενά να πάνε. Αυτά ίσα ίσα είναι που ανάβει το χυδαίο αίμα του βασανιστή. Φυσικά, μέσα σε κάθε άνθρωπο φωλιάζει ένα θηρίο. Το θηρίο της οργής, το θηρίο της λάγνας ειδονής, που το ερεθίζουν οι κραυγές του βασανιζόμενου θύματος. Το θηρίο των αχαλήνωτων παθών και των νόσων, που τα γέννησε η διαφθορά, ποδάγρα, χαλασμένο σηκώτη κτλ. Αυτό το φτωχό κοριτσάκι, οι μορφωμένοι γονείς του το τυραννούσαν με όλα τα βασανιστήρια που μπορείς να φανταστείς. Τη χτυπούσαν, τη μαστίγωναν, την κλώτσαγαν, χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο. Όλο της το κορμάκι γέμισε με μελανιές. Τέλος βρήκανε κάτι πιο εκλεπτισμένο, με κρύο, με παγωνιά. Την κλείδωναν όλη τη νύχτα στο μέρος, γιατί αυτή δεν ζητούσε τη νύχτα να πάει εκεί την ώρα που έπρεπε. Λες και ένα παιδάκι 5 χρονών που κοιμάται ακόμα βαθιά σαν αγγελούδι μπορεί να έχει μάθει να ζητάει να βγει. Της τρίβανε το πρόσωπο με τα ίδια της τα περιτώματα και την ανάγκαζαν να τρώει από αυτά τα περιτώματα, και ήταν η μάνα, η μάνα που την ανάγκαζε. Και αυτή η μάνα μπορούσε και κοιμόνταν ακούγοντας τη νύχτα τους στεναγμούς του παιδιού που το είχαν κλειδώσει στο αποχωρητήριο. Το καταλαβαίνει τάχα αυτό? Ένα μικρό πλάσμα που δεν ξέρει ακόμα ούτε καν να διανοηθεί τι του συμβαίνει, χτυπιέται στο βρώμικο αποχωρητήριο, στο σκοτάδι και στην παγωνιά. Χτυπάει με τη μικρούλα γροθιά του, το πονεμένο από το κλάμα στήθος του, και κλαίει με τα ματωμένα, άκακα και δειλά του δάκρυα, παρακαλώντας το Θεούλη να το υπερασπιστεί. Το καταλαβαίνεις άραγε αυτό, φίλε μου και αδερφέ μου, δόκιμε του Θεού? Το καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι απαραίτητα όλα αυτά? Χωρίς αυτά, λένε, δεν θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος σε τούτη τη γη, γιατί δεν θα γνώριζε το καλό και το κακό. Μα γιατί να το γνωρίσει αυτό το διαόλο καλό και το διαόλο κακό, αφού κοστίζει τόσο ακριβά? Όλη η σοφία του κόσμου δεν αξίζει τα δάκρυα αυτής της μικρούλας που παρακαλεί το Θεούλη. Δεν μιλάω για τα βάσανα των μεγάλων. Αυτοί φάγανε το μήλο, κι ας τους να πάνε στην κόλαση. Ας τους έπαιρνε και ας τους σήκωνε όλους. Όμως αυτά είναι παιδιά. Σε βασανίζω, Αλιώσα μου. Μου φαίνεται πως δεν αισθάνεσαι καλά. Αν θέλεις, σταματάω. Όχι, δεν πειράζει. Θέλω κι εγώ να υποφέρω, τράβλησε ο Αλιώσα. Θα σου πω ένα μοναχά, ένα ακόμα περιστατικό, και αυτό από περιέργεια, που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το σπουδαιότερο, γιατί μόλις πριν από λίγο το διάβασα σε μία από τις ιστορικές μου συλλογές, στο αρχείο ή στους παλιούς καιρούς. Πρέπει να ψάξω να δω, δεν θυμάμαι, ξέχασα κιόλας που το έχω διαβάσει. Έγινε στα πιο σκοτεινά χρόνια της εποχής της δουλοπαρικίας, στις αρχές ακόμα του αιώνα μας. Ζήτω λοιπόν ο ελευθερωτής του λαού. Ζούσε τότε, στις αρχές του αιώνα μας, ένας στρατηγός. Ένας στρατηγός με μεγάλες γνωριμίες και πολύ πλούσιος τσιφλικάς. Μα ήταν και από εκείνους που, ακόμα και στον καιρό του ήταν λίγοι καθώς φαίνεται, που όταν παίρνανε τη σύνταξη νόμιζαν πως είχαν αποκτήσει δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω στους υποτελείς τους. Τότε υπήρχαν τέτοιοι. Ζει λοιπόν ο στρατηγός μας
στην ιδιοκτησία του, με τις 2.000 ψυχές του, γεμάτος υπεροψία. Μεταχειρίζεται τους παρακατιανούς γειτόνους του, σαν να ήταν παράσιτα και γελοτοποίη. Στο μαντρί του είχε εκατοντάδες σκυλιά και καμιά εκατοστή υποκόμους που τα περιποιούνταν. Όλους καβαλαραίους και όλους με στολή. Και να, μια μέρα, ένα αγοράκι μόλις 8 χρονών, γιος ενός υπηρέτη, πέταξε μια πέτρα εκεί που έπαιζε και χτύπησε στο πόδι το αγαπημένο κυνηγόσκυλο του στρατηγού. «Γιατί κουτσένει το αγαπημένο μου σκυλί?» Του λένε λοιπόν το και το. Τούτο εδώ το παιδί πέταξε μια πέτρα και το χτύπησε. «Α, εσύ ήσουν», είπε και καλοκοίταξε ο στρατηγός. «Πιάστε τον». Τον πιάσανε και τον πήραν από τη μάνα του. Όλη τη νύχτα τον αφήσανε στο μπουντρούμι. Το πρωί, μόλις έφεξε, βγαίνει ο στρατηγός με όλη την ακολουθία του για κυνήγι. Καβαλίκεψε στο άλογο. Γύρω του οι φιλοξενούμενοι, χαραμοφάιδες. Τα σκυλιά, οι υπηρέτες, οι σαλπικτές. Όλοι στάλογα. Μαζεύτηκαν και οι χωριάτες για να δουν. Και μπροστά-μπροστά η μητέρα του ένοχου παιδιού. Βγάζουν από το μπουντρούμι το μικρό. Είναι μια σκυθροπή ψυχρή φθινοπορεινή μέρα, γεμάτη καταχνιά. Περίφημος καιρός για κυνήγι. Ο στρατηγός διατάζει να γδύσουν το μικρό. Τον γδύνουν και τον αφήνουν τσιτσίδι. Αυτό στρέμει. Αλάλιασε από το φόβο του. Δεν τολμάει να βγάλει κιχ. «Μάρς», διατάζει ο στρατηγός. «Τρέχα, τρέχα, τρέχα», φωνάζουν στο μικρό οι υποκόμοι. Το αγόρι αρχίζει να τρέχει. «Επάνω του, επάνω του», ξεφωνίζει ο στρατηγός και αμολάει πίσω του όλο το κοπάδι τα σκυλιά. Αυτό έγινε μπροστά στη μητέρα. Τα σκυλιά κάνανε κομμάτια το παιδάκι. Το στρατηγό τον έβαλα, νομίζω, υπό απαγόρευση. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να του κάνουν? Να τον τουφεκίσουν? Να τον εκτελέσουν για να ικανοποιηθεί το αίσθημα της ηθικής? Λέγε, Αλιώσα.

Λέγε λοιπόν, Αλιώσα. Λέγε. Τι έπρεπε να του κάνουν? Να τον του φεκίσουν? Ναι. Να τον του φεκίσουν, πρόφερε ο Αλιώσα με ένα χλωμό κάπως στραβό χαμόγελο, σηκώνοντας τα μάτια και κοιτάζοντας τον αδερφό του. Μπράβο, ούρλιαξε ο Ιβάν με ενθουσιασμό. Μια και το λες εσύ, θα πει πως... Ρασοφόρε μου, να λοιπόν τι διαβολάκος βρίσκεται στη μικρή σου καρδιά, Αλιώσα Καραμαζόφ. Είπα μια ανοησία, αλλά αυτό είναι. Πως υπάρχει το αλλά, φώναξε ο Ιβάν. Μάθε δόκιμε πως οι ανοησίες είναι πολύ χρειαζούμενες σε τούτη τη γη. Ο κόσμος στηρίζεται στις ανοησίες και χωρίς αυτές ίσως και να μην γίνονταν τίποτα εδώ κάτω. Κάτι ξέρουμε εμείς. Τι ξέρεις δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, συνέχισε ο Ιβάν σαν να παραμιλούσε. Και τώρα δεν θέλω τίποτα να καταλάβω. Θέλω να μείνω με το γεγονός. Το έχω από καιρό αποφασίσει να μην καταλαβαίνω. Αν θελήσω να καταλάβω κάτι, θα προδώσω αυτοστιγμή στο γεγονός. Και εγώ αποφάσισα να μείνω με το γεγονός. Γιατί με δοκιμάζεις? Γιατί με βασανίζεις έτσι? Αναφώνησε με ένα ξέσπασμα θλίψης ο Αλιώσα. Θα μου το πεις? Πες το μου επιτέλους. Και βέβαια θα σου το πω. Εκεί έφερνα συνεχώς την κουβέντα για να σου το πω. Μου είσαι προσφυλής. Δεν θέλω να σε χάσω και να σε παραχωρήσω στον ζωσιμά σου. Ο Ιβάν σώπασε για λίγο. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ θλιμμένο. Άκουμε. Μίλησα μονάχα για τα παιδάκια, για να γίνει το πράγμα πιο χτυπητό. Για όλα τα άλλα ανθρώπινα δάκρυα που έχουν διαποτίσει όλη τη γη από το φλοιό ως το κέντρο της, δεν λέω ούτε λέξη. Επίτηδες περιόρισα το θέμα μου. Είμαι ένας κοριός και παραδέχομαι ταπεινά πως δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω, γιατί είναι έτσι κανονισμένα όλα αυτά. Θα πει λοιπόν πως οι ίδιοι οι άνθρωποι φταίνε. Τους δόθηκε ο παράδεισος. Αυτοί θέλησαν την ελευθερία. Αρπάξανε τη φωτιά από τον ουρανό, ξέροντας και μόνοι τους πως θα γίνουν δυστυχισμένοι, ώστε δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, να τους λυπόμαστε. Ω, εγώ, με το αξιολύπητο και γήινο ευκλείδιο μυαλό μου, ξέρω μονάχα πως η δυστυχία υπάρχει, πως ένοχοι δεν υπάρχουν, πως όλα είναι συνέπειες κάποιου προηγούμενου γεγονότος, πως όλα γίνονται απλά και φυσικά, πως ακόμα όλα κυλάνε και ισορροπούν. Όμως όλα αυτά δεν είναι παρά μια ευκλείδια σαχλαμάρα. Τα ξέρω δα όλα, μα δεν μπορώ να παραδεχτώ να ζήσω σύμφωνα με αυτήν. Τι με νοιάζει που δεν υπάρχουν ένοχοι και πως όλα είναι συνέπειες και αποτελέσματα απλά και φυσικά, και πως εγώ το ξέρω αυτό? Μου χρειάζεται μια ανταμοιβή, αλλιώς θα εκμηδενήσω ο ίδιος τον εαυτό μου. Και η ανταμοιβή αυτή να μην έρθει κάπου στο άπειρο, κάποτε. Μα εδώ, σε τούτη τη γη, θέλω να τη δω και μονάχος μου. Πίστευα και θέλω να το δω μονάχος μου. Κι αν ως τα τότε θα έχω πεθάνει, πρέπει να με αναστήσουνε, γιατί θα πειραχτώ πολύ αν γίνουν όλα όταν εγώ απουσιάζω. Γιατί δεν υπόφερα εγώ για να χαρίσω με τα βάσανά μου και τους πόνους μου σε κάποιον άλλον την αιώνια αρμονία. Θέλω να δω με τα ίδια μου τα μάτια πώς
θα ξαπλώσει το ζαρκάδι δίπλα στο λιοντάρι και πως ο σφαγμένος θα σηκωθεί και θα αγκαλιάσει εκείνον που τον έσφαξε. Θέλω να βρίσκομαι εδώ πέρα όταν όλοι θα μάθουν ξαφνικά για ποιο λόγο ήταν όλα έτσι. Πάνω σε αυτήν την επιθυμία βασίζονται όλες οι θρησκείες του κόσμου. Κι εγώ πιστεύω. Μανά, τα παιδάκια. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω τότε με αυτά? Αυτά τα παιδάκια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω. Το ξαναλέω για εκατοστή φορά πως τα παραδείγματα είναι πολλά. Μα εγώ πήρα μονάχα τα παιδάκια, γιατί σε τούτο το παράδειγμα φαίνεται καθαρότερα εκείνο που θέλω να πω. Άκου. Αν πρέπει όλοι να υποφέρουν για να εξαγοράσουν με τα βάσανά τους την αιώνια αρμονία, τότε τι σχέση έχουν τα παιδιά? Πες μου, σε παρακαλώ. Είναι εντελώς ακατανόητο για ποιο λόγο πρέπει να υποφέρουν κι αυτά. Και γιατί να εξαγοράζουν με βάσανα την αρμονία? Γιατί τα πήρε και αυτά το σχέδιο και θυσιάστηκαν για την μελούμενη αρμονία που θα τη χαρεί κάποιος άλλος? Το αλληλέγγυο στις αμαρτίες ανάμεσα στους ανθρώπους το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το αλληλέγγυο και στην ανταμοιβή. Μα τα παιδάκια δεν έχουν καμία σχέση με τις αμαρτίες. Και αν είναι αλήθεια πως είναι και αυτά συνυπεύθυνα με τους πατεράδες για τα κρίματα αυτών των τελευταίων, τότε φυσικά η αλήθεια αυτή δεν είναι του κόσμου τούτου και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Μπορεί να πει κανένας χωραταντζής πως το παιδί όπως και να είναι θα μεγαλώσει και θα έχει όλο τον καιρό να αμαρτήσει. Μα να που δεν μεγάλωσε. Το κατασκίσανε. 8 χρονών ήτανε. Το κατασκίσαν τα σκυλιά. Ω, αλλιώσα. Δεν βλαστημώ τούτη τη στιγμή. Γιατί καταλαβαίνω τον κλονισμό του σύμπαντος. Όταν όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και κάτω από τη γη συγχωνεύονται με το τραγούδι της δόξας. Και όλες οι υπάρξεις και όλα τα όντα που ζήσανε κάποτε θα αναφωνήσουν. Δίκιο έχεις, Κύριε, δίκιο έχεις. Όταν πια η μητέρα θα αγκαλιάσει τον βασανιστή που καταξέσκησε με τα σκυλιά το γιο της και αναφωνήσουν και οι τρεις, δίκιο έχεις, Κύριε, τότε πια θα φτάσει η στιγμή της πλέρειας γνώσης και όλα θα εξηγηθούν. Μα εδώ, ίσα ίσα, εδώ είναι ο κόμπος. Αυτό ίσα ίσα είναι που δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Και όσο βρίσκομαι στη γη, βιάζομαι να πάρω τα μέτρα μου. Γιατί βλέπεις, αλλιώσα, μπορεί και στα αλήθεια να συμβεί τούτο δω. Αν θα ζήσω ως την ώρα εκείνη ή αν θα αναστηθώ για να δω αυτό που θα γίνει, μπορεί κι εγώ ο ίδιος να αναφωνήσω βλέποντας τη μητέρα που θα αγκαλιάζει το βασανιστή του παιδιού της. Δίκιο έχεις, Κύριε, μα εγώ δεν θέλω να αναφωνήσω τότε. Όσο είναι καιρός ακόμα, θέλω να προφυλάξω τον εαυτό μου και γι' αυτό αρνιέμαι εντελώς την υπέρτατη αρμονία. Δεν αξίζει αυτή ούτε τα δάκρυα εκείνου του μικρού βασανισμένου παιδιού που χτυπούσε το στήθος του με τη μικρή γροθιά του και προσεύχονταν στη βρωμερή του τρύπα κλαίγοντας με ανεξήγητα δάκρυα. «Θεούλη μου», φώναζε, «Θεούλη μου», και έκλαιγε. Δεν αξίζει, γιατί τα δάκρυά του δεν εξαγοράστηκαν. Πρέπει να εξαγοραστούν, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αρμονία, το κατάλαβες? Μα με τι θα τα εξαγοράσεις?
Είναι τάχα μπορετό κάτι τέτοιο να γίνει? Μήπως τάχα με το ότι κάποιος θα εκδικηθεί για αυτά? Μα τι να την κάνω την εκδίκησή τους? Τι να το κάνω αν οι βασανιστές πάνε στην κόλαση? Τι μπορεί να διορθώσει εδώ πέρα η κόλαση όταν το παιδί βασανίστηκε πια? Και τι αρμονία θα είναι αυτή όταν θα υπάρχει και η κόλαση? Θέλω να συγχωρέσω. Θέλω με όλους να συμφιλειωθώ. Δεν θέλω να υποφέρει κανένας πια. Κι αν τα βάσανα των παιδιών ήταν συμπλήρωμα όλων εκείνων των βασάνων που ήταν απαραίτητα για να αγοραστεί η αλήθεια, τότε υποστηρίζω από τα πριν πως όλη η αλήθεια δεν αξίζει ένα τέτοιο τίμημα. Δεν το θέλω επιτέλους η μητέρα να αγκαλιάσει το βασανιστή που έβαλε τα σκυλιά να καταξεσκίσουν το παιδί της. Δεν πρέπει να το συγχωρέσει. Αν θέλει, ας τον συγχωρέσει τον βασανιστή για τον άμετρο μητρικό της πόνο. Μα το μαρτύριο του καταξεσκισμένου της παιδιού δεν έχει το δικαίωμα να το συγχωρέσει. Δεν επιτρέπεται να συγχωρέσει το βασανιστή, έστω κι αν το ίδιο το παιδί τον συγχωρούσε. Κι αν είναι έτσι, αν δεν έχουν το δικαίωμα να συγχωρέσουν, τότε πού βρίσκεται η αρμονία? Υπάρχει τάχα στον κόσμο έστω και ένα πλάσμα μονάχα που θα μπορέσει και θα έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει το βασανιστή του? Δεν τη θέλω την αρμονία. Δεν τη θέλω. Από αγάπη στην ανθρωπότητα δεν τη θέλω. Θέλω να μείνω καλύτερα με τα βάσανα τα ανεκδίκητα. Καλύτερα να μείνω με τα ανεκδίκητα βάσανά μου και με την άσβεστη αγανάκτησή μου, έστω κι αν έχω άδικο. Μα σαν πολλοί την εκτιμήσανε την αρμονία. Δεν είναι για την τσέπη μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τόσα για το εισιτήριό της. Γι' αυτό κιόλας βιάζομαι να επιστρέψω το δικό μου εισιτήριο. Κι αν είμαι τίμιος άνθρωπος, έχω υποχρέωση να το επιστρέψω όσο γίνεται πιο νωρίς. Αυτό κάνω ίσα ίσα. Δεν είναι που δεν παραδέχομαι το Θεό αλλιώσα. Μονάχα το εισιτήριο του επιστρέφω, με όλον τον απαιτούμενο σεβασμό.

Μα αυτό είναι ανταρσία, πρόφερε ήσυχα ο Αλιώσα με τα μάτια χαμηλωμένα. Ανταρσία. Δεν θα ήθελα να ακούσω από σένα αυτή τη λέξη, πρόφερε ο Ιβάν. Μπορεί να ζήσει τάχα κανείς στασιάζοντας? Μα εγώ θέλω να ζήσω. Πες μου το. Πες μου το και μόνος σου. Πες το μου καθαρά. Σε προκαλώ. Απάντησε. Φαντάσου πως εσύ ο ίδιος χτίζεις το οικοδόμημα της ανθρώπινης μοίρας με το σκοπό να χαρίσεις τελικά στους ανθρώπους την ευτυχία. Να τους δώσεις επιτέλους την ειρήνη και την ηρεμία. Μα για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο, είναι αναπόφευκτο να καταβασανίσεις ένα μονάχα μικρούλικο πλάσμα. Εκείνο το ίδιο παιδάκι, να πούμε, που χτυπούσε το στήθος του με τη μικρή του γροθιά και πάνω στα ανεκδίκητα δάκρυά του να θεμελιώσεις το οικοδόμημα. Θα δεχόσουν τάχα να γίνεις αρχιτέκτονας με αυτούς τους όρους? Απάντησέ μου και μην ψεύδεσαι. Όχι, δεν θα δεχόμουν, έκανε μαλακά ο Αλιώσα. Και μπορείς ποτέ να παραδεχτείς τη σκέψη πως οι άνθρωποι που για αυτούς εσύ χτίζεις θα δέχονταν αυτήν την ευτυχία αν τυχόν θεμελιώνονταν στο αδικοχαμένο αίμα του μικρού αυτού μάρτυρα? Και πως αν τη δέχονταν θα μένανε για πάντα ευτυχισμένοι? Όχι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ, αδερφέ μου, πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα και τα μάτια του λάμψανε. Μόλις τώρα είπες, υπάρχει τάχα στον κόσμο κανένα πλάσμα που να μπορεί και να έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει? Όμως αυτό το πλάσμα υπάρχει και μπορεί όλους να τους συγχωρέσει και για όλα, γιατί και το ίδιο έδωσε το αθώο του αίμα για όλους και για όλα. Το ξέχασες? Μα πάνω του ίσα ίσα θα θεμελιωθεί το οικοδόμημα και σε αυτόν θα φωνάξουν «Δίκιο έχεις, Κύριε». Α, μιλάς για τον μόνον αναμάρτητον, για αυτόν και για το αίμα του? Όχι, δεν τον ξέχασα και απορούσα απέναντίας πως τόση ώρα δεν τον έβαζες μπροστά, γιατί συνήθως στις συζητήσεις όλοι οι δικοί σας αυτόν βάζουνε μπροστά. Ξέρεις κάτι, Αλιώσα, μη γελάσεις. Εδώ και ένα χρόνο έφτιαξα ένα ποίημα. Αν μπορούσες να χάσεις μαζί μου ακόμα 10 λεπτά, θα σου το πω. Θέλεις? Έγραψες ποίημα εσύ? Όχι, όχι, δεν το έγραψα, γέλασε ο Ιβάν. Και ποτέ στη ζωή μου δεν τέριασα ούτε 2 στίχους. Μα τούτο το ποίημα το φαντάστηκα και το κράτησα στη θύμησή μου. Μου έχει έρθει έμπνευση. Θέλεις να σου το πω? Εσύ θα είσαι ο πρώτος αναγνώστης μου. Ο ακροατής μου, θέλω να πω. Γιατί να χάσει ο συγγραφέας έστω και το μοναδικό του ακροατή? Χαμογέλασε ο Ιβάν. Να στο διηγηθώ ή όχι? Σε ακούω, πρόφερε ο Αλιώσα. Το ποίημά μου έχει τίτλο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής». Είναι κάτι αλόκοτο. Θέλω όμως να σου το πω.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Ο Μάξιμος, ακολουθώντας την πάγια γραμμή των Ορθόδοξων Πατέρων και κάνοντας πιστή εφαρμογή των θεολογικών του προϋποθέσεων στα πλαίσια της ενότητας, θεωρίας και πράξεως, εντάσσει κάθε δογματική διδασκαλία στην εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν μπορεί με άλλα λόγια να νοηθεί καμιά καθαρή θεωρητική διδασκαλία που αναπτύσσει το δόγμα. Με κανένα τρόπο αυτά δεν αποτελούν θεωρητικές συλλήψεις της αυτόνομης λογικής δυνάμεως του ανθρώπου. Οποιαδήποτε διατύπωση των δογμάτων και αν ακολουθεί ο θεολόγος και οποιαδήποτε μορφή καταλήψεως αυτών είναι συνδεδεμένα με την πλούσια πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Σε τελευταία ανάλυση, οποιαδήποτε θεωρητική διατύπωση και αν αποδέχεται ο πιστός, δεν μπορεί αυτή να νοηθεί έξω από την πρακτική πλευρά της ζωής. Έτσι και στην περίπτωση χρήσεως οποιασδήποτε ορολογίας για τη διατύπωση των δογμάτων, προηγείται η εμπειρία της ζωής που συνυφαίνεται αυτόματα και οργανικά με τη συζυγία θεωρίας και πράξεως. Ή καλύτερα, αυτή η ίδια η ζωή και η εμπειρία είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από τη θεωρία και την πράξη. Πρόκειται για τις δύο βασικές λειτουργίες της ίδιας της ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην οδό τελειώσεως προς τη Θεία Βασιλεία. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι αιρέσεις που αναστατώνουν την Εκκλησία και την αναγκάζουν για λόγους άμυνας να συγκαλεί συνόδους και να διατυπώνει με την ορολογία του περιβάλλοντος τις δογματικές αλήθειες, δεν αποτελούν το γενετικό παράγοντα που καθορίζει τη διατύπωση των δογμάτων. Ούτε επειδή απουσιάζει μια διατύπωση με την ανάλογη ορολογία, τα δόγματα είναι ανύπαρκτα. Υπάρχουν πάντοτε γιατί αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας της Εκκλησίας μέσα στα δυναμικά πλαίσια της παραδόσεως. Γι' αυτό οι πρώτοι μεγάλοι αιρεσιάρχες που προκάλεσαν τη σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων δεν συγκρούστηκαν προς μια καθορισμένη και επίσημη δογματική διδασκαλία διατυπωμένη με τη γνωστή φιλοσοφική ορολογία. Συγκρούστηκαν προς τη ζωή και την πείρα της Εκκλησίας, όπου οι δογματικές διδασκαλίες ήταν βιωμένες σε μια δυναμική σύνθεση θεωρίας και πράξεως. Ο πόλεμος των αιρετικών, μπορούμε να πούμε, αποτέλεσε μόνο το γενετικό παράγοντα της αποσαφηνίσεως των δογμάτων με μια συγκεκριμένη ορολογία και όχι φυσικά της δημιουργίας αυτών. Η εξέλιξη αυτή θα ήταν αδιανόητη αν στη χριστιανική ζωή δεν υπήρχε αυτή η απαραίτητη και θεμελιακή συζυγία θεωρίας και πράξεως. Έτσι, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει μέσα στην κακοήθεια της ιστορίας, εφόσον ο θεμελιακός αυτός κορμός θεωρίας και πράξεως είναι απαρασάλευτος στη ζωή της Εκκλησίας, δεν μπορεί να λιώσει το περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως. Η Θεία Καταγωγή της Εκκλησίας ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει. Το γεγονός ότι κυρίαρχο στοιχείο του χριστιανισμού είναι η ζωή, όπως και ο Θεός είναι ζών. Έτσι, η θεωρία δεν μπορεί να αυτονομηθεί, ούτε να κάνει τον άνθρωπο άγωνο επαναστάτη, μια και οι ρίζες της βρίσκονται βαθιά στην πράξη που είναι κάθαρση, αγώνας, αρετή και συνεχής άνοδος προς ανώτερες μορφές ζωής. Ο χριστιανικός δρόμος, όπως τόσο θαυμάσια τον παρουσιάζει η θεολογία του Μάξιμου, δεν είναι ούτε φαντασίωση, ούτε παγίδευση στα στενά και αντικειμενικά πλαίσια
τις φυσικής πραγματικότητες.

Θέωση. Η θεολογία του Μάξιμου, που ακολουθεί την προηγούμενη παράδοση, κάνει πολύ συχνά λόγο για τη θέωση της λογικής κτήσεως. Πρόκειται για έναν όρο που μπορεί οπωσδήποτε να προξενήσει παρεξηγήσεις και συγχύσεις. Πολύ περισσότερο στη σύγχρονη γλώσσα της διανοήσεως είναι δυνατό να προκαλέσει και κάποια απόθεση, αν εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν οι απαραίτητες και σωστές διευκρινήσεις. Για να αποκλειστεί κάθε ειδωλολατρικό χρώμα και κάθε φιλοσοφική αντίληψη για τη θεία μοίρα της ανθρώπινης ψυχής, που είναι αδημιούργητη και συνεώνια με τον κόσμο του αγαθού, πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθούν οι βασικές θεολογικές προϋποθέσεις. Η θέωση λοιπόν στη θεολογία των Ορθόδοξων Πατέρων, αρνητικά κατά πρώτο λόγο προσδιοριζόμενη, δεν είναι ούτε η αποθέωση των μυστηριακών θεοτήτων και μυστών της αρχαιότητας, ούτε η επάνωδος της ψυχής από τον κόσμο της πτώσεως στη φωτεινή πατρίδα, όπου προϋπήρχε πάντοτε στην ίδια κατάσταση αμετάβλητη. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που παρατηρείται στη λογική κτήση, καθώς συντελείται η καταφύση ανάπτυξή της σε σχέση προς την πηγή της ζωής, τον Τριαδικό Θεό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η θέωση είναι η ίδια η τελείωση της λογικής κτήσεως. Δεν θα ήταν μάλιστα διόλου άσκοπο με την καθιέρωση του όρου «τελείωση», όρος «θέωση», να μην χρησιμοποιείται σήμερα στη γλώσσα της διανοήσεως. Με άλλα λόγια, όταν γίνεται συζήτηση για τη θέωση, πρέπει να τονίζονται προηγουμένως με αρκετή έμφαση οι προϋποθέσεις της δημιουργίας, της κινήσεως του κατοικώνα προς το καθομοίωσιν και ο δυναμικός χαρακτήρας μιας τελειώσεως που γίνεται με την ανάπτυξη των φυσικών καταβολών του ανθρώπου, πάντοτε όμως σε σχέση προς την πηγή της ζωής. Εδώ πρόκειται για μια δυναμικά απεριόριστη εξέλιξη του λογικού πλάσματος που γίνεται ολοένα και περισσότερο όμοιο με το Θεό κατά χάρη. Η ομοίωση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαρκής τελείωση, όπως τελειώνεται, ολοκληρώνεται και εκλαμβρύνεται η δημιουργία ενός αγάλματος, μιας οποιασδήποτε καλλιτεχνικής υποστάσεως. Πρόκειται για τη φανέρωση και άνθηση ενός κάλους, του κάλους δηλαδή της λογικής δημιουργίας. Άλλωστε και η αποκατάσταση της δημιουργίας που ξέπεσε και αμαυρώθηκε δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποκατάσταση στο αρχαίον κάλος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ως βάση ότι το πλάσμα που θεώνεται είναι δημιούργημα από το μηδέν. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι είπαμε σχετικά με το θέμα αυτό προηγουμένως. Έτσι, η θέωση εντοπίζεται στη σχέση κτίσματος και κτίστη. Έπειτα, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι στη σχέση κτίσματος και κτίστη. Έπειτα, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο δυναμισμός

φτιακτής του. Περνάει λοιπόν γραμμικά όλα τα στάδια από την αισθητή ως την ακρόατη νοητή διάσταση. Μολονότι εδώ η προσπάθεια και η άσκηση διαδραματίζουν ένα ρόλο βασικό, τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνέργεια με τη Θεία Χάρη. Έτσι το κατ' εικόνα γίνεται καθομοίωση με τη Θεία Δωρεά. Γι' αυτό και εξαιτίας της σχέσεως κτιστού και ακτίστου, η διαφορά ανάμεσα στο κτίσμα και τον κτίστη δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Άλλωστε, επειδή πρόκειται για θέωση, η τελείωση ενός κτίσματος, υπάρχει κατά ανάγκη εξέλιξη και πρόοδος που δεν φτάνει ποτέ στην ταύτιση Θεού και ανθρώπου. Όταν τονιστούν αυτές οι βασικές διευκρινήσεις, μπορεί κανείς να κατανοήσει τον ορισμό που δίνει ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης για τη θέωση. Ένωση κατά το εφικτό του ανθρώπου με το Θεό και αφομοίωσή του μέσα στη Θεία Ζωή. Σε αυτή την ένωση και αφομοίωση παραμένει ο άνθρωπος πάντοτε ένα ιδιαίτερο προσωπικό καλλιτέχνημα που διαρκώς εκλαμπρύνεται μέσα στα βάθη του Θείου Κάλους. Στο σημείο αυτό καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι η θέωση δεν είναι μια αποθέωση, σαν μετάβαση σε άλλη κατάσταση με την απόρριψη της υλικής και γενικά αισθητής πραγματικότητας. Πρόκειται για μια υπομονητική, σταδιακή ολοκλήρωση και μεταμόρφωση στα πλαίσια, όπως τονίστηκε παραπάνω, του ανθρώπινου και του Θείου γίγνεσθε. Δεν πηγαίνει ο θεωνόμενος στον κόσμο των θεών, αλλά μεταμορφώνει σώμα και ψυχή. Κάνει με άλλα λόγια την ύλη πνεύμα, ενώ αυτή ως ύλη παραμένει στην κτιστή ιδιότητά της. Με άλλα λόγια, θέωση σημαίνει ολοκλήρωση της δημιουργίας με την εκλάμπρυνσή της στο Θείο Φως. Τίποτα δεν χάνεται από τη δημιουργία, μόνο τελειώνεται, εξελίσσεται και φτάνει στον προορισμό εκείνο που είναι βαλμένος στις καταβολές της δημιουργίας και βρίσκεται σε μια άρρηκτη συνάφεια με τη Θεία Δημιουργική Βούληση. Γι' αυτό η θέωση ποτέ δεν εγκαταλείπει τον κόσμο σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Εγκαταλείπει μόνο τη φθαρτική επιρροή του κόσμου. Η όλη όμως φυσική κατάσταση εξαγιάζεται. Έτσι και οι πιστοί, όσο ζουν και προκόβουν στην πορεία της τελειώσεως, δεν είναι αποκομμένοι από τις ιστορικές και φυσικές σχέσεις. Μέσα σε αυτές συντελείται η τελείωση και σε αυτές δίνουν οι ίδιοι τον τελειωτικό χυμό που τις κάνει να πλησιάζουν τον κόσμο της μεταμορφώσεως. Η επίτευξη της τελειώσεως στο ακρότατο σημείο της, που είναι ένωση με το Θεό και θέωση ως ομοίωση Θεού και συνάμα αποβολή της στάσεως προς το κακό και τη μηδενιστική αλλίωση, περνάει από ορισμένα στάδια. Από νωρίς, η θεολογία στο χώρο της Ανατολικής Εκκλησίας διαμόρφωσε τη διδασκαλία για τα τρία στάδια. Το στάδιο της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Τα στάδια αυτά διαμορφώθηκαν στη διδασκαλία σταθερά, κυρίως από το Διονύσιο Αρεοπαγίτη και φυσικά υιοθετούνται από το Μάξιμο. Ο Οριγένης και ο Ευάγριος Ποντικός, κατά το Λόσκι, είχαν ήδη διαμορφώσει την παραπάνω διδασκαλία για τα τρία στάδια, αλλά ο Μάξιμος τα συσχέτισε οργανικά με το χριστολογικό δόγμα. Έχουμε ήδη τονίσει ότι οι βαθμίδες αυτές μπορούν να εντοπιστούν και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το γεγονός ότι ο χώρος της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια φάση της τελειώσεως του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, πορευόμενης προς το τέλειον, παραμένει αναλύωτο. Το πρώτο στάδιο αναφέρει

αναφέρεται στην καταρχήν αποδοχή του Λόγου του Θεού, την κάθαρση των παθών και την ταυτόχρονη επιτέλεση των θείων εντολών. Πρόκειται για μια προετοιμασία που θα καταλήξει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας με στόχο την πλήρη τελείωση του ανθρώπου. Στο πρώτο αυτό στάδιο βρίσκεται κανείς στο πρακτικό μέρος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ηθική ή πρακτική φιλοσοφία. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στη φυσική θεωρία. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη γνώση των δημιουργημάτων του Θεού που ικανώνει τον άνθρωπο να γνωρίσει τους λόγους των όντων και κατά συνέπεια τον ίδιο το Θεό, πάντοτε στα όρια του εφικτού που επιβάλλεται από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Η φιλοσοφία αυτή οδηγεί στο τρίτο στάδιο, την ακρότατη τελείωση, τη θεολογική μυσταγωγία, που είναι η μυστική ένωση με το Θεό, η θέωση και η πιο υψηλή φιλοσοφία. Η θέωση δεν έχει πέρας ως προς τη διαρκή τελείωση και εκλάμπρυνση του πλάσματος μέσα στη θεία ζωή του Δημιουργού.

Πάντως το τρίτο στάδιο δεν είναι μια κατάσταση που αρχίζει μετά το θάνατο του ανθρώπου ή μετά την τελική του είσοδο στη Βασιλεία του Θεού, κατά την τελείωση και του ιστορικού γίγνεσθε του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Πρόκειται για ένα στάδιο που μπορεί να αρχίσει πριν από το θάνατο του ανθρώπου και να τελειώνεται όλο και περισσότερο. Η πρόοδος νοείται κατά στάδια, αλλά ποτέ στατικά. Δεν υπάρχει καμία αναμονή χωρίς κίνηση και πρόοδο. Η ακινησία άλλωστε, όπως ήδη τονίσαμε, είναι η ανυπαρξία του αγαθού. Μετά την πρακτική και φωτιστική οδό, η φυσική θεωρία ανεβάζει πια το νου στη θέα της θείας πραγματικότητας. Η ψυχή με τις λογικές της λειτουργίες γίνεται νοερή και βαδίζει με όλη την ανθρώπινη ύπαρξη προς την τελείωση της θεώσεως. Εδώ πρέπει να γίνει μια σχετική διευκρίνηση. Λόγος και νους δεν είναι ξεχωριστές φύσεις, αλλά λειτουργίες που συντελούν στην εξυψωτική ολοκλήρωση του ανθρώπου. Η νοερή κατάσταση είναι μια όριμη κατάσταση της ψυχής. Όταν λοιπόν οι πατέρες κάνουν λόγο για το νου ως το μέσο που πραγματώνει την ένωση με το Θεό και τη θέωση, χρησιμοποιούν ένα φιλοσοφικό τεχνικό όρο και τίποτε περισσότερο ή λιγότερο. Ο νους, ως καθαρή ενέργεια υψηλής πνευματικής ζωής, εκδηλώνεται κατεξοχήν στην προσευχή των μυστικών. Αλλά η ευκινησία και η πρόοδος γενικά της λειτουργίας του νου δεν μπορεί να νοηθεί χωριστά από την ενέργεια του νοητού ήλιου, που είναι ο λόγος. Ο νους βλέπει ξεκάθαρα τους λόγους των όντων και το Θεό κατά τα όρια πάντοτε του εφικτού, επειδή φωτίζεται από το νοητό ήλιο. Με άλλα λόγια, η θέωση δεν είναι έργο του ανθρώπου, αλλά αποκλειστική δωρεά του Θεού. Ο άνθρωπος είναι συνεργός στην επιτελούμενη αυτή καλλιτεχνική εκλάμπρυνση και δεν μπορεί να νοηθεί ποτέ ως δημιουργός της θεώσεως. Αλλά δεν μπορεί και ο καθένας να φτάσει το λαμπρό αυτό στάδιο της θεώσεως χωρίς να έχει τα χαρίσματα από τη μία μεριά και χωρίς να ασκηθεί περνώντας από την κάθαρση και τη φυσική θεωρία από την άλλη. Έτσι, ενώ η θέωση είναι αποκλειστικό έργο του Θεού, δεν μπορεί ποτέ να καταλήξει σε μια πράξη μηχανική, φυσιοκρατική και μαγική. Πρόκειται για μια διεργασία σε ένα καλλιτέχνημα που σμιλεύεται από τον ίδιο το Θεό με συνεργάτη τον ασκητή άνθρωπο. Γι' αυτό ένα τέτοιο έργο, από τη μία μεριά, τονίζει στο έπακρο τη θεία μεγαλειότητα και τη λαμπρότητα της λογικής κτίσεως, ενώ από την άλλη επισημαίνει και τη μεγάλη αξία του ανθρώπου ως δημιουργήματος. Με άλλα λόγια, αναδεικνύεται τόσο πολύ ο άνθρωπος, ώστε τελικά να είναι όχι μόνο συνεργάτης του Θεού, αλλά και όμοιος με Αυτόν. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η αποκορύφωση του θείου δημιουργικού γίγνεσθε. Όπου υπάρχει η κάθαρση και η λύση του δράματος με την ολοκλήρωση του θείου σχεδίου. Ο Μάξιμος μπόρεσε με τη φωτισμένη του σκέψη και την όριμη θεολογική του κατάρτιση να παρουσιάσει με τρόπο πιστικό και εκπληκτικό την αλήθεια του προορισμού της δημιουργίας, ο οποίος πραγματώνεται μόνο σε σχέση με το Θεό. Από τη μία μεριά παρουσιάζεται ο δυναμισμός που κυοφορεί την τελείωση της κτίσεως και από την άλλη η ένταξη της δημιουργίας στο συνολικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δεν υπάρχει τίποτε το στατικό και αποσπασματικό. Πέρα από κάθε στατική θεώρηση,
και κάθε ατομοκρατία, ο άνθρωπος οδεύει τα τρία στάδια, νοούμενος μόνο στα πλαίσια του κόσμου και της ζωής. Δεν θα μπορούσε η επιτυχία του στην πορεία αυτή να θεωρηθεί σαν μια εξατομικευμένη περίπτωση, ούτε η αποτυχία σαν κάτι που αφορά ένα μέρος της δημιουργίας. Η επιτυχία και η αποτυχία αφορούν ολόκληρη τη δημιουργία. Γι' αυτό και η ενανθρώπιση του λόγου και η νίκη κατά του θανάτου αποτελούν ένα έργο που αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και τη ζωή, συντελώντας έτσι στην αποκατάσταση της συνολικής θαρτής φύσεως, όπως είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε προηγουμένως. Όλα αυτά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να θεωρήσουμε σωστά από κάθε πλευρά τη σημασία που έχουν τα τρία αυτά στάδια της τελειώσεως. Αν δεν κατανοήσει κανείς τις βασικές προϋποθέσεις, εύκολα μπορεί να υποστηρίξει ότι μια τέτοια διδασκαλία είναι καθαρά φιλοσοφική, προερχόμενη κατά βάση από το περιβάλλον των μυστηριακών θρησκειών ή ότι πρόκειται για μια χριστιανική διδασκαλία που ωστόσο ερμηνεύει τη σωτηρία με έναν τρόπο μηχανικό, στατικό και ατομοκρατικό. Έτσι, η βασική σπουδαιότητα αυτών των σταδίων που τελικά στη διδασκαλία των μυστικών θεολόγων διαμορφώθηκαν από τη γνωστή και ρωμαλαία προσαρμοστικότητα της πνευματικής ζωής του τότε ορθόδοξου χώρου, είναι και ο δυναμισμός της πορείας για την πνευματική τελείωση.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Η τελείωση δεν μπορεί να είναι κάτι που δίδεται σαν αποτετελεσμένο έτοιμο και στατικό. Τέτοια αποκρυστάλλωση δεν υπάρχει πουθενά στη δημιουργία και πολύ περισσότερο στο χώρο γενικά της πνευματικής ζωής. Η πορεία από το κατ' εικόνα προς το καθομοίωση γίνεται δυναμικά και συνάμα δραματικά. Έτσι η ψυχή θέλει τον καθαρμό της, το φωτισμό της και την τελική ένωση και ομοίωση προς το Θεό. Τόση σημασία δεν έχουν οι τρεις βαθμίδες όσο η ίδια η δυναμική πορεία. Η γλώσσα της φιλοσοφίας και της μαγικής μυστηριοκρατίας του τότε περιβάλλοντος μπόρεσε να δώσει μια θαυμάσια σχηματική παράσταση για να εκφραστεί από τη θεολογία κατά τρόπο εύληπτο η δυναμική πορεία της τελειώσεως. Ο πυρήνας λοιπόν της όλης διδασκαλίας είναι αυτός ο δυναμισμός στην άρρηκτη ενότητα φυσικής και υπερφυσικής διαστάσεως. Η διάκριση των τριών σταδίων, κάθαρση, φωτισμός και θέωση, με κανένα τρόπο δεν πρέπει να νομιστεί ότι είναι μια σχολαστική διαδικασία με μαγικό χαρακτήρα. Πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει τα όρια αυτών των σταδίων, με άλλα λόγια, πότε αρχίζει το ένα στάδιο και πότε τελειώνει, για να δώσει και τη σκυτάλη στο άλλο. Η ολοκλήρωση προς την τελείωση γίνεται κατά τρόπο ελεύθερο, ασκητικό και άρρητο. Δεν μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικά καθοριστικό ρόλο η ποσότητα, το μέτρημα και η χρονική διάρκεια. Μια τέτοια αντίληψη ότι η πορεία προς την τελείωση έχει ποσοτικό και χρονικό χαρακτήρα υπήρχε στις μυστηριακές θρησκείες, όπου σχολαστικά και απαραίτητα έπρεπε να γίνει ο δρασκελισμός από στάδιο σε στάδιο. Αν δεχτεί και η θεολογία μια τέτοια άποψη, τότε η θέωση δεν είναι έργο της Θείας Χάριτος, αλλά μαγικών και μηχανικών δυνάμεων. Μπορεί να σωθεί και να θεωθεί κανείς δια μιας, μόνο με μια ισχυρή ομολογία πίστεως, όπως ήταν η ομολογία του ληστή πάνω στο σταυρό. Κοντολογής, η θέωση είναι έργο ελευθερίας, ασκήσεως και χάριτος, και όχι μηχανικών ή φυσιοκρατικών διαδικασιών. Πέρα από αυτά, ο Μάξιμος τονίζει ότι η πορεία αυτή προς τη θέωση δεν σημαίνει πάντοτε μια διαρκή εξέλιξη με το προχώρημα προς τα μπρος. Μπορεί ο δυναμισμός αυτός να παρουσιάσει και μια ανεκτή παλινδρόμηση και ξανά να πάρει το δρόμο για μια νέα πρόοδο. Οι λογισμοί λόγου χάρη των πρακτικών μοιάζουν με ελάφια, τα οποία πότε βρίσκονται πάνω στα όρη και πότε κάτω στις κοιλάδες. Έτσι και αυτοί δεν μπορούν να βρίσκονται πάντοτε σε κατάσταση πνευματικής θεωρίας εξαιτίας της ευτελείας αυτών, ούτε σε κατάσταση φυσικής θεωρίας, γιατί πάντοτε δεν επιδιώκουν την ανάπαυση. Και όταν μάλιστα ο πρακτικός φτάνει στη θεωρία, αφήνει κατά μέρος τους λογισμούς, όπως ο στρατιώτης τα όπλα μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, είναι όπλα και μπορούν να χρησιμεύσουν σε νέο πόλεμο, γιατί η πορεία αυτής της μάχης είναι προωθητική και ευθύγραμμη, αλλά μπορεί να είναι και παλινδρομική. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε εδώ απλώς τρία στάδια που τα περνάει κανείς μηχανικά και τυπικά, χωρίς να επανέρχεται σε προηγούμενες δοκιμασίες, όπως θα μπορούσε να γίνει σε οποιασδήποτε εξετάσεις. Αλλά
μια συνεχή πορεία εντάσεως, προσπάθειας, πολέμων, αυτοσχεδιασμών, επιτυχιών και αποτυχιών. Τελικά η χάρη του Θεού έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτή την πάλη που κάνει ο άνθρωπος για την κατάκτηση των βαθμίδων. Άλλωστε, μυστικοί θεολόγοι πολλές φορές δεν κάνουν λόγο μόνο για τρεις, αλλά και για περισσότερες βαθμίδες. Η ποικιλία αυτή στον αριθμό των βαθμίδων από τη μία μεριά δεν καταργεί τη βασική διάκριση των τριών σταδίων και από την άλλη δείχνει το δυναμικό χαρακτήρα της πορείας για την τελείωση που έχει να περάσει πολλές βαθμίδες, ανωδικά και πολλές φορές παλινδρομικά, έως ότου καταλήξει στην κατά χάρη ολοκληρωμένη, αλλά πάντοτε λαμπρινόμενη περισσότερο κατάσταση. Η προοπτική αυτής της τελειώσεως δίνει και έναν ανάλογο χαρακτήρα στην ερμηνεία που επιβάλλεται να κάνουμε για τις τρεις ανάλογες τάξεις των ανθρώπων. Η διαίρεση λόγου χάρη σε δούλους, μύστιους και ιούς που γίνεται συνήθως δεν πρέπει να νομιστεί από τη μία μεριά σαν την καθιέρωση μιας κάστας και από την άλλη σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση να περάσει κανείς αναγκαστικά και από τις δύο προηγούμενες τάξεις για να φτάσει στην τρίτη. Έτσι οι δούλοι από φόβο υπακούν στον κύριό τους και οι μύστιοι από συμφέρον, ενώ οι ιοί έχουν ξεπεράσει και το φόβο και το συμφέρον. Ένα τέτοιο πράγμα όμως δεν θα έπρεπε απαραίτητα να έχει εφαρμογή και στον κάθε τέλειο άνθρωπο ή στον καθένα που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Θα μπορούσε κανείς ανάμεσα σε σκληρούς αγώνες να διεκδικήσει άμεσα την ιότητα χωρίς προηγουμένως να υποδουλωθεί στο φόβο και στην ελπίδα της αμοιβής, μολονότι θα αγωνίζεται να καθάρει τον εαυτό του, να πραγματώσει την αρετή και να αναχθεί σε θεωρία πνευματική. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε προορισμός για μια μόνη τάξη, ούτε νομοτελειακός και προσδιοριστικός καθορισμός, ώστε η τελειότητα να κατορθώνεται με το αναγκαστικό πέρασμα από κάθε προηγούμενη τάξη. Η τελειότητα είναι ένα έργο που πραγματώνεται προοδευτικά και συνολικά στην όλη ύπαρξη. Όλος ο άνθρωπος στην κάθε του εκδήλωση πότε προοδεύει και πότε παλινδρομεί. Μια αστοχία μπορεί να τον γκρεμίσει στο βάραθρο και μια λαμπρή επιτυχία να τον πάει στην κορυφή. Χρειάζεται πολύ προσοχή για να μην νομιστεί ότι η θεολογία των πατέρων είναι μαγεία και σολομονική.

Δημιουργία και Εκκλησία. Η Εκκλησία ως πολυπρισματική εικόνα. Ολόκληρη η κτήση δεν θα ήταν τίποτε, ή καλύτερα, δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση γνωριμίας και συνειδητής μετοχής στις ενέργειες του Θεού, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, που σε τελευταία ανάλυση είναι η κοινωνία των λογικών και νοερών όντων. Με άλλα λόγια, η αρμή και ολόκληρη η θεμελιακή δομή που συγκροτούν την κτήση είναι το σώμα της Εκκλησίας. Οτιδήποτε έχει γίνει και οτιδήποτε γίνεται συντελείται για την Εκκλησία. Θα μπορούσε να πει κανείς, χωρίς καμία υπερβολή, ότι ο Θεός με τη δημιουργία έκτισε την Εκκλησία που είναι σύμβολο, τόπος και εικόνα δική Του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση πλάσμα του Δημιουργού Του, γιατί ανήκει στην Εκκλησία που είναι αυτή η ίδια κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Έτσι μπορεί όχι μόνο η λογική, αλλά και η υπόλοιπη κτήση να αναφέρεται προς το Θεό, να τον γνωρίζει, να έχει προσωπικώς άρρητη σχέση και να κατορθώνει την πραγμάτωση της Θείας Τελειότητας. Άλλος δρόμος για την κτιστή πραγματικότητα δεν υπάρχει. Μόνο η Εκκλησία ως η συνολική κοινωνία των όντων κάνει μια τέτοια αναφορά, δίνοντας συνάμα τη δυνατότητα πραγματώσεως της επιδιωκόμενης κατά φυσική τάση Θείας Τελειότητας. Κατά το μάξιμο, οι διαστάσεις της Εκκλησίας απλώνονται σε ολόκληρη την κτήση, ορατή και αόρατη. Με άλλα λόγια, δεν είναι ποτέ νοητή η ύπαρξη ενός μέρους της κτιστής πραγματικότητας χωρίς την παρουσία της Εκκλησίας. Πιο σωστά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κτήση είναι Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία διαπερνά και συγκροτεί όλο τον κόσμο, αισθητό και νοητό, όπως και τον άνθρωπο, κατά το σώμα και την ψυχή. Έτσι, η Εκκλησία είναι, με τη θεολογική και πραγματική έννοια, σύμβολο, τύπος και εικόνα του Θεού, του σύμπαντος κόσμου, ορατών και αοράτων, μόνο του αίσθητου κόσμου, του ανθρώπου και μόνης της ψυχής. Θα έλεγε κανείς ότι ο Μάξιμος επισημαίνει με τον τρόπο αυτό τη διαπότηση όλης της πραγματικότητας με την Εκκλησία, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνεκτική δύναμη των πάντων. Είναι λοιπόν εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η καταφύση κατάστασή της είναι η ενότητα, η λογικότητα, η κινητικότητα και η κοινωνικότητα. Η εικόνα όμως δεν αναφέρεται μόνο στον άκτιστο κτίστη. Η Εκκλησία είναι η εικόνα του σύμπαντος κόσμου, ορατών και αοράτων. Με τη θεολογική έννοια της εικόνας, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και κόσμος έχουν μια αξεδιάλυτη και πραγματική σχέση. Ο κόσμος δεν νοείται χωρίς την διάρθρωση της Εκκλησίας και αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί με κανένα τρόπο έξω από τον κόσμο. Αλλά η εικόνα αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην ολότητα του κόσμου, μα ακόμα και στις επιμέρους του εκφάνσεις. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα και μόνο του αισθητού κόσμου. Η άποψη αυτή, όπως είναι αυτονόητο, είναι αξιοσημείωτη, γιατί ο κόσμος
θεωρείται σαν ένας διαρθρωμένος, καταρμονικό τρόπο οργανισμός. Με άλλα λόγια, έχουμε μέλη του κόσμου και όχι μόνο μέρη. Το κάθε μέλος δεν πάβει και αυτό καθεαυτό νοούμενο να είναι κόσμος. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ενώ είναι εικόνα του σύμπαντος κόσμου, αισθητών και νοητών, συνάμα είναι εικόνα και μόνον του αισθητού κόσμου. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα του ανθρώπου και φυσικά και μόνης της ψυχής, γιατί και εδώ έχουμε την ίδια οργανική ενότητα ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Γι' αυτό ο κόσμος λέγεται άνθρωπος και ο άνθρωπος κόσμος. Στον κόσμο υπάρχει η φυσική ετερότητα αισθητών και νοητών με ενοποιητική δύναμη, το νοητό στοιχείο. Στον άνθρωπο η φυσική ετερότητα είναι το σώμα και η ψυχή, ενώ η δεύτερη ενοποιεί την οργανική σύνθεση των δύο αυτών στοιχείων, σώματος και ψυχής. Τελικά, το σύμπαν ολόκληρο, αισθητό και νοητό, είναι ένας οργανισμός με ολότητα και ενότητα. Η καρδιά αυτού του οργανισμού είναι η Εκκλησία, που αποτελεί συνάμα την εικόνα του στην ολική και τη μερική ενότητα. Το γεγονός αυτό απορρέει από την αρχική καταγωγή της Εκκλησίας, δηλαδή από το Θεό. Πρώτα είναι εικόνα του Δημιουργού και έπειτα ως εικόνα αναπότρεπτα εικονίζει συμβολικά και τυπικά ολόκληρο τον κόσμο. Η κυριαρχία της Εκκλησίας μέσα στις απέραντες διαστάσεις του κόσμου σημαίνει την ίδια την κυριαρχία του Θεού. Δεν υπάρχει κατά συνέπεια μέρος και γωνιά της νοητής και αισθητής κτήσεως, όπου αποουσιάζει η Θεία Ενέργεια ως συνεκτική και προαγωγική δύναμη ολόκληρου του σύμπαντος. Μόνο τα λογικά όντα μπορούν να διακόψουν την προσωπική και κατά συνέπεια ελεύθερη αναφορά προς το Θεό και έτσι να απουσιάσει από αυτά η Θεία Ενέργεια σε αυτήν την αναφορά.

Πώς όμως θεωρεί ο Μάξιμος την εικονική αυτή σχέση ανάμεσα στο Θεό, τον κόσμο και την Εκκλησία? Πρώτα-πρώτα, η Εκκλησία είναι εικόνα του Θεού. Και αυτό συμβαίνει γιατί μοιάζει με το Θεό ως προς τον ενοποιητικό και συνεκτικό ρόλο της ενέργειας προς τον κόσμο. Ο Θεός, πέρα από το δημιουργικό του έργο, συνέχεια αξεδιάλυτα ολόκληρη τη δημιουργία και την κρατάει σε μία ζωτική και τελειωτική ενότητα, μολονότι η κτιστότητα και η ελευθερία των όντων οδηγούν αναπότρεπτα την κτίση προς τη διαίρεση και τη διάλυση. Η ενοποιητική αυτή δύναμη είναι το θεμέλιο όλης της δημιουργίας. Η ενότητα του Θεού ως πρωταρχική ενότητα πραγματώνει την ενότητα του κόσμου. Η Εκκλησία λοιπόν ως θείο δημιούργημα έχει αυτόν τον προωθητικό ρόλο προς την ενότητα, την ποικιλία των κτιστών πραγμάτων και τις αντιθέσεις των λογικών όντων και εντάσσει στην κοινωνική της ενότητα. Αυτή η διεργασία θα ήταν οπωσδήποτε αδιανόητη αν η Εκκλησία δεν ήταν εικόνα του Θεού ως αιτίας του σύμπαντος. Η σχέση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να επιτελεί μέσα στα θραύσματα της δημιουργίας το ρόλο της ενοποιητικής δυνάμεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ενοποιητικός αυτός παράγοντας αποτελεί την κύρια εκδήλωση της Θείας Πρόνοιας. Γιατί χωρίς τον πλουτισμό αυτό, η κτήση θα έκανε τη συνοχή της και θα διαλυόταν στην άβυσσο του μηδενός. Η ενότητα εξάλλου στη λογική κτήση εξασφαλίζει την πρόοδο στο καθομοίωσιν Θεού. Η εικονική σε εισαγωγικά αυτή σχέση Θεού και Εκκλησίας επιβάλλει μια ανάλογη ανάμεσα στο σύμπαν και την Εκκλησία. Έτσι, η Εκκλησία γίνεται εικόνα ολόκληρου του σύμπαντος που αποτελείται από την νοητή και αισθητή διάσταση, την αόρατη και την ορατή. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει η ίδια ένωση και διάκριση τόσο στην Εκκλησία όσο και στον κόσμο ολόκληρο. Σχηματικά, ο Μάξιμος παρουσιάζει την εικόνα του θυσιαστηρίου που είναι για τους ιερείς και την εικόνα του ναού που προορίζεται για το λαό. Παρόλη τη διάκριση και τη διαφοροποίηση, υπάρχει κατά την οικοδομή ένας οίκος. Κατά συνέπεια, η Εκκλησία είναι μια νοούμενη σε μια άρρηκτη ενότητα ανάμεσα στον κλήρο και το λαό, την πνευματική και την υλική υποδομή της. Ούτε η ένωση καταστρέφει τη διάκριση, ούτε η διάκριση την ένωση. Πρόκειται για μια οργανικά ενοποιημένη πραγματικότητα που είναι ζωντανό σώμα. Τελικά, η ενότητα αυτή καταργεί κάθε ανωτερότητα και κατωτερότητα εξαιτίας της διακρίσεως. Το ίδιο συμβαίνει και στο σύμπαν, όπου υπάρχει η άρρηκτη ενότητα αισθητού και νοητού κόσμου. Η διάκριση αισθητού και νοητού δεν σημαίνει κατώτερο και ανώτερο, αλλά διαφοροποίηση μέσα σε μία οργανική ενότητα που είναι ο κόσμος. Η Εκκλησία λοιπόν ως εικόνα του κόσμου βαδίζει στα ίχνη του και πραγματώνει την εξελικτική πορεία της μέσα στα πλαίσια αυτά της διακρίσεως και ενώσεως των μελών.
από την άλλη μεριά και ο κόσμος συνεχόμενος με τη Θεία Ενέργεια δεν έχει καμιά άλλη ιδιότητα ως προς την άποψη αυτή παρά μόνο την ιδιότητα της Εκκλησίας που είναι ενοποιημένος ζωντανός οργανισμός. Η συστοιχία κόσμου και Εκκλησίας με την προϋπόθεση ότι και οι δύο διαστάσεις αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς επιβάλλει και την εικονική σχέση ανάμεσα στον αισθητό κόσμο και την Εκκλησία. Και αν πάρουμε δηλαδή μόνο τον αισθητό κόσμο χωρίς τον νοητό, πάλι η Εκκλησία είναι εικόνα αυτού του κόσμου που τον θεωρούμε καθεαυτό. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Εκκλησία έχει σαν ουρανό το θείο ιερατείο και σαν γη τη διακόσμηση του ναού. Αλλά για να υπάρχει η παραπάνω σχέση, επιβάλλεται και ο κόσμος να έχει τις ανάλογες αντιστοιχίες. Και στο ίδιο μπορούμε να επισημάνουμε ιερατείο και ναό. Ο ουρανός μοιάζει με ιερατείο, ενώ η διακόσμηση της γης με ναό. Η σχέση αυτή δείχνει καθαρά και εξάστερα ότι και όταν ακόμα για τον Α ή Β λόγο απομονώνουμε τον αισθητό από τον νοητό κόσμο, πάλι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την καταφύση ενότητα αισθητού και νοητού στοιχείου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αισθητός κόσμος δεν πάβει να είναι ένα οργανικό τμήμα ή μέλος του όλου κόσμου. Γι' αυτό και η Εκκλησία εξακολουθεί να είναι η εικόνα και του αισθητού κόσμου, μια και ποτέ δεν μπορεί να πάψει να έχει την εικονική σχέση προς το Θεό και ολόκληρο το σύμπαν. Από την άλλη μεριά, και ο κόσμος μόνο καταχρηστικά και για λόγους μεθοδικούς θα μπορούσε να διακριθεί σε επιμέρους ενότητες που θα θεωρούνται καθεαυτές. Κατά βάση, η ενότητα κόσμου και Εκκλησίας υπαγορεύει τη σχέση ανάμεσά τους που μπορεί να αναφέρεται και σε επιμέρους εκφάνσεις χωρίς να απομονώνεται από την ολότητα.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Ξέλθε το ενωπιώνσι προσευχή μου κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ότι επλήστη η κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίηγησε, προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφων και μνήστη εις αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινή ίσχυνς και αθανάτου. Επεμέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ. Εμάκνας του νοστούς μου από μου έθετο με βδέλιγμα αυτής παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κυρία όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλαλισμένη. Κακό προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κυρία αποθεί στην ψυχή μου αποστρέφει εις το πρόσωπον σου επέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπη εις εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με διελθόν εωργέ σου οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα μου περιέσχομαι άμα εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και μη επιλαμβάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Το λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου ποιών. Ελεημοσύνας ο Κυριός και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κυριός, μακρόθυμος και πολυέλεος σου κι στέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα αμηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυριός το έλεος αυτό επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκνα θυμών τες ανομίας ημών, καθώς εκτηρή πατηρίους οκτήρισε Κυριός το φωμένους αυτόν ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού όσοι άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα αντίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξ πυγνώσετε έτη

0: εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέηση μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εις γην την ζωή με κάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη ειν ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποίημασι των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτες χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει στο πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελεός ότι επισύλπισα γνωρισόν μη Κυριωδόν εν υπορεύσαν ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου Κυριέ προσε κατέφυγον. Διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου Κυριέ εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου Κυριέ εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθείαν και εν το ονοματός Κύριε ζήσει με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστευτων.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Διενέησον. Παναγία Σαχάντου υπερευλογημένη εις εν δόξου

Αυτός πρεσβεύουσι, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου.

και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί,

όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και ανκίσουν το πριν εστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην εν αμαρτίες οικείσε με η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη, ραντίς με ισόπο και καθαρίστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον λευκανθήσω με. Ακουτής μη αγκαλίασιν και εφροσύνην αγκαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές αγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησε απ' εμού απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με διδάξαν νόμου στα εσοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου ρίσε με εξεβάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κυριέ. Τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης και αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησον ο Θεός σου.

Αγίασμον και σωτήριον, έλαμψην και δόξαν και λέως. Δόξα τη δύναμη σου, σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου, ο ζωηδόρητος σταυρός προκείμενος,

Ο εκουσίως τη επώνυμου σου καινή πολιτεία του συκτιμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων.

Πάνσοφοι προς προμαρτύρων μέγιστοι μάρτυρες, συναυτείς το πάντων Θεό, ετίστε εσωθήνε τους υμνούντας ημάς.

Θεόν σου, ότι ενίσχυσεν όντως ον πυλών τους μοχλούς και τους ιούς σου ευλόγησεν, ούτι η στρατός γαρός τροπεούχος φάλανξ όντως γενναία και κρατεόφρον, προς μηχανάς δισεβών Θεοφρόνος ανθέστηκε. Αλλός νίκη Στεφάνους ουρανίας ιών απολάβοντες και το θείο θρόνο πελάζοντες, υπερπάντων απαύστος δεόμενοι, ετίστε σωθήνε τους υμνούντας ημάς. Ετίστε σωθήνε τους υμνούντας ημάς. Μην Αύγουστος έχων ημέρας τριάκοντα μία. Η ημέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11. Τη πρώτη του αυτού μηνός, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων των Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρία, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου και της μητρός αυτού Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Πρώτος προ Χριστού πυρ στέγων Ελεάζαρ, αθλήσεως προύθηκε της άλλης ίχνη. Πρώταθλον άλλην και πρώτης τέκλης έχω την Σολομονήν ειν προ Χριστού πυρ φλέγη. Εξ εβδόμης πέμπουση πέδων επτάδα, αρθρέβολα πυρ και τροχή προς οβδόην. Καύσαν ενή πρώτη Σολομόνην, επτά τεΐας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 9 μαρτύρων των εν πέργη της Παμφιλίας Αθλησάντων, Λεοντίου, Άκου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Νησιθαίου, Κυριακού, Μηναίου, Κατούνου και Ευκλαίου. Εκ Παμφιλίας ενάς ετμήθη ξύφη μίαν φιλήν ζητούσα την των μαρτύρων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Πάπας ο νέος Ισάκων βληθείς και θήβη εγκλειστής και εις θάλασσαν ρυφής τελειούται. Σάκος Πάπαν έκρυψε και Σάκων θήβη και την Θήβην Ρούς και Πάπας Θεού Πέλας. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ελεάζαρος πυρή την κεφαλήν φλεχθείς τελειούται. Καυτηριαστής Ελεάζαρος κάραν ψυχοβλαβών απήλθε Κρήτων ρευμάτων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κήρυκος ξύφη τελειούται. Του Δημίου φύσαντος ούτ μυθίστιον κλίνας κάραν Κήρυκος είπε ουθείο. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ξύφη τελειούται. Το Θεοδώρο θείος εν σκύπτη πόθος τυχήν ποθινών δωρεών διαξύφους. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος πολύ ευκτός εν κοπρία χωστής τελειούται. Ιώβ καθέδρα φημίδια την κοπρίαν, ο πολύευκτος είχεν εις την πορείαν.

χαλκού τετραπύλου. Μην εις κατοικοί συγκάτοικον ειν έχων μηναίων ένθα ουδαμός μην υπέλη. Η αυτή ημέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Τιμωθέου, επισκόπου προκονήσου ή πρικονήσου του θαυματουργού των Τιμόθεων, τον προκονήσου θήτην τιμά Θεός πριν νύντε θαυματουργίες. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας ως ο μάρτυρος ελέσεις της εν την ίσω των κυθύρων αθλησάσεις. Έλεος ή δέδωσε παρακυρίου της ήμητρή παρθένε μάρτης ελέσα. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Γεωργίου Αγγελικής, Νικολάου Αναστασίας Βασιλικής Αναστασίου, Μαρίου Αγγελικής, Μιχαέλας, Νικολάου Θεοδόρας, Γεωργίου Αγγελικής, Αναστασίου Παναγιώτου, Σταύρου Ηλιάνας, Άνης

Πατρίου, τον Αγίου και τον Ζώο, ο οποίος με νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Είτε χερουβήν μυστικός, η φωνή του μυστικό, η αρχιά, τον Χρυσάγινο Μαρσάντες πάσαν, τον Θεοδραμένο, ως τον Βασιλέα των Αλλοδοξών, τις αγγελικές αόρα του πράξε. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία. Είτε χερουβήν μυστικός, η φωνή του μυστικό, η αρχιά, τον Χρυσάγινο Μαρσάντες πάσαν,

αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, που κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσκου ημών στρατού, τον επιτρόπου

των συνελθόντων και συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκουμη σταγωγία ταύτης μετά των οικογενείων ημών, πάντων των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών,

άνιες ευρισκομένων, κλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των ενφύλακες εξορίες και πικρές δουλείες, των ορφανών, των εγχειρία των πενθούντων, των εν ανάγκη θλίψη δεινή περιστάση και στενοχωρία ευρισκομένων αδελφών ημών, των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων, των ανέργων, των πυροπλήκτων, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπαθών, των διδασκόντων και διδασκομένων της σχολής της κόμης ταύτης και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Αγία και Ιερά προθέση ζών των αδελφών ημών. Ετι δε και των δούλων σου, Χρυσοβαλάντης μοναχής, μετά τη συνοδείας αυτής, Γεωργίου Χρήστου Γαβρίλη Ρωμονάκου και τη συνοδείας αυτού, Νικολάου Γεωργίου Χρήστου Αθανασίου Μαρίας, Βασιλικής Ελένης, Παντελεήμονος Τρίφωνος, Αθανασίου Γεωργίου, Παρασκευής, Σταυρούλας, Σταυρούλας και Μαρίας, νηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και εμείς των κτητόρων και ανακαινιστών, του ιερού προσκυνήματος του πιαπασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώση, πάντων προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν το κημητηρίο της κόμης ταύτης αναπαυωμένων αδελφών ημών και εν απάση και δεσποτεία Κυρίου, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση και κειμένων αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου, Χρυσοστόμου, Παύλου, Νικολάου, Αγαθονίκου και Διονυσίου των Αρχιερέων, Κυρίλου, Θεοδωρίτου, Γρηγορίου, Ιγνατίου, Μακαρίου, Ειρηναίου, των Ιερομονάχων, Βασιλείου, Βασιλείου, Τριανταφύλου, Αντωνίου, Γεωργίου, Γεωργίου, Ιωάννου, Ιωάννου, Αθανασίου, Αριστίδου, Στεφάνου, Μιλτιάδου, Αντωνίου, Γεωργίου, Θεοδόρου, Νικολάου, Δημητρίου, Ιωάννου και Νικολάου, των πρεσβυτέρων αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Πελαγίας Μοναχής, Χρήστου Νικολάου, Σοφίας Αθανασίου, Γεωργίου Μαρίας Σταματικής, Γεωργίου Ιωάννου, Ιωάννου Αθανασίου, Παντελεήμονος Γρηγορίου Νικολάου, Μαρίας και Παναγιώτου, μνηστή Κύριος ο Θεός. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει εν τη ώρα ταύτη, ζώντοντα και τεθνεώ των αδελφών ημών και μνημονεύει.

Θεό τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα εγένετο τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσατα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενών και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Oh, so, so, so.

δεόμεθα και κετεύουμε πράξουν το Πνεύμα Σου Άγιον και εφημάς. Ίσον τον μενάκο των τίμιων σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα.

Ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ωράρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν της οφειλέτες ημών.

Και ελθέ εις το αγιάσιν ημάς ο άρτου πατρίς υπιαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον δικρατεάσον Κυρίε μετά του νεημίν του αφράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό ο Θεός ηλάστηκε ημίν το αμαρτωλό και ελεήσον.

Yeah, that's just what I'm saying.

Ευχαριστούμε εν δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και εν την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέσαι και εσύ της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι.

επισήπε πειθώτας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό, και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων.

0: Βασιλεί και Θεό ημών ετις όμεθα.
1: Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσου των θάντων καταπατήσας, των εδιάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν, της χυμηθής της δούλης σου Παναγιώτας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτή πραχθέν εν λόγω έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ εστιν άνθρωπος συστέπη της γης και ουκ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κυρίου δεηθώμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, τη σκεκριμένη ζωή σου Παναγιώτας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί,

0: ελθεί εφ' ημάς, αντί αυτού τη αχάρ και φιλανθρωπία, πάντα εγεί και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, ο εναγής αυναστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μήτρος, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, που την πρόοδον εορτάζομεν. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων εν δόξων Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής της Οσίου Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδου Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των νεβία διαλαμψάν των Αγίων Οσίων τε Πατέρων και Ιεραρχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου του Καστοκαλυβίτου Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Πεναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Επταπέδων των Μακαβαίων, Ελεαζάρ του διδασκάλου αυτών Σολομονής της Μητρός αυτού, αυτών Ελέσσος ο Παρθενομάρτυρος της Εν Κυθύρης,

τα έθη να είναι πολλά, καλά και ευλογημένα, με τη βοήθεια όλων αυτών των Αγίων που γιορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, με τη βοήθεια και τη σκέπη της Παναγίας Μητέρας μας, που από σήμερα μπαίνουμε στον εορτασμό της, που ολόκληρος βέβαια ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο, από σήμερα και μέχρι τις 31 του μηνός που έχουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης, αλλά και το μεγαλύτερο γεγονός της κοιμήσεώς της που γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία το 15 Αύγουστο και μας καλεί όλους μας όλη αυτή την περίοδο να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον μεγάλο εορτασμό, να τιμήσουμε το πρόσωπο της Παναγίας μας όπως της αρμόζει, να νηστέψουμε όσο μπορούμε σύμφωνα με την υγεία του καθενός, ώστε να γιορτάσουμε έτσι το Πάσχα του καλοκαιριού, αυτή τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας μας, όπως ακριβώς αρμόζει στους χριστιανούς, γιατί η Παναγία μας είναι το καταφύγιό μας, είναι η σκέπη μας, είναι η προστασία μας, είναι η μητέρα μας. Ας την παρακαλέσουμε λοιπόν όλες αυτές τις μέρες μέσα από τις ιερές παρακλήσεις που θα γίνονται κάθε βράδυ, αλλά και τις εορτές που είναι αφιερωμένοι σε αυτήν. Να παρακαλέσουμε και τον Όσιο Ιωάννη που ήρθατε σήμερα για να τον προσκυνήσετε, να μεσητεύσει κι αυτός στην Παναγία Μητέρα μας, αλλά και στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ώστε να κατεβάσει πλούσια τη χάρη και την ευλογία μέσα από αυτή τη Θεία Λειτουργία, μέσα από το προσκύνημά σας στο σκήνομα του Οσίου Ιωάννου και μέσα από τον αγιασμό που τελέσαμε σήμερα για την πρώτη του μηνός και που θα αγιαστούμε στη συνέχεια όλοι, ώστε φεύγοντας σήμερα από εδώ, από το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου, να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε αγιασμό, να πάρουμε χάρη και καταθέτοντας τα αιτήματά μας να προσδοκούμε κι εμείς λύση και βοήθεια και ενίσχυση στο σταυρό που καθένας από εμάς σηκώνει. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού για να μας δώσει δύναμη ώστε να εορτάσουμε και την Παναγία Μητέρα μας, αλλά και να διανύσουμε όλη αυτή την νηστεία που θα ακολουθήσει για να γιορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όσιος Ιωάννης που με τόση αγάπη, πίστη και ευλάβεια ήρθατε σήμερα να τον προσκυνήσετε, βοηθάει πραγματικά και ενισχύει τους ανθρώπους που σηκώνουν το δικό του σταυρό, γιατί καθένας από εμάς προσωπικά, αλλά και κάθε οικογένεια και κάθε σπίτι σηκώνει το δικό του σταυρό. Πριν από 1,5 περίπου μήνα είχε έρθει εδώ μια πονεμένη μητέρα που σήκωνε έναν βαρύ σταυρό και παρεκάλεσε τον Όσιο Ιωάννη. Επί 3 μέρες ήταν εδώ και προσευχόταν και παρακαλούσε τον Άγιο για την κόρη της. Ήταν μια πανέμορφη κοπέλα η οποία έχασε το δρόμο της, έμπλεξε με διάφορες παρέες, αλλά έμπλεξε και με μία αίρεση και το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να εγκαταλείψει τη μητέρα της και το σπίτι της, αλλά και να είναι και επιθετική προς τη μητέρα της. Μόνο τα χρήματα της έπαιρνε και μάλιστα σε κάποιες φορές άπλωσε και το χέρι της να χτυπήσει τη μητέρα της. Η μητέρα της τα είχε χάσει και μέσα στην απελπισία της σκέφτηκε τον Όσιο Ιωάννη και είπε: θα πάω να τον παρακαλέσω να μεσητεύσει ώστε να φωτίσει την κόρη μου, τουλάχιστον να επανέλθει στο σωστό δρόμο, να μην χάσει την πίστη της, να μην χάσει την ψυχή της. Και πραγματικά η μητέρα μέσα από την καρδιά της παρεκάλεσε τον Όσιο Ιωάννη και φεύγοντας μέσα σε 3 ημέρες τηλεφώνησε και μας είπε ότι είμαι χαρούμενη, δεν περίμενα
τόσο γρήγορα όσοι ο Ιωάννης να κάνει το θαύμα του, να μου φέρει το κορίτσι πάλι στο σπίτι, αλλά όχι μόνο να μου το φέρει, αλλά να είναι μια κοπέλα καλύτερη από ό,τι ήταν πρώτα, να σέβεται και να μου ζητάει συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία έκανε. Και μάλιστα λέει ότι θέλει μαζί να επισκεφτούμε τον Όσιο Ιωάννη για να τον ευχαριστήσει, όπως είπε, γιατί την ημέρα εκείνη την τελευταία βλέπει μπροστά της να παρουσιάζεται ένα παλικάρι και να της λέει: «Κορίτσι μου, γιατί βαδίζεις αυτό το δρόμο, γιατί πήρες αυτό τον δρόμο της παραφροσύνης, της παρακοής, γιατί άφησες την πίστη στο Χριστό και στην Παναγία Μητέρα μας και ακολουθείς αυτούς τους ανθρώπους, ακολουθείς αυτή την πλάνη. Γύρισε στο σπίτι σου, γύρισε στην αληθινή πίστη. Εγώ είμαι ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος και η μητέρα σου με παρακαλούσε 3 ολόκληρες μέρες και 3 ολόκληρες νύχτες για σένα, από την αγάπη τη μεγάλη την οποία έτρεφε». Και ο Άγιος εξαφανίστηκε και η κοπέλα γύρισε στο σπίτι και πριν από λίγες μέρες ήρθαν εδώ χαρούμενες και οι δυο ευχαρίστησαν κλαίγοντας τον Όσιο Ιωάννη και μας ανακοίνωσαν πάλι αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή τη μεγάλη δωρεά που τους έκανε ο Όσιος Ιωάννης. Να ευχηθούμε σε όλους σας σήμερα, φεύγοντας από εδώ από το Ιερό Προσκύνημα, να πάρετε χάρη και αγιασμό και πριν εσείς προφτάσετε να επιστρέψετε στον τόπο σας και στα σπίτια σας, να σας έχει προλάβει η αγάπη του Θεού, δια του Οσίου Ιωάννου, εκπληρώνοντας κάθε σας αιτήμα.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σ' όλους, καλό και ευλογημένο μήνα και καλή Παναγία να έχουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

0: Γεια σας φίλοι μου και πάλι, φίλοι μικροί, φίλοι μεγάλοι. Στο μικρόφωνο ξανά η Ματίνα Κουβαρά και στον ήχο ασφαλώς ο Βαγγέλης Κρητικός. Η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει ούτε ιστορίες από το Συναξάρι, ούτε ιστορίες από το Γεροντικό. Πώς λοιπόν θα τη δικαιολογήσω στη σειρά των εκπομπών μου? Απλούστατα, θα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Η ιδέα μου ήρθε ένα χειμωνιάτικο Σαββατόβραδο, όταν βρέθηκα σε ένα θεατράκι στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη. Εκεί, η αγαπημένη μου τραγουδίστρια η Μαρίζα Κοχ παρουσίασε ένα βιβλίο, στο οποίο η ίδια περιγράφει τα παιδικά της χρόνια. Τίτλος του βιβλίου «Το ξανθό κορίτσι της Σαντορίνης». Η Νένα Βενετσάνου, μια άλλη τραγουδίστρια, διάβαζε αποσπάσματα από το βιβλίο και η Μαρίζα Κοχ κάθε τόσο τραγουδούσε τραγούδια που τέριαζαν με την αφήγηση. Ήταν μαγικό όλο αυτό που έζησα. Στο τέλος, αγόρασα το βιβλίο που μου υπέγραψε η ίδια και εκείνη την ώρα θυμήθηκα ότι τα παιδιά μου τα μεγάλωσα με τα τραγούδια της που τα είχα τότε σε κασέτες. Μια εκδρομή με τη Μαρίζα, παιχνιδοτράγουδα, ένα περιβόλι γεμάτο τραγούδια, τα χρωματιστά τραγούδια. Και της το είπα. Και εκείνη πάλι μου υπενθύμησε τη δουλειά που έκανε επί 22 χρόνια στο βιωματικό μουσικό εργαστήρι για παιδιά. Μέσα από το βιωματικό εργαστήρι βγήκε και το έργο της «Μουσικά ερεθίσματα για βρέφη», όλο βασισμένο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αυτά τα CD δεν κυκλοφορούν πια και όλο το έργο της η Μαρίζα Κοχ το έχει καταθέσει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Όταν γύρισα σπίτι, διάβασα το βιβλίο «Απνευστή», αρχίζοντας όπως συνηθίζω από το Οπισθόφυλλο. Στο Οπισθόφυλλο γράφει «Το αφήγημά μου αυτό το έγραψα ως απάντηση της αγάπης που δέχτηκα στα 50 χρόνια που τραγουδώ και σας το προσφέρω αντίδωρο, με την ευχή όλα τα παιδιά του πολέμου, του κάθε πολέμου, να γευτούν την αγάπη και τη γιατριά όπως εγώ». Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στα παιδιά που αφήνει πίσω το πόλεμος. Τότε ήταν που μου ήρθε η έμπνευση να κάνω μια εκπομπή με τα παιδικά τραγουδάκια από το δίσκο «Παιχνιδοτράγουδα» της Μαρίζας Κοχ και ενδιάμεσα να σας διαβάζω αποσπάσματα από το βιβλίο «Το ξανθό κορίτσι της Σαντορίνης», όπου περιγράφεται ολοζώντανα η ζωή στην πατρίδα μας την 20ετία από το 1940 ως το 1960. Χαρείτε το λοιπόν, παιδιά! Μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Άκρα μάγκα τα σούκου του μπέ, άμπελ φάμπελ το μήνε. Άκρα μάγκα τα σούκου του μπέ, άμπελ φάμπελ βιές.
0: Φθινόπωρο 1952. Ο Γλάρος, το καράβι της άγονης γραμμής, σαλπάρει για τα νησιά των Κυκλάδων από τον Πειραιά κάθε Δευτέρα μεσημέρι. Χρόνια τώρα κάνει αυτή τη διαδρομή. Όλοι λένε πως είναι σαπιοκάραβο, αλλά όλοι με αυτό ταξιδεύουν. Κάνουν το σταυρό τους και ανεβαίνουν. Μια πινακίδα στην πλώρη του γράφει με κεφαλαία γράμματα πού θα πιάσει λιμάνι. Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Ία, Θύρα, Ανάφη. Μόλις που προλάβαμε και ανεβήκαμε στο κατάστρωμα του πλοίου, η αδερφή μου η Ειρήνη, ο Κυρφώτης, ο ταχυδρόμος του χωριού μας και εγώ. Ο Κυρφώτης είχε αναλάβει από τη μάνα μας να μας παραδώσει στην οικογένεια του αδερφού της, του θείου μας, του Μανώλη, στο χωριό μας, στη μέσα γωνιά Σαντορίνης. Από την πρώτη στιγμή που συναντήσαμε τον Κυρφώτη, παρατηρήσαμε ότι τα μάτια του ήταν ιδιαίτερα λαμπερά και ότι όλο και κάτι σιγοτραγουδούσε ευχαριστημένος. «Πάλι τα έχεις πιει, Κυρφώτη?» τον ρώτησε ένας ναυτικός που κουβαλούσε ένα μεγάλο πακέτο στο αμπάρι του πλοίου. Ο Κυρφώτης του χαμογέλασε και του έκλεισε το μάτι, ενώ στο ένα του χέρι κρατούσε δύο μαξιλαροθήκες γεμάτες με τα δικά μας ρούχα και με το άλλο, που του έλειπαν δύο δάχτυλα, προσπαθούσε με κόπο να κρατηθεί από τη σχοινένια κουπαστή της ξύλινης ανεμόσκαλας που είχε κατεβάσει το πλοίο για τους επιβάτες και τις μικρές αποσκευές τους. Τα μεγάλα εμπορεύματα τα είχαν φορτώσει από νωρίς το αμπάρι σε μεγάλες κλούβες με το όνομα του κάθε νησιού όπου θα έπιανε το πλοίο. Μέσα σε ένα λαδωμένο τετράδιο, ο Κυρφώτης είχε γράψει ένα κατεβατό με μεγάλα γράμματα. Ό,τι του είχαν δώσει να συνοδεύσει και ό,τι του είχαν παραγγείλει από το νησί. Διάβαζε δυνατά για να σιγουρευτεί ότι δεν ξέχασε τίποτα. «Δύο κορίτσια της Μαργαρίτης του παπά. 4 τενεκέδες λάδι για τον μπακάλικο του Σιγάλα. 2 τσουβάλια τρίματα μακαρόνια. ένα σακί ζάχαρη, 2 πεντόκυλα σαρδέλες, μια κούτα τσιγάρα χύμα, 2 οκάδες καφέ, 4 οκάδες χαλβά, μια κούτα με διάφορα για την κάναβα του Ρούσου. Είχε επίσης και μια κατσίκα που ήταν, λέει, από μαλτέζικη ράτσα για τον κύριο Ανδρέα το Βοσκό. Οι ταχυδρόμοι από τα άλλα χωριά του νησιού μας, αλλά και από τα άλλα νησιά, κρατούσαν και αυτοί κάποια μουτζουρωμένα τετράδια με τις δικές τους παραγγελιές και περπατώντας μουρμούριζαν τα δικά τους. Στην πίσω σελίδα στο τετράδιο του Κυρφώτη ήταν γραμμένες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους οι παραγγελίες σαντορινιών που έμεναν στον Πειραιά και στα Ναφιώτικα. Από το νησί η Σαντορινή του Πειραιά και της Αθήνας ζητούσαν φάβα, μαυρομάτικα φασόλια, χλωρά τυράκια, πελτέ ντομάτας, αυγά, κοκόρια, κρασί.

στο κατάστρωμα. Ο Κυρφώτης μας οδήγησε προσεκτικά στο κατάστρωμα ανάμεσα στους επιβάτες που πήγαιναν για Σαντορίνη, οι οποίοι είχαν ήδη προλάβει να πλώσουν τα στροσίδια τους για τη νύχτα. Δίπλα στους Σαντορινιούς είχαν απλώσει τα πράγματά τους από τη μια ενιώτες και από την άλλη αναφιώτες. Λίγο πιο πέρα, σε παρέες, είναι αξιώτες, οι Παριανοί. Οι Συριανοί είχαν πιάσει το χώρο κοντά στη σκάλα. Από την ανοιχτή καταπαχτή, στην πρίμνη του πλοίου, ανέβαινε μια μυρωδιά από τα ζώα που μεταφέρονταν στα νησιά, ανακατεμένη με τη βαριά μυρωδιά μπογιάς με την οποία είχαν βάψει τις οσίβιες βάρκες στο κατάστρωμα του πλοίου. Πολλά παιδιά ταξιδιωτών άρχισαν να τρέχουν πέρα δόθε στο κατάστρωμα και να κάνουν φασαρία. Κάποια κορίτσια ντύνανε και ξεντύνανε κάτι πάνινες κούκλες με μαλλιά από ξεθοριασμένα νήματα. Μια απάνινη μπάλα εμφανίστηκε στο κέντρο του καταστρώματος και όλα τα γόρια έτρεξαν κατά πάνω της. Κάποιος από την παρέα των Συριανών σηκώθηκε φανερά εκνευρισμένος και με μια κλωτσιά έστειλε την μπάλα στη θάλασσα. Πάνω στη στιγμή και πριν προλάβουν να αντιδράσουν τα γόρια, ακούστηκε από τα μεγάφωνα η φωνή του καπετάνιου. «Προσοχή, προσοχή! Το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Παρακαλούνται οι επισκέπτες του πλοίου όπως εξέλθουν». Ένας πρωτόγνωρος κόσμος ανοιγόταν μπροστά μας. Επικράτησε για λίγο πανικός. Γύρω μας αγκαλιάσματα, φιλιά, υποσχέσεις για καλή αντάμωση. Μια μετακίνηση των ταξιδιωτών έγινε προς την κουπαστή που έβλεπε προς την προβλήτα του λιμανιού. Χαιρετούσαν τους δικούς τους με φωνές και κουνούσαν ψηλά τα χέρια τους για να ξεχωρίσουν μέσα στο πλήθος.

Ο αποχαιρετισμός. Η αδερφή μου η Ειρήνη και εγώ τρυπώσαμε ανάμεσα στους επιβάτες και κρατημένες χέρι-χέρι φτάσαμε στην άκρη της κουπαστής. Αρχίσαμε να κουνάμε τα χέρια ψηλά στον αέρα για να μας δει η μάνα μας και να μας ξεχωρίσει. Πρώτες την είδαμε εμείς, εκεί που την είχαμε αφήσει. Είχε βάλει στο κεφάλι της ένα γκρίζο μαντίλι και με τις άκρες του σκούπιζε συνέχεια τα μάτια της. Μέσα στον πανζουρλισμό μας είδε και ξαφνικά άστραψε το πρόσωπό της σαν ήλιος. Έβγαλε το μαντίλι και άρχισε να το κουνάει στον αέρα. «Θα έρθω κι εγώ στη Σαντορίνη σε ένα μήνα», μας φώναζε. «Να είστε καλά, παιδιά!» Τα γαλανά της μάτια ήταν κατακόκκινα από το κλάμα από το πρωί που ήρθε στο ίδρυμα να μας παραλάβει. Εκεί είχαμε ζήσει 5 ολόκληρα χρόνια. Μπήκαμε για θεραπεία ως τραχωματικά παιδιά με την αδερφή μου, όταν εγώ ήμουν 4 χρονών και εκείνη 5. Το τράχωμα ήταν μια μολυσματική νόσος των ματιών που προκαλούσε τύφλωση προερχόμενη από την Αίγυπτο. Σήμερα το πρωί για πρώτη φορά βγήκαμε και αφήσαμε πίσω μας μια πολιτεία ολόκληρη, όπου στην πύλη έγραφε «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής». Την ημέρα εκείνη θα επισκεπτόταν το ίδρυμα η Αμερικανίδα Υπουργός για να διαπιστώσει αν λειτουργούσε σωστά το σχέδιο της Αμερικανικής Βοήθειας στη μεταπολεμική Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο, ο διευθυντής του ψυχιατρίου είχε φροντίσει να καθαριστεί όλος ο λόφος γύρω από το ίδρυμα, που ήταν περιφραγμένος με σειρματόπλεγμα. Ήρθαν φορτηγά του στρατού και γέμισαν τα υπόστεγα με κούτες γεμάτες κονσέρβες και μπόγους με ρούχα που έγραφαν επάνω με τεράστια γράμματα «UNRWA». Με αυτά τα ρούχα ντύθηκε και πάλι από το πρωί όλος ο πληθυσμός της πολιτείας αυτής, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Ο διευθυντής είχε φέρει ακόμα από μέρες μια δασκάλα για να μάθει σε εμάς τα παιδιά 2 τραγούδια, ώστε να υποδεχτούμε με αυτά την υπουργό. Μέσα στο ταξί που μας πήγαινε στον Πειραιά, τα τραγουδούσαμε με την αδερφή μου και η μάνα μας πάλι έκλαιγε. Τώρα, μόνη της στην προβλήτα, κουνούσε το μαντίλι και μας χαιρετούσε. Τα μαύρα σγουρά μαλλιά της ανέμιζαν στο φθινοπορεινό αεράκι. Μου φάνηκε σαν να πετούσε και ήταν ακόμα πιο ψηλή από άλλες φορές. Το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη της όταν ένας ναύτης έλυσε τον κάβο. Καθώς απομακρυνόταν το καράβι, όλο και πιο λίγο ξεχωρίζαμε ο καθένας τους δικούς του μέσα στο πλήθος.

0: Βγαίνοντας από το λιμάνι του Πειραιά, τακτοποιηθήκαμε όλοι μας, μπουλούκια μπουλούκια στις θέσεις μας. Ο ήλιος ήταν ακόμα ψηλά στον ουρανό. Η αδερφή μου και εγώ ξαπλώσαμε πάνω σε ένα χράμι που κουβαλούσε ο Κυρφώτης στη μασχάλη του. Βάλαμε για προσκέφαλο τις μαξιλαροθήκες με τα υπάρχοντά μας που είχαμε για βαλίτσες, αφού πρώτα τις ανοίξαμε και βγάλαμε από μέσα ένα χάρτινο κουτί παπουτσιών. Εκεί μέσα είχε βάλει η μάνα μας παξιμάδια και σφιχτά βραστά αυγά για το ταξίδι. «Άκουσες τι είπε η μάνα μας», μου είπε η αδερφή μου. «Θα με ακούς και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Εγώ είμαι μεγαλύτερη από σένα και ακόμα κι αν είσαι πιο δυνατή και με νικάς όταν παίζουμε ξύλο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και το ίδιο μυαλό. Εσύ μόνο να τραγουδάς, ξέρεις. Ολόκληρη την αλφαβήτα δεν την έχεις μάθει ακόμα και ούτε πρόκειται να τη μάθεις γιατί έχεις μια αρρώστια». Δεν θυμάμαι πώς την είπε ο ψυχίατρος τη μαμά στο Δαφνί, αλλά είπε πως άλλα γράμματα βλέπεις και άλλα λες. Είναι πολλά παιδιά που του συμβαίνει αυτό. Και ενώ είναι πολύ έξυπνα, γράφουν τα τελευταία γράμματα της λέξης πρώτα και τα πρώτα τελευταία. Δεν ξέρω αν η μάνα μας κατάλαβε τι της έλεγε ο γιατρός, αλλά ούτε κι εγώ κατάλαβα. Η αδερφή μου συνέχιζε να λέει, νομίζοντας ότι εγώ τα έπιανα όλα. Εγώ όμως άλλα έπιανα και άλλα δεν έπιανα. Σε αυτά που έπιασα ήταν πως το σχολείο στη Σαντορίνη αυτή θα πήγαινε σε πολύ μεγαλύτερη τάξη από μένα και πως δεν ήταν σίγουρη σε ποια τάξη θα με έβαζαν. Μου υποσχόταν όμως πως αν έχει ηλεκτρικό ρεύμα το σπίτι του θείου όπου θα μένουμε, αυτή θα με διαβάζει τα βράδια πριν κοιμηθούμε και πως θα βγει ψεύτης ο τρελογιατρός που ξέρει μόνο να δίνει διαταγές, ποιους να δέσουν πάνω στο κρεβάτι του ψυχιατρίου, τι ενέσεις να τους κάνουν, τι χάπια να τους δώσουν, να μην ουρλιάζουν όλη νύχτα και τρομάζουν εμάς τα παιδιά που κοιμόμασταν στο υπόστεγο κάτω από τους θαλάμους τους. Αυτός ο γιατρός, πριν από έναν μήνα που ήρθε ο θείος ο Μανώλης να μας δει στο Δαφνί, του είπε ότι μπορεί να μας βγάλει πια από εκεί μέσα, διότι η επιδημία του τραχώματος κόπασε σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στη Σαντορίνη. Έτσι, κατάφερε να μας πάρει σήμερα η μάνα μας και κατευθείαν μας έφερε στο καράβι. Άκουγα την αδερφή μου με ορθάνυχτο το στόμα που μίλαγε τόση ώρα σαν παπαγαλάκι για το τι είπε ο γιατρός στη μάνα μας και για όλα τα άλλα. Πότε τα άκουσε όλα αυτά που έλεγε, πότε τα κατάλαβε, εγώ δεν πήρα είδηση. Το μυαλό μου ήταν κολλημένο στην αλφαβήτα που έπρεπε να την έχω μάθει πριν πάμε στη Σαντορίνη. Την έλεγα και την ξανάλεγα, αλλά ποτέ με τη σειρά τους όλα τα γράμματα. Σε κάθε προσπάθεια να την πω σωστά από την αρχή, έκανα κι άλλο λάθος. Όσο περνούσε η ώρα, αρχίσαμε να γνωριζόμαστε με τους άλλους Σαντορινιούς στο κατάστρωμα.
1: Να δεις και τον Ερμή να παίζει μουσική. Όλα τα κοιτάω σαν παιδί κουντό. Την Ακροπολή και το Λυκαβίτο.
0: Το ταξίδι. Μια βαριά, ξύλινη, διπλή, σειρώμενη πόρτα χώριζε το κατάστρωμα του πλοίου από το σαλόνι. Εκεί ήταν η πρώτη θέση. Τα τραπέζια ήταν βιδωμένα στο ξύλινο πάτωμα και στις βελούδινες καρέκλες κάθονταν ωραίες κυρίες με τα παιδάκια τους και κουστομαρισμένοι μπαμπάδες. Τα σερβίτσια επάνω στα τραπέζια είχαν μπισκότα στις πιατέλες και κάτι αχνιστό στα μεγάλα άσπρα φλιτζάνια. Στο κατάστρωμα τα καραβόπανα πάνω από τα κεφάλια μας χόρευαν με το απαλό αεράκι και οι στεριές σιγά σιγά όλο και μάκραιναν. Φωτάκια άρχισαν να φαίνονται από μακριά καθώς έπεφτε το σκοτάδι. «Τι ώρα θα πιάσουμε λιμάνι?» ρώτησε ένας παππούς. «Κοντά στα μεσάνυχτα», του απάντησαν άλλοι. «Και τι ώρα θα περάσουμε το Καβοντόρο?» ξαναρώτησε. «Έχουμε καιρό ακόμα. Τώρα έχουμε αριστερά μας τη Μακρόνισο». Ο παππούς, όταν άκουσε τη λέξη Μακρόνισο, κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Καημένες ψυχές, και πώς να τη βγάζετε την κάθε νύχτα και την κάθε μέρα σας. Το θάρρος σας πληρώνεται. Πιστέψατε στο δίκιο του ανθρώπου, και να τα Δεκεμβριανά και να ο Εμφύλιος. Γεννήκαμε δύο κόμματα και μας γλεντούν τα χώματα. Λες και δεν μας έφταναν οι παλιογερμαναράδες». Όλα αυτά ακούστηκαν σαν τραγουδιστό κλάμα. «Πιανού είναι τούτα τα παιδιά που συνοδεύει σήμερα, Φώτη?» ρώτησε με δυνατή φωνή μια γυναίκα που καθόταν πάνω σε μια κουβέρτα με απλωμένα τα πόδια και θύλαζε ένα μωρό στην αγκαλιά της. «Θα σου πω μετά τα σία μου», της είπε και της έκλεισε το μάτι. «Παρά είναι ξενόλοα, παράξενα», του ξαναείπε εκείνη. Εκείνος άνοιξε την ταμπακέρα του, έβγαλε ένα τσιγάρο και προσπάθησε να το ανάψει καθώς απομακρυνόταν.

0: Εμείς, ξαπλωμένες, παλεύαμε να σκεπαστούμε με το άσπρο χράμι που γύρω-γύρω του είχε μια πλατιά όμορφη δαντέλα. Η μάνα μας μας είχε ντύσει σαν κρεμμύδια από το πρωί που μας πήρε από το ίδρυμα. Ό,τι είχαμε το φορούσαμε και από δύο ζευγάρια κάλτσες μέσα από τα δετά παπούτσια μας. Ο Κυρφώτης, μαζί με άλλους άνδρες ακουμπισμένος στα ρέλια του καραβιού, έβλεπε τη θάλασσα, μιλούσε και κάπνιζε. Λέγανε διάφορα που δεν έφταναν στα αυτιά μας. Δίπλα μας, δύο αγόρια στην ηλικία μας έπαιζαν κότσι στο ξύλινο πάτωμα του καταστρώματος και κάθε τόσο τσακώνονταν.
1: Λέμε εδώ. Ναι, λέμε. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Ωραία δεν είναι, έτσι που τα ακούμε?
2: Ναι.
1: Ωραία, να το τραγουδήσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, τον κιθαρίστα με τη Μαργαρίτα. Αλλά μέσα υπάρχει μια λέξη που δεν ξέρουμε. Μιλάει για μια βασίλισσα που καθόταν στην παραλία και κρατούσε ένα παρασόλ.
2: Δηλαδή μια ομπρέλα.
1: Θα το τραγουδήσουμε λοιπόν από την αρχή, εγώ και η Μαργαρίτα, και μετά όλοι μαζί, ναι.

0: όμορφα!
1: Η θάλασσα είχε αρχίσει να φουρτουνιάζει και όλοι μάζεψαν τα πράγματά τους πιο κοντά τους. Μερικοί ζαλίστηκαν και ξερνούσαν μέσα σε κάτι κονσερβοκούτια που τα είχε φέρει για αυτό το σκοπό ένας ναύτης. Ένας ασπροντημένος σερβιτόρος έσυρε την πόρτα του σαλονιού, στάθηκε μπροστά μας και μας ανήγγειλε με επίσημη και δυνατή φωνή. «Εκ μέρους του καπετάνιου θα έχουμε θάλασσα». Και ύστερα μπήκε πάλι στο σαλόνι. «Βρε παιδί μου», λέει ένας μεσόκοπος πίσω μου, «φαινόταν πως θα κρατούσε ο καλός καιρός μέχρι την Πέμπτη». Μόνος του το είπε, μόνος του το άκουσε. Όσοι δεν ζαλίζονταν είχαν κουκουλωθεί με τις κουβέρτες τους και σώπαιναν. Εμείς δεν είχαμε ακόμη κοιμηθεί, γιατί κάθε βράδυ τέτοια ώρα στο ίδρυμα πέρναγε ο φύλακας με το φακό από το κλειστό με τζάμια υπόστεγο που κοιμόμασταν, μέτραγε αν όλοι ήμασταν στα ράντζα, καμιά πενινταριά ράντζα, από δύο παιδιά στο καθένα, σκεπασμένα με γκρίζες στρατιωτικές κουβέρτες, πάνω στις οποίες έγραφε με κεφαλαία καλλιγραφικά γράμματα «Βασίλειον της Ελλάδος». Άμα δεν ακούγαμε να κλειδώνει ο φύλακας το λουκέτο στην πόρτα, δεν μας έπαιρνε ο ύπνος. Απόψε όμως, είχαμε και τόσα άλλα πράγματα να σκεφτούμε που αφορούσαν τη Σαντορίνη, το χωριό που θα πηγαίναμε, το σπίτι του θείου του Μανώλη που θα μέναμε. Παρόλο που ήταν η πρώτη φορά που πηγαίναμε, αισθανόμουν μια τέτοια σιγουριά που νόμιζα ότι θα μπορούσα με κλειστά μάτια να βρω το σπίτι του θείου χωρίς να τον μπερδέψω με τα άλλα σπίτια και δεν έβλεπα την ώρα να φτάσουμε. Το καράβι άρχισε να ανεβοκατεβαίνει στα κύματα. Η καρδιά μας χόρευε από το φόβο. Οι περισσότεροι από τους μεγάλους που ήταν συνηθισμένοι σε αυτά κάθονταν χωρίς να μιλούν. Τα φώτα στην τραπεζαρία χαμήλωσαν και μόλις που διέκρινα το πρόσωπο της αδερφής μου που ήταν ξαπλωμένη δίπλα μου. Ήταν η πρώτη φορά που κοιμόμασταν δίπλα-δίπλα. Στο ίδρυμα κοιμόμασταν η μια με το κεφάλι προς τα πάνω και η άλλη με το κεφάλι προς τα κάτω, στα πόδια της άλλης. Ενώ τώρα βρισκόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο και οι ανάσες μας έσμιγαν πριν προλάβει το αεράκι να τη σκορπίσει. Ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή. Ξαφνικά, ένας κρότος φοβερός ακούστηκε και πεταχτήκαμε όλοι όρθιοι. Ο Κυρφώτης που ήταν δίπλα μας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Μόνο φώναξε από εκεί που ήταν ξαπλωμένος. «Μη φοβάστε, μωρέ! Την πόρτα στο αμπάρι έκλεισαν με δύναμη να μην πάσει νερά το καράβι. Έχω δει εγώ φουρτούνες. Αυτό απόψε δεν είναι τίποτα». Όμως το πλοίο έτρεμε σαν καριδότσουφλο και ανεβοκατέβαινε στα κύματα σαν να μην μπορούσε να το κουμαντάρει ο καπετάνιος. Τα μικρά παιδιά είχαν αρχίσει να κλαίνε και οι γυναίκες τα σκέπαζαν με κάτι μουσαμάδες που δυο ναύτες μοίρασαν σε όσους συνόδευαν γέρους και παιδιά. Έδωσαν και στον Κυρφώτη ένα μουσαμά να μας σκεπάσει. «Μην κλαίτε, μωρέ», φώναζαν οι ναύτες. «Σε μισή ώρα θα έχουμε περάσει τον Κάβο Ντόρο και θα πανεμιστούμε από την Τζιά». Αυτή η μισή ώρα μας φάνηκε ότι κράτησε έναν χρόνο.

η Ερμούπολη και οι Χαλβαδόπιτες. Περασμένα μεσάνυχτα άρχισαν να ξεχωρίζουν στον ορίζοντα τα φώτα της Ερμούπολης. Κάποτε φτάσαμε στο λιμάνι. Το πλοίο μας σφύριξε 3 φορές και έριξε σκάλα στην προβλήτα. Ο λιμενάρχης ανέβηκε στο καράβι με ένα πακέτο χαρτιά στη μασχάλη και συνάντησε τον καπετάνιο μας. Σε λίγο ακούστηκε η φωνή του καπετάνιου από τα μεγάφωνα. «Πρόσοχη, πρόσοχη! Κατά διαταγή του λιμεναρχείου Σύρου, λόγω θυελωδών ανέμων, το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι και θα αποπλεύσει την 8η ώρα πρωινή». Τι του κόστιζε να πει 2 λόγια παραπάνω, να πέσουμε για ύπνο ή όχι, αλλά και πώς να κοιμηθούμε μουσκεμα. Κόσμος πολλής κατέβηκε στην Ερμούπολη. Άδειασε το σαλόνι της πρώτης θέσης και κάποιοι αναρωτήθηκαν: «Λέτε να μας πάνε να κοιμηθούμε σε κανένα ξενοδοχείο απόψε?» Ο Κυρφώτης φορούσε ένα στρατιωτικό αδιάβροχο και έλεγε σε όλους γύρω πως κάποιες φορές ο καπετάνιος ανοίγει τις σειρώμενες πόρτες του σαλονιού και βάζει τα παιδιά να κοιμηθούν κάτω από τα τραπέζια. Απόψε όμως δεν ξέρει γιατί δεν το έκανε. Τα φώτα του πλοίου χαμήλωσαν. Την αδερφή μου και μένα, αντί για νύστα, μας έπιασε μια πείνα φοβερή. Ανοίξαμε το κουτί με τα παξιμάδια και τα αυγά και αρχίσαμε να τα ροκανίζουμε με ευχαρίστηση. Ο Κυρφώτης, ενώ ροχάλιζε δίπλα μας, τον ακούγαμε να μουρμουρίζει στον ύπνο του και να μας λέει: «Άντε τώρα να κοιμηθείτε, γιατί το πρωί θα μπουν στο καράβι αυτοί που πουλάνε λουκούμια και χαλβαδόπιτες. Η μάνα σας μου έδωσε λεφτά να σας αγοράσω». Μια γλυκιά ανατριχίλα διέτρεξε το κορμί μου. Βλέπω την αδερφή μου να παίρνει την έκφραση ευτυχισμένου αγγέλου. «Ξέρεις τι είναι οι χαλβαδόπιτες?» με ρώτησε. «Είναι τα γλυκά που μας έφερνε ο θείος Μανώλης στο ίδρυμα όταν ερχόταν από τη Σαντορίνη. Μάλλον από εδώ θα τα αγόραζε. Θυμάσαι που είχαν αμύγδαλα μέσα?» «Αχ, αυτά τα καβουρδισμένα αμύγδαλα! Όταν μας έφερνε η μάνα μας χαλβά στο ίδρυμα, μπορούσα να τον διαλύσω για να μασουλήσω ακόμα και τα πιο μικρά κομματάκια αμύγδαλου που μπορούσα να πετύχω». Σιγά σιγά μας πήρε και μας ο ύπνος. Το πρωί μας ξύπνησε το φου φου του μεγαφώνου και η φωνή του καπετάνιου: «Προσοχή, προσοχή!» Δεν άκουσα τίποτε άλλο γιατί, ω Παναγία μου, τι είδαν τα μάτια μας! Ένα τσούρμο από ασπροντημένους πολιτές με καλάθια που τα ακουμπούσαν στη μέση τους, χύμιξαν στο πλοίο φωνάζοντας: «Έλα τα φρέσκα λουκούμια και χαλβαδόπιτες!» Ένας παραδεισένιος κόσμος απλώθηκε μπροστά μας. Ξεχάσαμε και το κρύο και τα κύματα στο Καβοντόρο. Ο Κυρφώτης φώναξε έναν κοντό χοντροπολιτή ασπροντημένο σαν νοσοκόμο που με δυσκολία σήκωνε το βαρύ καλάθι στον γοφό του. 6 κουτιά λουκούμια και 10 χαλβαδόπιτες», του είπε. Τα μάτια μου είδαν αστράκια. Η αδερφή μου συγκρατούσε τη χαρά της, αλλά της έτρεχαν τα σάλια. Ο Κυρφώτης μας έδωσε από 1 χαλβαδόπιτα και 1 κουτί λουκούμια για τις 2 μας. Τα υπόλοιπα δεν θα τα πειράζαμε, γιατί θα τα πηγαίναμε στο χωριό. Εκεί θα τα προσφέραμε στα ξαδέρφια μας που θα μας επισκέπτονταν. Η αδερφή μου είχε γράψει τα ονόματά τους και άρχισε να ξεχωρίζει τα κουτιά και να τα υπολογίζει από εκείνη τη στιγμή. «Προσοχή, προσοχή!» ξανακούστηκε από τα μεγάφωνα. «Οι μικροπολιτές να κατέλθουν του πλοίου. Το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση». Ακούστηκαν 3 σφυρίγματα του καραβιού όπως και όταν φεύγαμε τον Πειραιά. Μέσα στη φασαρία ένας βροντόφωνος ναύτης φώναξε: «Αμόλα, κάβο!» Εγώ γυρόφερνα τώρα στη γλώσσα μου τη λαστιχωτή γέμιση της χαλβαδόπιτας με τα καβουρδισμένα μυγδαλάκια. Έτσι όπως κολούσε στα μπροστινά μου δόντια, μοσχοβολούσε μαστίχα σαν το γλυκό υποβρύχιο, βυθισμένο το γεμάτο κουταλάκι μέσα σε ποτήρι με παγωμένο νερό. Το πλοίο γλιστρούσε στα ήσυχα νερά του λιμανιού και εγώ, μασουλώντας, χάζευα τους 2 λόφους που γύρω τους είναι χτισμένη η Ερμούπολη. 2 κόσμοι θα έλεγες. Στον ένα στην κορφή η Ανάσταση για τους Ορθοδόξους και στον άλλον ο Άγιος Γεώργιος για τους Καθολικούς. Έτσι άκουσα να λένε οι ταξιδιώτες. Βγαίνοντας από το λιμάνι βρήκαμε πάλι Φουρτούνα. Τα παιδιά του καταστρώματος μαζεύτηκαν κοντά στους δικούς τους. Ο ήλιος σαν να τα είχε χαμένα, μπαινόβγαινε στα σύννεφα. Ο Κυρφώτης μας συμβούλεψε να μην ανοίξουμε τα λουκούμια γιατί θα έπαιρνε ο αέρας τη ζάχαρη και θα την κόλλαγε στα ρούχα μας.

στην Πάρο και στην Άξο. Δεν αργήσαμε να μπούμε στο λιμάνι της Πάρου, πάλι 3 σφυρίγματα για να μπούμε. Εδώ οι γυναίκες ανασηκώθηκαν, δίπλωσαν τα χράμια που ήταν τυλιγμένες και κοιτάζοντας το λιμάνι έκαναν το σταυρό τους. Μέσα από τα χείλη τους ξεχώριζε να λένε «Παναγιά μου, Παναγιά μου, εκατονταπηλιανή! Έλα Παναγιά της Πάρος», ακούστηκε να λέει και ο Κυρφώτης. Πολλοί κόσμος κατέβηκε εδώ. Αυτή τη φορά στο καράβι δεν ανέβηκαν μικροπολιτές να πουλάνε λουκούμια. Πάλι φου-φου η ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, 3 σφυρίγματα και πριν το καταλάβουμε φτάσαμε στην Άξο. Από μακριά βλέπαμε μια τεράστια πύλη στον κάβο του λιμανιού χωρίς να υπάρχει πίσω της κάποιο κτίριο. Η Ειρήνη μας που ήθελε να τα ξέρει όλα ρώτησε τον Κυρφώτη «Πού οδηγεί αυτή η μεγάλη πόρτα» και εκείνος της απάντησε «Εγώ έτσι τη βρήκα από παιδί που περνάω το λιμάνι της Νάξος. Έτσι τη βρήκε και ο πατέρας μου είχε πει. Αλλά έτσι και ο δικός του πατέρας. Και αφού είναι και από μάρμαρο θα είναι αρχαία». Η Ειρήνη μας χάρηκε που πήρε μια απάντηση. Όλο και πιο λίγο το καράβι έμενε σε κάθε λιμάνι που πιάναμε. Ευτυχώς, γιατί όταν βρισκόμασταν στο πέλαγο, την άσχημη βρώμα του καραβιού που ερχόταν από τα μπάρη, την έπαιρνε ο αέρας. Βγαίνοντας από το λιμάνι της Νάξου, ο καιρός είχε πέσει. Χαμογελώντας ο Κυρφώτης έλεγε στους άλλους «Είμαστε τυχεροί, γιατί άμα συνεχιζόταν η φουρτούνα, δεν θα πιανε το καράβι στο γυαλό στη Σαντορίνη και αλίμονό μας τη ταλαιπωρία θα περνούσαμε. Τώρα, κάλμα η θάλασσα, ζεστός ο ήλιος, στεγνώσαμε. Φάγαμε και το τελευταίο ψίχουλο από τα παξιμάδια μας. Οι πόρτες της πρώτης θέσης ανοιχτές, αλλά κανείς μας δεν ήθελε να κλειστεί εκεί μέσα. Ταξιδεύαμε ευχαριστημένοι».

Ο Κίτσος στο δελφίνι της Νιός. Ο Κυρφώτης μας πήρε με την αδερφή μου από το χέρι και μας πήγε κοντά στην κουπαστή. Τώρα, πριν μπούμε στο λιμάνι της Νιός, θα δείτε ότι θα έρθει ο Κίτσος, το δελφίνι του λιμανιού. Έχετε ξαναδεί δελφίνι να πηδάει πάνω από το νερό? Θα δείτε τον Κίτσο σήμερα, μας είπε. Αυτός θα μας συνοδεύει να μπούμε στο λιμάνι. Και όταν θα βγαίνουμε πάλι από το λιμάνι, αυτός θα είναι δίπλα μας. Ώσπου να τελειώσει την κουβέντα του, να ο Κίτσος. Τράβηξε την προσοχή του κόσμου με τα τσαλίμια του πάνω από το νερό. Ο ναύτης που μας είχε μοιράσει τα καραβόπανα ήρθε και παρακάλεσε τον κόσμο να μην πηγαίνει όλος από τη μια μεριά του πλοίου. Λίγη-λίγη να βλέπουμε το θέαμα, να μην μπατάρει το πλοίο, μας είπε. Καθώς μπαίναμε στο λιμάνι, ο Παπαπαντελής με την Παπαδιά και τα παιδιά τους χτυπούσαν τις καμπάνες της Εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης στον ψηλό κάβο του λιμανιού. Μας το είπε ο Κρυφώτης ότι ήταν εκείνη, γιατί τους ήξερε. «Είμαστε μακρινοί συγγενείς, είναι και αυτοί από τη μέσα γωνιά Σαντορίνης», μας είπε. Ακόμα πιο λίγο από τα άλλα λιμάνια έμεινε το καράβι εδώ. Με σύντομες ανακοινώσεις, αλλά πάντα με τα τρία σφυρίγματα, αποχαιρετήσαμε το νησί και μας αποχαιρέτησε και ο Κίτσος, στον οποίο ανήκε το λιμάνι και δεν απομακρυνόταν από αυτό.

Ο ερχομός στη Σαντορίνη. Κατά μεσήμερο άρχισε να μπαίνει το καράβι σε ένα μεγάλο, σαν πλατιά θάλασσα λιμάνι. «Να το νησί μας, η Σαντορίνη μας», είπε ο Κυρφώτης. «Το ονομάζουν και Θύρα. Από δεξιά μας είναι η Θυρασιά. Εκεί έχουμε και συγγενείς. Η Θυρασιά είναι κομμάτι της Σαντορίνης μας που χωρίστηκε από αυτήν όταν ξεφύτρωσε κάποτε το ηφαίστειο και δημιούργησε γύρω του αυτήν τη θάλασσα που τη λέμε Καλντέρα. Κοιτάξτε, απέναντί μας, στην κορφή του κομμένου μαύρου βουνού, βλέπετε άσπρα σπίτια σαν το χιόνι. Εκεί είναι τα Φυρά, η πρωτεύουσα του νησιού μας. Αριστερά μας άλλο ένα κάτασπρο χωριό που μοιάζει να κρέμεται στο μαύρο βουνό με πολλά σπίτια σαν σπηλιές, τα υπόσκαφα όπως τα λέμε, είναι η Ία. Από τη δεξιά μας μεριά ένα μαύρο νησί, πιο μαύρο και από μαύρο, με γιγάντιες πέτρες, είναι το ηφαίστειο. Μη βλέπετε το ηφαίστειο», συνέχισε να μας λέει, «εσείς να βλέπετε από αριστερά που θα έρθουν οι βάρκες να πάρουν τους επιβάτες». «Μα και από εδώ μαύρος είναι ο τόπος», του είπε η αδερφή μου. «Τι να κάνουμε, έτσι είναι η Σαντορίνη μας», της απάντησε. «Η μια πλευρά που βλέπει το ηφαίστειο είναι κατάμαυρη και η άλλη που θα πάμε εμείς είναι μεγάλος κάμπος με χωράφια και αμπέλια. Εκεί το χώμα είναι άσπρο, μόνο οι ξερολιθιές είναι μαύρες. Το νησί μας, να ξέρετε, έχει 13 χωριά και πολλές εκκλησιές, μία-μία μετρημένες, 365, όσες και οι μέρες του χρόνου, και πολλούς ξυλογλύπτες. Ξυλόγλυπτα είναι τα πιο πολλά εικονοστάσια στις μεγάλες εκκλησίες μας». «Και πόσα αυτοκίνητα?», τον ρώτησα εγώ. «Ούτε ένα για δείγμα», μου απάντησε. «Και πώς θα πάμε στο χωριό?», ξαναρώτησα. «Έχω στείλει τηλεγράφημα από τον Πειραιά στον Αντόναρο, τον Γαδουρολάτη, και του γράφω: ερχόμαστε ζώα τρία. Και εκείνος έχει καταλάβει και θα μας περιμένει στο γυαλό, στα Φυρά, με τρία καλά μουλάρια. Αυτός ο Γαδουρολάτης είναι μερακλής. Έχει περασμένες τις πιο όμορφες μπλε χάντρες γύρω από το λαιμό των ζώων του, με κουδουνάκια και φούντες».

καράβι σαν να μην είχε σταματήσει, όταν στην Ία με επιδέξιο τρόπο ήρθαν δίπλα του οι λάντζες και πήραν κάποιους επιβάτες και μετά πλέοντας αργά-αργά φτάσαμε στο γυαλό, στα Φυρά. Εδώ δεν ακούσαμε να ρίχνει άγκυρα το καράβι όπως σε άλλα λιμάνια. Οι ναύτες πέταξαν σκοινιά σε μια βάρκα που πλησίασε στην πλώρη και αυτή πήγε και έδεσε το καράβι μας σε ένα τεράστιο κόκκινο βαρέλι που το ονόμαζαν Σημαδούρα. Κατεβήκαμε την πλαγιαστή ξύλινη σκάλα που έριξε το καράβι μέχρι τις βάρκες και σιγά σιγά μας πήραν όλους στη στεριά, όπου αμέτρητα γαδούρια, μουλάρια και άνθρωποι κατηφόριζαν τα πλατιά σκαλοπάτια. Η κούραση και η ζαλάδα του ταξιδιού, η βαριά μυρωδιά των ζώων, ο ήλιος, το πανδαιμόνιο και η φασαρία μας έκαναν να αισθανόμαστε πολύ άσχημα. Ξαφνικά ένιωσα να γυρίζουν όλα γύρω μου, μαζί με το νησί, τη θάλασσα, το καράβι και τον κόσμο. Αρπάχτηκα από τη ζακέτα της αδερφής μου, που κι αυτή παραπατούσε, και βρεθήκαμε με τα μπαγκάζια μας αγκαλιά επάνω στις ψάθινες καρέκλες του καφενείου. Εκεί μας βρήκε ο Κυρφώτης και με τη βοήθεια του γαδουρολάτη μας ανέβασε και μας έδεσε και τις δυο μας πάνω σε ένα μουλάρι μαζί με τα πράγματά μας. Στα άλλα μουλάρια είχε φορτώσει τα άλλα πράγματα που θα μετέφερε στο χωριό. Μέσα σε ένα κοφίνι σιγούρεψε και τη γίδα και τη φόρτωσε στο ίδιο μουλάρι που ανέβηκε και ο ίδιος. Τα ζώα άρχισαν σιγά σιγά να ανηφορίζουν τα 560 σκαλιά και από κάτω βλέπαμε το χάος. Το τράνταγμα ήταν φοβερό. Με την αδερφή μου κρατιόμασταν σφιχτά πάνω στο μουλάρι, μπροστά εκείνη πίσω της εγώ, τρομοκρατημένες. Όλοι οι γαδουρολάτες, με κόσμο φορτωμένο στα ζώα τους, φώναζαν «Ντέλα έξοντε! Ντέλα έξοντε!» Έξω από τον γκρεμό εννοούσαν και τα ζώα καταλάβαιναν. Εμείς όμως πού να ξέρουμε ότι τα ζώα δεν θα μας πετάξουν στα γκρεμνά. Σε κάθε στροφή που το ζώο πήγαινε πολύ κοντά στον τοίχο, βλέπαμε κάτω το χάος και τρέμαμε. Μετρούσαμε με μεγάλη αγωνία τις στροφές που είχαμε ακόμα να ανέβουμε μέχρι να φτάσουμε στην κορφή και από μέσα μας παρακαλούσαμε την Παναγιά της Επισκοπής να μας προστατέψει. Η μάνα μας έλεγε ότι η Παναγιά αυτή, που η εκκλησία της ήταν στο χωριό μας, έκανε πολλά θαύματα. Όταν φτάσαμε στο τελευταίο πλατήσκαλο, κάποιοι ξεπέζεψαν για να μείνουν στα Φυρά και άλλοι προχώρησαν για τα υπόλοιπα χωριά του νησιού. Δεμένες με την αδερφή μου πάνω στο μουλάρι, κλαίγαμε από φόβο. Ο Κυρφώτης προσπαθούσε μέσα στο μαζουλισμό να μην μας χάσει από τα μάτια του. Σαν ατέλειωτο ταξίδι μου φάνηκε αυτό το ανέβασμα μέχρι ψηλά στα Φυρά. Από εκεί είδαμε την άλλη πλευρά του νησιού, που ήταν όπως μας είχε πει ο Κυρφώτης, ένας απέραντος κάμπος. Το χώμα ήταν άσπρη πορσελάνη, ο κάμπος κατάφυτος από αμπέλια. Πίσω μας όμως το χάος, ο γκρεμός, η θάλασσα και το ηφαίστειο σαν στόμα δράκου που θέλει να καταπιεί και το υπόλοιπο νησί. Σε μια στιγμή το μουλάρι μας χλιμύντρισε και αποκόπηκε από τα άλλα μουλάρια του γαδουρολάτη μας. Σχεδόν καλπάζοντας όρμησε σε ένα χωματόδρομο μέσα σε μια ανηφοριά και κατηφορίζοντας μπήκε σε ένα μαντρί με κατσίκες. Πήγε κατευθείαν σε μια γούρνα που ήταν γεμάτη νερό για τα ζώα. Ήπιε νερό και έμεινε ακίνητο. Εμείς δεν βγάλαμε ούτε κιχ, μη και τρομάξει και αρχίσει να τρέχει πάλι. Από ένα υπόσκαφο βγήκε ένας παππούς που μόλις μας αντίκρισε άρχισε να φωνάζει στο μουλάρι και να του λέει «Βρε Νίουδα, πάλι εδώ ήρθες. Ένα χρόνο σε έχω πουλημένο στον Αντόναρο και δεν λες να μας ξεχάσεις». Μετά κοίταξε μας και μας ρώτησε «Ποιανού είσαστε εσείς τα δύο θηλυκά?» Εμείς από το φόβο μας δεν βγάλαμε λέξη. «Όχου μοίρα μου καμένη», λέει αυτός, «τι θα γίνει με αυτά τα ξανθομάλικα? Μήπως και τα ξεχάσανε οι περιηγητές που φεύγουν σήμερα με το γλάρος? Μα τώρα το καράβι έφυγε. Το άκουσα που σφύριξε τρεις φορές». Μονολογώντας, ο παππούς καβαλάει ένα γαδουράκι, αρπάζει τη μουριά του μουλαριού πάνω στο οποίο είμαστε εμείς και παίρνει το δρόμο προς τα πίσω να βγει στο χωματόδρομο. Να σου και έρχεται από απέναντι ο Κυρφώτης με τα μουλάρια φορτωμένα τα ποδοσίδια που συνόδευε. Να και ο γαδουρολάτης ο Αντόναρος να φωνάζει και να κουνάει τα χέρια, απειλώντας από μακριά το μουλάρι μας πως άμα το ξανασκάσει και γυρίσει στον Βόθωνα, το παλιό του χωριό, θα το παρατήσει στο μέσα βουνό. «Τι να σου κάνω, κύριε Λευτέρη μου, φαίνεται πως το ζωντανό πέρασε καλά στα χέρια σου και σε θυμάται», είπε στον παππού. «Τι νος είναι αυτά τα θηλυκά?» ρώτησε ο κύριε Λευτέρης. «Σαν ξενόλοα μου φαίνονται». «Βρέτσι Μαργαρίτης του Παπαγιάννη τα παιδιά είναι». Αυτός άνοιξε διάπλατα το στόμα του και δεν είπε τίποτα. Ο Κυρφώτης συνέχισε να λέει «Αχ αυτή η μάνα τους, τόσα χρόνια τώρα δουλεύει σε σπίτια για να τα μεγαλώσει. Έτρεχε κάθε εβδομάδα στο Δαφνί να τα ταΐσει και μαζί με αυτά και άλλα παιδιά που ήταν εκεί με τράχωμα από τη Σαντορίνη. Τώρα που πέρασε η επιδημία έπρεπε να τα πάρει από εκεί και πού να τα πάει μέσα στην Αθήνα.
στον αδερφό της το Μανώλη τα έφερα εγώ σήμερα. Ε, καημένη Μαργαρίτη. Καλά λένε πως το καλό σήκω το τρώει κουρούνα. Έτσι χαμένη πήγες εσύ. Δεν υπήρχε πιο όμορφη κοπέλα στο χωριό μας από σένα. Αλλά τι να πεις, άμα γκρεμίσει το μυαλό και αγαπήσει ο άνθρωπος, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Τα τελευταία αυτά λόγια τα είχαμε ξανακούσει με την αδερφή μου στη γειτονιά, στα Αναφιώτικα, από τη φίλη της μάνας μας, την κυρία Βαγγελιό, όταν ήμασταν πιο μικρές, πριν μπούμε στο ίδρυμα.

Στο σπίτι του θείου Μανώλη. Ο ήλιος πήγαινε να βασιλέψει όταν αντικρίσαμε το χωριό μας, στη μέσα γωνιά. Πήραμε το δρόμο για το σπίτι του θείου μας του Μανώλη. Τα πέταλα του μουλαριού πάνω στο πετρόστρωτο ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Κάποια φορά φτάσαμε στην αυλή του θείου Μανώλη και της θείας Έλλης. Ο κυρφώτης μας έλυσε και μας κατέβασε από το μουλάρι. Επιτέλους, γλιτώσαμε και από το πέσιμο με το μουλάρι στον κρεμό και από το πέσιμο τη στιγμή που έτρεχε σαν τρελό. Τώρα νιώθαμε τρομερή ανακούφιση που τα πόδια μας πατούσαν στο πετρόστρωτο, αν και το κεφάλι μας κουδούνιζε και γύριζε ακόμα από το τράνταγμα. Η θεία Έλλη, με ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά και ο θείος Μανώλης με το Γιαννάκι από το χέρι, μας έσφιξαν ο καθένας πάνω του με φιλιά λέγοντας «Καλώς ήρθαν τα παιδιά μας». Νιώσαμε τόσο όμορφα και τόση σιγουριά μέσα στην αγκαλιά τους. Κρατούσαμε ακόμα στο ένα χέρι της μαξιλαροθήκης με τα ρούχα μας και στο άλλο τις χαλβαδόπιτες και τα λουκούμια. Είχε σκοτεινιάσει όταν περάσαμε μέσα στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε ήταν μια φωτογραφία που κρεμόταν στον τοίχο πάνω από το σκρίνιο. Μια λάμπα πετρελαίου αναμένη τη φώτιζε. Λάμπες φώτιζαν και το υπόλοιπο σπίτι γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρικό στο χωριό. Στη φωτογραφία ήταν η μάνα μας, ο θείος Μανώλης, η θεία Έλλη και κάποια άλλη που δεν τους ήξευρα. Πόσο όμορφα ήταν να βλέπουμε τη μάνα μας έστω και στη φωτογραφία, σαν να μπήκαμε στο δικό μας σπίτι. Άλλη μια λάμπα φώτιζε τη μικρή κουζίνα, όπου ακόμη ήταν αναμένα τα ξύλα που μαγείρευαν το φαγητό. «Μανώλη, τα παιδιά θα πεινούνε», είπε η θεία. «Δείξε τους την αυλή που είναι το βρυσάκι, να πλύνουν τα χέρια τους και να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι». Έτσι και έγινε. Στο τραπέζι καθίσαμε όλοι. Ήρθαν και δύο γιαγιάδες, η μαμά και η γιαγιά της θείας, όπως μας είπαν. Επιτέλους, ένα βαθύ εμαγέ πιάτο στον καθένα μας και στη μέση του τραπεζιού ένα τσουκάλι με το αυγολέμονο να σου σπάει τη μύτη. Η θεία είχε κάνει βραστό κόκορα με ρύζι αυγολέμονο. Τον ίδιο τον κόκορα όμως θα τον τρώγαμε την άλλη μέρα κουκκινιστό με πατάτες, έτσι είπε η γιαγιά. Αχ, πώς μου σχοβολούσε το φαγητό! Όλοι φάγαμε και από δεύτερο πιάτο και μπόλικο ψωμί. Είχε πια νυχτώσει. Τα παιδιά πήγαν γρήγορα για ύπνο στην κρεβατοκάμαρα. Η μια γιαγιά είχε το κρεβάτι της εκεί, στην τραπεζαρία. Στο ίδιο δωμάτιο θα μέναμε κι εμείς. Η μια γιαγιά, η Μαρία, μας είπε μια γλυκιά καληνύχτα και χώθηκε κάτω από τα αστροσύρια της. Η άλλη, το Ρινιό, μας φίλησε στο κούτελο και βγήκε στην αυλή, όπου είχε ένα δωματιάκι σαν αποθήκη και έμενε εκεί. Ο θείος Μανώλης, που από ό,τι ακούγαμε ήταν ο καλύτερος μάστορας του νησιού, είχε φέρει από την οικοδομία ένα καθαρό μαδέρι. Το στερέωσε σε δύο καρέκλες δίπλα στον καναπέ και η θεία έστρωσε εκεί να κοιμηθούμε. Ξαπλώσαμε με την αδερφή μου, όπως το ράτζο του ιδρύματος, η μια πάνω και η άλλη κάτω. Τώρα όμως το στρώμα ήταν μαλακό και μοσχοβολούσε άχυρο. Μόνο της γιαγιάς Μαρίας το στρώμα ήταν μπαμπακερό. Η θεία μας είπε ότι από την άλλη μέρα θα είχαμε ένα δικό μας μπαουλάκι για να βάζουμε μέσα τα πράγματά μας. Η αδερφή μου το βράδυ παραμιλούσε στον ύπνο της και μου έλεγε: «Το νου σου μην κατουρίσει το στρώμα». Από την κρεβατοκάμαρα άκουγα να μιλάνε ψιθυριστά ο θείος και η θεία και μου άρεσε πολύ. Να, έτσι είναι η οικογένεια, σκέφτηκα. Τώρα οι λάμπες είχαν σβήσει και μόνο στην κρεβατοκάμαρα που κοιμούνταν τα παιδιά και ο θείος με τη θεία τρεμόφεγγε η φλόγα του καντιλιού μπροστά στο εικονοστάσι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη χαρά μου. Απέναντί μου στο μπουφέ γυάλιζαν τα φλιτζανάκια του καφέ και οι φοντανιέρες από το φως του φεγγαριού που έμπαινε από το ψηλό παράθυρο. Μετά από πολλή προσπάθεια αποκοιμήθηκα. Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι.

0: Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.
1: Κεράκι στην εικόνα, κεράκι στην εικόνα.
2: Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στη Ασκευωρία Σποράδο, στην εκπομπή Λαογραφικές Αναφορές. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη μία περίπου ώρα. Γιώργος Αγγέλου στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης κριτικός στην επεξεργασία του ήχου, η κυρία Ελευθερία Αράπογλου στα δεξιά μου, είναι φορός του τμήματος Λαογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων του Λυκείου Λινίδων Χαλκίδος. Κυρία Αράπογλου.
1: Καλησπέρα κύριε Αγγέλου.
0: Καλώς
1: και
0: ήρθατε.
1: Καλό καλοκαίρι. Συναντηθήκαμε απόψε για να πούμε ορισμένες καλοκαιρινές συνταγές.
0: Για να δροσιστούμε και να γευτούμε διάφορες έτσι.
1: Ναι.
0: Καλοκαιρινές γεύσεις και συνταγές, γαστριμαρχικές διαδρομές λοιπόν αυτή τη φορά,
1: απόψε,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να πούμε, νομίζω ότι η πρωταγωνίστρια του καλοκαιριού είναι βεβαίως η ντομάτα. Πάμπολα,
1: απορροκυπευτικά.
0: Πεντανόστιλ, τζάνες, πιπεριές. Και βεβαίως τα φρούτα μας, τα ροδάκινα, τα χλάδια, ενίοτε τώρα προς τον Αύγουστο μεριά.
1: Τα σίκα
0: πιο ύστερα και τα σταφύλια.
1: Τα σταφύλια, τα σίκα.
0: Κεράσια, βερικόκα, καρπούζια, πεπόνια και πάει λέγοντας.
1: Πάρα πολλά. Δεν μας φτάνουν πολλές ώρες για να τα αναφέρουμε όλα. Είμαστε πολύ πλούσιοι σε απορροκυπευτικά και η Εύβοια είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά και όλη η Ελλάδα. Αλλά η Εύβοια ειδικά είναι πλούσια σε απορροκυπευτικά και σε διάφορα φρούτα και λαχανικά γενικά. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα λαχανικά, για τα απορροκυπευτικά, για την ιστορία τους, τις ιδιότητές τους και θα δώσουμε διάφορες συνταγές παρασκευής τους, τόσο από την Εύβοια όσο και από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ξεκινάμε με τα απορροκυπευτικά. Τα απορροκυπευτικά, τουλάχιστον μερικά από αυτά, δεν έλειπαν από το τραπέζι των παλιών Εβοέων. Ωστόσο όμως η ποικιλία των τρόπων μαγειρικής τους και οι έντονες επιρροές τους στην ευωϊκή κουζίνα επήλθαν μετά την ευρύτερη διάδοσή τους στην Εύβοια, η οποία έγινε μετά την άφιξη των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Η εποχή της άφιξης των προσφύγων στη Μητροπολιτική Ελλάδα συνοδεύτηκε από μια σειρά σημαντικών αλλαγών στη ζωή των Ελλήνων. Οι νεοαφιχθέντες Έλληνες έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό, τις συνήθειες αλλά και ένα νέο τρόπο ζωής που εμβολίασε την εξέλιξη στις κοινωνίες των γηγενών Ελλήνων. Η επιρροή των προσφύγων στην Εύβοια υπήρξε καθοριστική. Μεταξύ των άλλων, οι νέοι έπικοι του νησιού μας επέβαλαν την εύγεστη και ταυτόχρονα υγιεινή χρήση των απορροκυπευτικών στο ελληνικό τραπέζι. Τα απορροκυπευτικά σήμερα θεωρούνται πρωταγωνιστές πολλών διάσημων σύγχρονων ελληνικών εδεσμάτων, όπως για παράδειγμα ο μουσακάς, τα γεμιστά, τα παπουτσάκια και άλλα πολύ γνωστά εδέσματα.
0: Γνωστό και πεντανόστιμα.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την ντομάτα.
0: Είπαμε είναι πρωταγωνίστρια.
1: Ακριβώς. Η ντομάτα είναι ίσως το πιο διάσημο, το πιο εύγευστο και το πιο ευρείας κρίσεως απορροκυπευτικό.
0: Για πολλούς ωστόσο δεν θεωρείται λαχανικό να ξέρετε την ντομάτα, έτσι. Γι' αυτό και σε πολλές δίαιτες την αποφεύγουν. Είναι
1: ναι,
0: κάτι το οποίο το έμαθα τελευταίως.
1: Τρώγεται φυσικά ευχάριστα τόσο νοποιεί όσο και σαν συνοδευτικό άλλων φαγητών. Ο αριθμός των εδεσμάτων που ενισχύει γευστικά είναι τεράστιος και η κατανάλωσή της ανά τον κόσμο είναι τεράστια. Οι Εβοείς τη χρησιμοποιούσαν από πολύ παλιά, όχι όμως με τη σημερινή συχνότητα. Ποιος δεν την έχει απολαύσει σαν πρωταγωνίστρια στη χωριάτικη σαλάτα. Ποιος δεν την έχει επενέσει για το ρόλο της στα κοκκινιστά. Πόσες φορές δεν έχει κλέψει την παράσταση σε ένα ταψί με γεμιστά. Όλη η προβολή είναι στραμμένη επάνω της.
0: Εμένα δεν ξέρετε τι μου αρέσει από την ντομάτα, έτσι πάρα πολύ βέβαια. Ο πελτές μου το βάζουν πάνω στο φρυγανισμένο ψωμί.
1: Λίγο ναι, λάδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το έφαγα σε ένα γκουρμέ εστιατόριο πριν από χρόνια στη Σέριφο, θυμάμαι, και λέω τι είναι αυτό, ξέρετε. Αλλά όντως είναι πάρα πολύ κλασικό
1: έδεσμα. Ψωμάκι.
0: Ναι, τόσο απλό και τόσο πεντανόστιμο. Το οποίο είναι το έκαναν παλιά, έτσι.
1: Θα είναι και χειροποίητος αυτός ο πελτές, δεν θα είναι βιομηχανοποιημένος φαντάζομαι, γιατί έχει
0: πολύ
1: διαφορά.
0: Πολύ γνωστό, σε φρυγανισμένο ψωμάκι ο πελτές ντομάτας, με λίγο λάδι και νομίζω ρίγανη, δεν είμαι σίγουρος.
1: Να το καθιερώσουμε κι εμείς αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Την καταξίωσή της τη χρωστάει σε αυτά τα φυσικά χαρίσματα που δεν χρειάζονται μαγειρικό μασκάρεμα για να σε κερδίσουν από την πρώτη στιγμή. Με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και τη χαρακτηριστική γλυκόξινη γεύση της δροσίζει ευχάριστα τους γευστικούς κάλικες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ως λαχανικό που αγαπά τις υψηλότερες θερμοκρασίες, δεν πρέπει να απορούμε που το χειμώνα σπάνια βρίσκουμε ντομάτα που μυρίζει πραγματικά ντομάτα.
0: Τώρα πια.
1: Είναι άνοστη. Τώρα Και το καλοκαίρι.
0: Μετελαγμένα.
1: Το ψάχνουμε όλα, δυστυχώς.
0: Μόνο τα ντοματίνια μυρίζουν τα μικρούλια.
1: Ναι. Εγώ ψάχνω, τις μυρίζω, αλλά δεν.
0: Όπως και τα φρούτα μας δεν μυρίζουν πια.
1: Τίποτα όλα. Έτσι. Το χαμηλό θερμιδικό της προφίλ την καθιστά μια απόλαυση δίχως τύψεις. Ενώ τα θρεπτικά της στοιχεία συνδράμουν στις μάχες που δίνει ο οργανισμός μας για να διασφαλίσει την υγεία του. Έχει βιταμίνες, έχει μέταλλα και εκνοστοιχεία, προσφέρει πολύτιμο φολικό οξύ, μα πάνω απ' όλα είναι πλούσια σε λικοπένη, αυτή την ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία που χαρίζει στην ντομάτα το κόκκινο χρώμα της και η οποία φημίζεται για την αντικαρκινική της δράση, ουσία που θεωρείται δύο φορές πιο ισχυρή από τη βήτα καροτίνη. Χάρη σε αυτά η ντομάτα μπορεί να περηφανεύεται ότι βοηθάει στη μείωση του ζαχάρου στο αίμα και της κολυστερόλης, ότι συμβάλλει στην αναδόμηση και αποκατάσταση των κυττάρων του οργανισμού, ενώ σύμφωνα με έρευνες μειώνει τον κίνδυνο για διάφορες μορφές καρκίνου όπως του προστάτη, των πνευμόνων και του στομάχου. Έχει πάρα πολλές ιδιότητες και εκτός από τη γεύση και τα ωραία
0: και
1: φυλικά που μας δίνει.
0: Τη γεύση και τη χρήση.
1: Ναι, είναι όμως και πάρα πολύ χρήσιμο απορροκυπευτικό. Θα πούμε τώρα εδώ μια βασική συνταγή ευιώτικη που από παλιά τη συνηθίζανε και συνηθίζεται και μέχρι τώρα. Είναι μια απλή βασική συνταγή σάλτσας ντομάτας. Συνηθίζεται όμως πάρα πολύ στην Εύβοια, γι' αυτό είπα να την πούμε. Ένα κιλό ντομάτες όριμες, ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό, μισό ποτηράκι του κρασιού λάδι, μία κουταλιά ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, δύο σκελίδες σκόρδο, ένα δαφνόφυλλο, ρίγανη, ένα κλωναράκι βασιλικό, μία πιπεριά κομμένη σε κομμάτια. Πλένουμε και ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε στη μέση και βγάζουμε τα σπόρια. Στη συνέχεια τρίβουμε τις ντομάτες στον τρίφτη ή αν θέλουμε την ντομάτα πουρέ την περνάμε από το σωρωτήρι. Σε ένα τηγάνι βαφή ρίχνουμε το λάδι και εκεί τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Ψιλοκομμένο. Μόλις πάρει ένα ξανθό χρώμα ρίχνουμε το σκόρδο, το φέρνουμε μια βόλτα και ρίχνουμε την ντομάτα προσεκτικά. Μετά από 5 λεπτά ρίχνουμε το αλάτι, τη ζάχαρη, το πιπέρι και τα υπόλοιπα μυρωδικά. Αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει μέχρι ότου μειωθούν τα πολλά υγρά. Με τη σάλτσα αυτή συνοδεύουμε πιλάφι, μακαρονάδες καθώς και λευκά ζυμαρικά. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ντομάτα πελτέ διαλυμένο σε ανάλογο νερό αν δεν υπάρχουν φρέσκες ντομάτες. Εγώ νομίζω όμως ότι η νοστιμάδα είναι η φρέσκια ντομάτα.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν με την Εύβοια ντομάτα. Ντομάτα, έτσι, την πρωταγωνίστρια του καλοκαιριού.
1: Εκτός από τη σάλτσα που είπαμε προηγουμένως, οι παλιότερες νοικοκυρές φτιάχνανε επίσης και τον πελτέ γύρω στο τέλος του καλοκαιριού μαζί με τις άλλες προμήθειες του χειμώνα.
0: Τον οποίο το βάζαν στον ήλιο,
1: το
0: νομίζω.
1: Το πελτέ ντομάτας, ναι, ήταν η ιεροτελεστία. Mm. Έμπαινε στον ήλιο, τον βράζανε κλπ. Δεν θα επεκταθούμε να τα πούμε αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστά η παρασκευή του πελτέ.
0: Ποιος το κάνει βέβαια τώρα αυτό.
1: Ναι, σήμερα όλοι. Γι' αυτό ακριβώς. Βέβαια λέει ότι ο πελτές ντομάτας διατηρείται σε πύληνα ή γυάλινα δοχεία.
0: Στο κελάρι που δεν στο υπάρχει κελάρι. Πια και τέτοια.
1: Εγώ μια φορά έφτιαξα ντομάτα τριφτή στα μπουκάλια και έβαζα και το σπυραϊκό το λεγόμενο αυτό που το συντηρεί.
0: Το σπυραϊκό τι είναι, μπαχαρικό.
1: Το παίρνεις από το φαρμακείο, ένα το βάζει συντηρητικό. Mm-hmm. Και δεν είχαν κλείσει ίσως καλά τα μπουκάλια,
0: και δεν
1: ξέρω τι είχε γίνει. Και κάποια στιγμή ακούγαμε μπαμ μπουμ πυροβολισμοί.
0: Βομβαρδισμοί.
1: Και ανοίξανε τα μπουκάλια και χύθηκε όλη η ντομάτα. Από τότε σταμάτησε.
0: Α, προφανώς από το συστατικό που
1: ίσως,
0: βάλετε.
1: Ίσως αυτό.
0: Βόμβες.
1: Έχουμε τη στραπατσάδα με τα, είναι για τους ευωείς, πολύ χορταστικό φαγητό για τους παλιότερους ευωείς και πολύ συνηθισμένο σε πολλά μέρη της Εύβοιας.
0: Και στα
1: είναι
0: νησιά μας.
1: Η στραπατσάδα, τα αυγά με τις ντομάτες. Mm-hmm. Μετά θα δώσουμε τώρα μια συνταγή με φουρνιστό μοσχαράκι με ντοματίνια και σουσάμι.
0: Μάλιστα.
1: Τα υλικά, 2 κιλά ελιά μοσχαρίσια κομμένη σε μέτριου μεγέθους κομμάτι.
0: Ελιά είναι κομμάτι του μοσχαριού, έτσι,
1: ναι,
0: το οποίο έχει πολύ αίμα και
1: μυρίζει
0: λίγο. Το μαλακό
1: μέρος του, του μοσχαριού.
0: Το κατέχω.
1: 2 ξερά κρεμμύδια κοντροκομμένα σε ροδέλες, ένα ποτήρι ελαιόλαδο, 20 ντοματίνια, αυτά τα μικρά τα
0: Αυτά είναι τα μόνα τα οποία μυρίζουν ντομάτα, να
1: ξέρετε. Ακριβώς. Μία κουταλιά σούπας σουσάμι, 1 λίτρο νερό, ψιλοκομμένος μαϊντανός, αλάτι, πιπέρι, κίμινο και ρίγανη. Σε βαθύτα ψή τοποθετούμε το μοσχάρι, τα κρεμμύδια, τα ντοματίνια, το λάδι, το σουσάμι, το μαϊντανό, το νερό και τα μπαχαρικά. σκεπάζουμε καλά με αλουμινόχαρτο, έτσι ώστε να μην εξατμιστούν τα υγρά του φαγητού και ψήνουμε στους 150 βαθμούς για 3 ώρες.
0: Ή αλλιώς στη γάστρα χωρίς
1: αλουμινόχαρτο. Ναι, γίνεται έτσι. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ γευστικό και
0: κάνει.
1: Πολύ μαλακό. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό αυτό και πολύ καλοκαιρινό που έχει την ντομάτα και όλα αυτά. Συνιστώ να το φτιάξετε.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε στην ντοματόπιτα. Διάλεξα την ντοματόπιτα γιατί είναι λίγο πιο σπάνιο.
0: Πιο γκουρμέ, πειραγμένη ελληνική κουζίνα.
1: Λοιπόν, υλικά για ένα πυρέξ. 1,5 κιλό ωριμές ντομάτες, ξεφλουδισμένες, χωρίς σπόρους και χοντροκομμένες. 0,5 κιλό ντοματίνια, κομμένα στη μέση. 5 κουταλιές σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, μισό κουταλάκι γλυκού πάπρικα γλυκιά, 2 κουταλιές σούπας κεφαλοτήρι τριμμένο, μία κουταλιά γλυκού φρέσκια ρίγανη ψιλοκομμένη, μία πρέζα ζάχαρη, μία κουταλιά γλυκού ξύδι μπαλσάμικο, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 2 φύλλα σφολιάτας, ένα αυγό ελαφρώς χτυπημένο για επάλυψη και μαύρο σουσάμι. Τρόπος παρασκευής. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Δεν θέλουμε να πάρουν χρώμα, απλώς θα...
0: Ναι.
1: Προσθέτουμε τις ντομάτες, τα ντοματίνια και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Στη συνέχεια προσθέτουμε το μπαλσάμικο και αφήνουμε να πάρουν άλλη μια βράση.
0: Πολλές βράσεις.
1: Όλο βράση. Αλλά το πιπερώνουμε, προσθέτουμε την πάπρικα και χωρίς να χαμηλώσουμε την ένταση της φωτιάς, μαγειρεύουμε τη γέμιση ανακατεύοντας συχνά ώσπου να σωθούν όλα τα υγρά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αποσύρουμε λοιπόν το τηγάνι, προσθέτουμε το κεφαλοτήρι, ανακατεύουμε και στο τέλος προσθέτουμε τη ρίγανη. Λαδώνουμε τη βάση του πυρέξ με λίγο ελαιόλαδο, στρώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας, απλώνουμε τη γέμιση όσο μπορούμε πιο ομοιόμορφα και καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας. Χαράζουμε σε τετράγωνα, κομμάτια, την πίτα, αλήθουμε με το αυγό, πασπαλίζουμε με το μαύρο σουσάμι και ψήνουμε περίπου για 40-45 λεπτά. Δηλαδή ένα φύλλο σφολιάτας κάτω, τη γέμιση στη μέση και από πάνω άλλο ένα φύλλο σφολιάτας
0: και καλή μας όρεξη.
1: Και καλή μας όρεξη. Και μετά έχουμε τη μαρμελάδα ντομάτα.
0: Αυτό είναι... Κάτι που πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, και εγώ και σκέφτομαι να φτιάξω για να δω...
0: Μην το επιχειρήσετε.
1: Γιατί?
0: Μου ακούγεται κάπως...
1: Μην μας αποθαρρύνεις. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το για πολύ κάτσε... πολύ το κάνετε πελτές στη συνέχεια.
1: Ναι, για κάτσε να το ακούσουμε.
0: Λοιπόν,
1: να το δούμε πρώτα. Ναι. Υλικά για 4 άτομα. 1 κιλό ώριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και χοντροκομμένες. Ό,τι χυμός βγει, τον κρατάμε. Δεν τον βάζουμε... 1 κιλό άσπρη κρυσταλλική ζάχαρη, μια κουταλιά σούπας εκχύλισμα βανίλιας ή ένα κλωναράκι βανίλιας σκισμένο κατά μήκος. Ή βάζουμε
0: καλύτερο.
1: Την βανίλια αυτή.
0: Την υγρή.
1: Ναι, ή βάζουμε το...
0: Την πραγματική βανίλια.
1: Την πραγματική.
0: Το ξυλάκι αυτό.
1: Σε κατσαρόλα βάζουμε τις ντομάτες και τη ζάχαρη και σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά φέρνουμε το μείγμα σε βρασμό. Σιγοβράζουμε για 2 ώρες ανακατεύοντας συχνά. Η μαρμελάδα θα είναι έτοιμη όταν γίνει πυκτή. Προσθέτουμε τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά. Αν χρησιμοποιήσουμε κλωναράκι βανίλιας, το προσθέτουμε κατά το μαγείρεμα της μαρμελάδας. Το αφαιρούμε πριν μεταφέρουμε τη μαρμελάδα σε βάζο. Αφήνουμε την μαρμελάδα να σταθεί για 5 λεπτά, γεμίζουμε το βάζο αφήνοντας περίπου μισό εκατοστό κενό πάνω από το καπάκι. Εδώ μπορούμε να πούμε για τα βάζα, πώς τα αποστηρώνουμε και αυτά είναι γνωστά βέβαια.
0: Τα βράζουμε,
1: τα βράζουμε και τα βάζουμε ανάποδα στην πετσέτα.
0: Να σας πω κάτι. Ένα κουταλάκι από τη μαρμελάδα, τι θα ήθελα να γίνει.
1: Θα φτιάξω και θα σας φέρω όχι κουταλάκι, βάζακι.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάντως γλυκό που μου φάει ντοματάκι, μου αρέσει.
1: Ωραία. Πιστεύω ότι και η μαρμελάδα θα γίνει πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Τώρα θα δώσουμε και μερικές κρίσιμες πληροφορίες για
0: τις ντομάτες, έτσι.
1: Οι ντομάτες θα ξεφλουδιστούν πιο εύκολα αν τις βυθίσετε σε βραστό νερό. Αρχίστε από το κάτω μέρος και το ξεφλούδισμα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ίδιο κάνουμε και με τα ροδάκινα. Δεν πετάμε τις φλούδες από τις ντομάτες. Εάν έχουν θαμπόσιτα εσωτερικά από τις κατσαρόλες μας, τους βάζουμε νερό και τις ντοματόφλουδες να σιγοβράσουν. Μετά, το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Το εσωτερικό τους γίνεται σαν καθρέφτης. Για να μην μακλιάσει ο πελτές ντομάτας που ανοίξαμε, αφού πάρουμε όσο θέλουμε, τον ισιώνουμε και ρίχνουμε ελαιόλαδο να σκεπαστεί. Κλείνουμε με το καπάκι μάτας που ανοίξαμε, αφού πάρουμε όσο θέλουμε, τον ισιώνουμε και ρίχνουμε ελαιόλαδο να σκεπαστεί. Κλείνουμε με το καπάκι ή μεμβράνη και το φυλάμε.

0: Κόβουμε αμέσως μία χοντρή φέτα ντομάτας και την αφήνουμε για πολλή ώρα επάνω στο κάψιμο. Θα βοηθήσει να μην δημιουργηθεί φουσκάλα και θα πάρει τη φλόγωση. Εγώ πραγματικά έπιασα ένα ταψί και κάηκα στη κούφτα. Και αμέσως έβαλα, είχε τύχει να το διαβάσω την προηγούμενη. Αμέσως τρέχω, βάζω, κόβω μια ντομάτα και πραγματικά δεν έμεινε σε μία ώρα, δεν είχε μείνει τίποτα.
1: Να, λοιπόν,
0: κανένα σημάδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το δοκίμασα και στην κυρία που έχω στο σπίτι που με βοηθάει, που και εκείνη κάηκε πάνω στο μάτι. Και βάλαμε πάλι ντομάτα και πραγματικά πάλι το αποτέλεσμα ήταν πληκτικό.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό το συνιστούμε, να το, αν καεί κάποιος, να το δοκιμάσει. Αν πέσει σάλτσα ντομάτα σε χαλί, η πρώτη επέμβαση είναι να ρίξουμε αλάτι ψηλό. Απορροφά τα υγρά και δεν αφήνει το λεκέ να ξαπλωθεί. Μετά το μπλένουμε με νερό και με μία κουταλιά σούπας ξύδι. Για λεκέδες από φρέσκια ντομάτα, όταν είναι νοπή, ρίχνουμε λίγες σταγόνες αμμονίας πάνω στο λεκέ και μετά το μπλένουμε κανονικά. Και καθαρίζει αμέσως. Αυτά γενικά για την ντομάτα.
1: Λοιπόν, μιας που τελειώσαμε τη θεματική ενότητα ντομάτα, θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, στο οποίο θα ακούσουμε...
0: Θα ακούσουμε, μια και είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, το τραγούδι που είναι από την Πελοπόννησο, από την περιοχή της Πελοποννήσου, Τούτο το καλοκαιράκι.
1: Ωραία, ακούμε λοιπόν το καλοκαιράκι Τούτο και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Λογογραφικές Αναφορές με άκρος γαστριμαργική διάθεση. Κυρία Ανάπογλου.
1: Τώρα λέω να μιλήσουμε για την Γκρίταμη ή τον Γκρίταμο που είναι

0: χορταράκι
1: εξαιρετικό.
0: Που βγαίνει στα βράχια πολύ κοντά στη θάλασσα. Είναι αγαπημένους μεζές των Ιδραίων, όπου όλοι φροντίζουν να έχουν ένα βαζάκι στο ντουλάπι της κουζίνας ή στη βάρκα τους μαζί. Οι ψαράδες έχουν πάντα ένα βαζάκι.
1: Ή το λατρεύεις, το κρύταμο ή το μισείς. Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία.
0: Και εγώ.
1: Και
0: εγώ πολύ, και ομό στη σαλάτα.
1: Το
0: ομό
1: δεν το έχω φάει.
0: Εμείς το τρώγαμε μέχρι πρότινος ομό στη σαλάτα. Αλλά μετά που έμαθα αυτό τον τρόπο της σαλάτας της μαγειρευτής, το βράζουμε κιόλας. Λοιπόν, θα πούμε την κρύταμη ή τον κρύταμο σε άλμη. Υλικά για 1-2 κιλά κρύταμου. 300 γραμμάρια ημίχοντρο αλάτι, 2 μπουκαλάκια ξύδι, 200 γραμμάρια, 2 μπουκαλάκια ξινό, 200 γραμμάρια. Τρόπος παρασκευής. Σε νερό που κοκλάζει ρίχνουμε τον κρύταμο για 5-7 λεπτά και τον στραγγίζουμε καλά. Φτιάχνουμε την άλμη προσθέτοντας το αλάτι, το ξύδι και το ξινό. Βάζουμε σε γυάλινο βάζο όλα τα υλικά και συμπληρώνουμε με εμφιαλωμένο νερό. Σκεπάζουμε την επιφάνεια με ελαιόλαδο και κλείνουμε ερμητικά το βάζο. Προτινόμενη κατανάλωση για να το φάμε είναι ύστερα από 3 μέρες. Διατηρούμε στο ψυγείο σε γυάλινο δοχείο για αρκετό καιρό.
1: Έχει μια γεύση λεμονιού το κρύταμο.
0: Ναι, και έτσι. Μυρωδιά εξαιρετική. Επίσης έχουμε και την κρύταμο σαλάτα, που σε 1 κιλό κρύταμο βάζουμε ξύδι, λίγο αλάτι και ελαιόλαδο. Τον καθαρίζουμε, τον πλένουμε τον κρύτανο και τον αφήνουμε ένα βράδυ στο νερό. Την άλλη μέρα τον βράζουμε σε νερό που κοκλάζει με μια πρέζα αλάτι για περίπου 10 λεπτά. Σουρώνουμε και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Τον βάζουμε σε μπολ και ρίχνουμε το λάδι και το ξύδι. Ανακατεύουμε καλά. Είναι όπως οι σαλάτες με τα μπελοφάσουλα, γενικά με όλες τις.
1: Να πούμε ότι δεν το βρίσκουμε στη λαϊκή αγορά αυτό, δεν το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Πουθενά.
1: Απλά τρέχουμε στις ακτές, στην Αμμουδιά πάνω.
0: Σε καθαρές ακτές, ειδικά εκεί που έχει στην Αμμουδιά, αλλά που έχει και λίγα βράχια. Εκεί κολλάει. Βέβαια που είχα πάει για μπάνιο και στις Ροδιές που πηγαίνω εγώ, είδα ότι είχε εκεί στην άμμο, κάτω από κάτι παγκάκια είχε βγει κρύταμη. Και λέω, κοίτα, λέει, εκεί δεν ήταν καθαρό και δεν συνιστάται να πας σε κάποια
1: καθαρή παραλία. Ναι.
0: Μετά έχουμε για τα κολοκύθια, τα οποία είναι τα πιο γνωστά απορροκυπευτικά και αυτά.
1: Τα τζουκίνι που λένε οι...
0: Τρώγονται βραστά.
1: Οι Βρετανοί και οι Ιταλοί βέβαια.
0: Πώς?
1: Τζουκίνι.
0: Τρώγονται βραστά, τηγανιτά και σαν συμπλήρωμα άλλων φαγητών. Εμείς θα δώσουμε, έχουμε βέβαια το γνωστό μπριάμι, ένα φαγητό με ανάμεικτα προκυπευτικά και χορταρικά, συνηθισμένο σε ολόκληρη την Εύβοια και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, και το όνομά του είναι τουρκικής προέλευσης το
1: μπριάμι. Και η μάμπα ηλτή και
0: εμείς τέτοια. Θα δώσουμε συνταγή για κολοκυθοκεφτέδες.
1: Τζουκίνι μπολς.
0: Ναι. μισό κιλό κολοκυθάκια, 2 κρεμμύδια μέτρια, 1 χούφτα τριμμένο τυρί φέτα, 2 αυγά, δυόσμο και άνηθο, πιπέρι και αλάτι, 2 κούπες γαλέτα ψιλοτριμμένη. Πλένουμε, καθαρίζουμε και τρίβουμε τα κολοκύθια από το χοντρό μέρος του τρίφτη μέσα σε ένα σουρωτήρι. Τρυπητό. Τα λατίζουμε, τα τρίβουμε με τα χέρια μας και τα αφήνουμε να μείνουν μία ώρα στο σουρωτήρι για να φύγουν τα υγρά. Στη συνέχεια, αφού τα στύψουμε ακόμη μία φορά, τα βάζουμε σε μια λεκάνη μαζί με τα τριμμένα κρεμμύδια, το τυρί, τη γαλέτα, τα μυρωδικά και τα αυγά ελαφρά χτυπημένα. Ζυμώνουμε καλά και όταν δούμε ότι η ζύμη είναι πολύ μαλακή, τότε ρίχνουμε λίγο αλεύρι, ώστε να πετύχουμε τη ζύμη που θέλουμε. Πλάθουμε μπαλάκια, τα λευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι.
1: Και καλή μας όρεξη. Αυτά ψητά δεν γίνονται, κυρία Ανάπολου.
0: Εγώ δεν τα έχω κάνει ποτέ.
1: Για να αποφύγουμε το τηγάνι, γι' αυτό λέω.
0: Ναι,
1: μάλλον
0: ναι,
1: όχι.
0: Το τηγάνι είναι λίγο.
1: Είναι λίγο, όντως.
0: Επίσης έχουμε και τους λυροκευτέδες με τη λύρα, την κίτρινη κολοκύθια. Αυτή έχει ευωϊκή αποκλειστικότητα. Έτσι είπαν οι νοικοκυρές που την έδωσαν αυτή τη συνταγή οι ευγιώτισσες, ότι θεωρείται ευωϊκή αποκλειστικότητα οι λυροκευτέδες. Μισό κιλό λύρα σάρκα της μεγάλης κίτρινης κολοκύθας, ένα κρεμμύδι μεγάλο, ένα κουτάλι δυόσμο, 3 κουταλιές λάδι, τριμμένη φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι, αλεύρι, λάδι για τηγάνισμα. Τρίβουμε τη λύρα στο τρίφτη όπως και το κρεμμύδι. Βάζουμε τα τρίματα σε λεκάνη μαζί με το λάδι, το δυόσμο, το αλάτι, το πιπέρι, φρυγανιά και τα ζυμώνουμε όλα μαζί. Πλάθουμε επίσης μικρά μπαλάκια, τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Αυτά για τα κολοκύθια.
1: Τζουκίνι τέλος λοιπόν.
0: Τζουκίνι τέλος. Okay. Είχαμε πολλά να πούμε, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Τώρα πάμε στη μελιτζάνα, στη μια τσαχπίνα στο πιάτο μας.
1: Μελιτζάνα είναι και αυτή η πρωταγωνίστρια του καλοκαιρινού τραπεζιού.
0: Ακριβώς.
1: Και έχουμε και παραδοσιακές έτσι συνταγές και εκτός αυτού, οι τσακώνικες μελιτζάνες είναι...
0: Οι τσακώνικες, οι καλύτερες θεωρούνται από τις, από τις καλύτερες.
1: Και οι λευκές αντορίνες επίσης.
0: Λοιπόν, τη μία φορά λέει μοβ, την άλλη ριγέ, άλλοτε παρουσιάζεται με λευκή ενδυμασία.
1: Αυτό που λέγαμε, ναι.
0: Όποιο όπως και αν είναι το χρώμα της, είτε είναι αδύνατη είτε στρουμπουλή, η μελιτζάνα δεν χάνει τις προκλητικές καμπύλες της και κυρίως τη δυνατότητά της να μετουσιώνεται σε μερικά από τα νοστιμότερα πιάτα της ελληνικής και της διεθνούς κουζίνας. Αν και σήμερα θεωρείται ένα απόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, το πληθωρικό αυτό λαχανικό άργησε να κάνει την εμφάνισή του στα μέρη μας. Η προέλευσή της ήταν στην Ινδία και το Πακιστάν από την αρχαιότητα. Πέρασε πρώτα από τα χέρια των Κινέζων περίπου τον 5ο αιώνα για να αποκτήσει νέα χρώματα και σχήματα. Πολύ πολύ αργότερα, κάπου τον 9ο και 12ο αιώνα μετά Χριστόν, το μεταναστευτικό της ταξίδι την έφερε στη Μεσογειακή Λεκάνη για να μεταδοθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και στη συνέχεια να πάρει το πλοίο για τον νέο κόσμο. Η μελιτζάνα δεν ταξίδεψε όμως μόνο από Ήπειρο σε Ήπειρο. Μέχρι να πάρει οριστικά τη θέση στο πιάτο μας, πέρασε από διάφορα στάδια, γνωρίζοντας τόσο την αγάπη όσο και την ψυχρή απόρριψη. Ενώ λοιπόν οι Ισπανοί κατά πρώτη τους επαφή μαζί της απέδωσαν αφροδισιακές ιδιότητες.
1: Οι Ισπανοί οι κονκισταδόρες, αφού είχαν εξολοθρεύσει τον τόπιο πληθυσμό εκεί.
0: Οι Βορειοευρωπαίοι δεν τις επιφύλαξαν την ίδια θερμή υποδοχή. Αντιθέτως, η χαρακτηριστική πικρή γεύση της τους έπεισε πως οδήγησε στην τρέλα και γι' αυτό την περιόρισαν σε ένα αυστηρά καλοπιστικό ρόλο στους κήπους τους.
1: Πίστευαν
0: ότι οδήγησε, φαίνεται, επηρέαζεται ίσως το... Με τη σταδιακή δημιουργία, ωστόσο, περίπου κατά το 18ο αιώνα, νέων γλυκύτερων ποικιλιών, ο ρόλος της μελιτζάνας αναβαθμίστηκε, εν τέλει, αμετακλήτως σε πρώτη ύλη λαχταριστών συνταγών. Σήμερα πλέον, η διαθέσιμη ποικιλία σχημάτων και χρωμάτων είναι εντυπωσιακή. Στρογγυλές ή μακρόστινες με σχήμα χλαδοειδές ή μικρής κολοκύθας, λευκές σε διάφορες αποχρώσεις του μοβ, με ρίγες ή χωρίς, μέχρι και πράσινες, από όλες έχει ο παγκόσμιος μπακτσές.
1: Ο μπακτσές, μάλιστα.
0: Εγώ δεν έχω δει πράσινες, για να πω την αλήθεια. Έχετε δει?
1: Μήπως εννοεί τις άγουρες?
0: Στη χώρα μας που κατατάσσεται τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ιταλία και την Ισπανία όσον αφορά την παραγωγή του λαχανικού αυτού, οι κυριότερες ποικιλίες είναι του λαγκαδά με σκούρο μοβ χρώμα και οειδείς μακριούς καρπούς, τη σύρου του ιδίου χρώματος αλλά μεγαλύτερου μεγέθους και σχήματος στρογγυλού και φυσικά η διάσημη τσακώνικη μελιτζάνα του Λεωνιδίου, εθνικής, χρώματος μοβ με πιο ανοιχτόχρωμες γαυδόσεις, με γεύση γλυκιά και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης από το 1996. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης και η μικρή λευκή μελιτζάνα της Σαντορίνης. Η υψηλή περιεκτικότητά της σε νερό, άνω του 90% του βάρους της και το χαμηλό δερμιδικό της προφίλ, μία κούπα βρασμένων κύβων αντιστοιχεί σε περίπου 28 θερμίδες.
1: Ναι, αλλά μία τηγανητή όμως.
0: Καθιστούν τη μελιτζάνα ένα πρώτη τάξη λαχανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Το βασικό όμως χαρακτηριστικό της, πέρα από την πικρίζουσα γεύση της, είναι η σπογγώδης σύνθεση της άρκας της. Λόγω αυτής απορροφά αφενός στοιχεία των υλικών με τα οποία συνδυάζεται, δηλαδή το λάδι, τα απορροφά, γι' αυτό συνιστάται όταν την τηγανίζουμε να βάζουμε ένα απορροφητικό χαρτί για να όσο γίνεται.
1: Και αν σκεφτεί κανείς ότι μια κουταλιά λάδι έχει 120 θερμίδες, αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
0: Γι' αυτό είναι προτιμότερο να την κάνουμε ψητή. Μπορούμε βέβαια να αντιμετωπίσουμε και την πικρή γεύση της, όσο και την έμφυτη τάση της απορρόφησης λαδιού, αλατίζοντάς την αφού πρώτα την τεμαχίσουμε και αφήνοντάς την τουλάχιστον μισή ώρα να υδρώσει πριν τη μαγειρέψουμε. Τώρα λοιπόν θα δώσουμε δύο συνταγές για μελιτζανοσαλάτες. Έχουμε το καριώτικο, που είναι είδος μελιτζανοσαλάτας που συνηθίζεται πολύ στην Νότιο Εύβοια, και μπορούμε να πούμε τα υλικά και την εκτέλεση. Μισό κιλό μελιτζάνες, ένα κεφάλι σκόρδο, λίγη αντράκλα, 100 γραμμάρια κάπαρη, 2 κρεμμύδια, 200 γραμμάρια σαρδέλες παστές, λάδι, αλάτι, ξύδι. Ψήνουμε λοιπόν στο φούρνο τις μελιτζάνες, τις ξεφλουδίζουμε και τις κόβουμε μικρά κομματάκια στη σαλατιέρα. Προσθέτουμε ψιλοκομμένα το σκόρδο, το κρεμμύδι, την αντράκλα και την κάπαρη. Καθαρίζουμε τις σαρδέλες από τα έντερα, τα κόκαλα και την ουρά.
1: Ομέσες σαρδέλες.
0: Τις κόβουμε τετράγωνα κομματάκια και τις ρίχνουμε στη σαλατιέρα. Προσθέτουμε το ανάλογο λάδι, αλάτι και ξύδι. Τα ανακατεύουμε πολύ ελαφρά και η σαλάτα είναι έτοιμη να σερβιριστεί. Μήπως θεωρεί ατζούγες, εγώ νομίζω.
1: Ναι,
0: νομίζω σαρδέλες παστές, μα το λες.
1: Γιατί φοβήθηκα λίγο στην αρχή. Γιατί σούσι μου έκανε Ιαπωνέζικο. Σαρδέλες παστές, ατζούγες, ναι. Σαρδέλες μάλλον, όχι
0: σαρδέλες παστές.
1: Ατζούγες νομίζω είναι ο γάβρος.
0: Όχι, σαρδέλες παστές. Επίσης έχουμε γεμιστές ντομάτες με μελιτζάνο σαλάτα. Ένα κιλό μελιτζάνες φλάσκες, μισό ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος, μισό φλιτζάνι τσαγιού έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 8 φυλλαράκια βασιλικός φρέσκος, 8 ντομάτες χοντρόφλουδες, χυμός 2 λεμονιών, αλάτι, φρέσκο, πιπέρι. Όσο περισσότερο λεμόνι βάζουμε στη μελιτζάνο σαλάτα, τόσο πιο άσπρη γίνεται, όπως ξέρετε. Τρόπος παρασκευής. Ψήνουμε τις μελιτζάνες ολόκληρες για 45 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε μπολ βάζουμε το χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, το μαϊντανό, το αλάτι και το φρέσκο πιπέρι. Αφαιρούμε με ένα κουταλάκι τη σάρκα της μελιτζάνας και την προσθέτουμε στο μείγμα. Ανακατεύουμε καλά με κουτάλι. Βράζουμε σε μία κατσαρόλα νερό, προσθέτουμε τις ντομάτες για να αποσαριστούν για 2-3 λεπτά. Τις αφαιρούμε και τις βάζουμε σε παγωμένο νερό. Με τον τρόπο αυτό ξεφλουδίζονται πιο εύκολα. Τη βάζουμε στο ζεστό, μετά στο κρύο και βγαίνει αμέσως η φλούδα.
1: Σοκ λέγεται αυτό.
0: Ακριβώς. Αδειάζουμε το εσωτερικό της ντομάτας, όπως τα γεμιστά, αλλά το πιπερώνουμε και γεμίζουμε με τη μελιτζάνο σαλάτα. Γαρνίρουμε με φυλλαράκια βασιλικού. Είναι ένα δροσερό, καλοκαιρινό, μπορώ να το πω, όχι φαγητό κανονικό αυτό.
1: Ορεκτικό.
0: Ορεκτικό. Μετά έχουμε σουβλάκι κεμπάπ με μελιτζάνες τσακώνικες. Υλικά για 4 άτομα, 200 γραμμάρια κιμά από αρνί, 400 γραμμάρια κιμά από μοσχάρι, ένα κρεμμύδι τριμμένο σε τρίφτη, μισό ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος, ένα κουταλάκι γλυκού κύμινο, ένα κουταλάκι γλυκού μπαχάρι τριμμένο, ένα κουταλάκι γλυκού γλυκιά πάπρικα, 2 αυγά, 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, ένα φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, μισό κιλό μελιτζάνι τσακώνης, 2 κουταλάκια γλυκού ζάχαρη. Σε μπολ βάζουμε το κιμά, το τριμμένο κρεμμύδι, το κίμενο, το μπαχάρι, τη γλυκιά πάπρικα, τα αυγά, τη φρυγανιά, το ψιλοκομμένο μεϊντανό και το ελαιόλαδο και τα ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Πλάθουμε το κιμά σε κεφτεδάκι. Στη συνέχεια κόβουμε τις μελιτζάνες σε διάμετρο 4 εκατοστά, τις αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Περνάμε σε σουβλάκι ένα λάξ, ένα κομματάκι μελιτζάνας, ένα κεφτεδάκι. Λαδώνουμε τη σχάρα και ψήνουμε τα σουβλάκια για 15 λεπτά. Γαρνίρουμε με ψητές ντομάτες και μαϊντανό.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Τώρα που γίνονται τα μπάρμπεκιου το καλοκαίρι και όλοι τρώμε έξω στην ύπαιθρο, στην εξοχή τα βράδια, στις βεράντες μας. Και είναι ένα πολύ ωραίο νομίζω αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον όντως.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε επίσης μελιτζάνες με μαστέλο και φρέσκια ντομάτα.
1: Το μαστέλο είναι τοπικό τυρί της Χίο, έτσι.
0: Ακριβώς. 500 γραμμάρια μελιτζάνες φλάσκες, 200 γραμμάρια μαστέλο κομμένο σε κύβους, 200 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη, 100 γραμμάρια αλεύρι, 50 γραμμάρια φρυγανιά, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, 2 σκελίδες σκόρδο, μισό ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος, 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, μισό φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, 2 κουταλάκια γλυκού ζάχαρη, αλάτι, φρέσκο πιπέρι. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες, αλλά το πιπερώνουμε και προσθέτουμε λίγη ζάχαρη. Βάζουμε σε τηγάνι ηλιέλαιο και το τοποθετούμε στη φωτιά. Αφού κάψει το λάδι, αλευρώνουμε ελαφρά τις μελιτζάνες και τις τηγανίζουμε. Σε κατσαρολάκι βάζουμε την τριμμένη ντομάτα, αλάτι και πιπέρι. Λίγη ζάχαρη, το σκόρδο, το μαϊντανό και ελαιόλαδο και αφήνουμε να βράσουν μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά της ντομάτας. Σε ταψάκι στρώνουμε ένα λάξ μελιτζάνες, σάλτσα ντομάτας και το μαστέλο 3 φορές. Ανακατεύουμε την παρμεζάνα με τη φρυγανιά και πασπαλίζουμε την επιφάνεια του φαγητού. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Εγώ κάνω και έτσι ένα τρόπο τέτοιο μελιτζάνας, δεν βάζω μαστέλο, βάζω διάφορο ή φέτα και κάποιο τυρί ρεγκάτο ή κάτι άλλο. Γαλοπούλα καπνιστή ενδιάμεσα και από πάνω μπεσαμέλ. σκεπάζουμε μπεσαμέλ και γίνεται σαν μαϊντανό, σκόρδο, όλα αυτά τα τσιγαρίζω, κρεμμυδάκι, τα βάζω πάνω από τη γαλοπούλα, τυριά τριμμένα, μελιτζάνα και από πάνω
1: μελιτζάνα
0: μπεσαμέλ.
1: Ψητή, έτσι.
0: Μελιτζάνα ψητή είναι, την έχω ψήσει πρώτα τις μελιτζάνες, όπως κάνουμε το μουσακά. Μετά από πάνω βάζω και μια στρώση μπεσαμέλ. Γίνεται ένα είδος μουσακά.
1: Ογκρατέν.
0: Ναι, ογκρατέν.
1: Νηστίσιμος δεν είναι, βάζετε γαλοπούλα και τυριά.
0: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Τώρα να δώσουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τις μελιτζάνες.
1: Για την κυρία Μελιτζάνα, ωραία. Η οποία δεν είναι ελληνική λέξη, έτσι.
0: Όχι. Η ψύχα της μελιτζάνας ανακουφίζει το αφυδατωμένο από τον ήλιο δέρμα. Τώρα μια και έχουμε καλοκαίρι και όλοι καιγόμαστε, ξεφλουδίζουμε τη μελιτζάνα.
1: Για το βαγγέλι αυτό που κάνει κατά δύση.
0: Την κόβουμε σε φέτες και τη βάζουμε πάνω στο δέρμα. Σε λίγο θα νιώσουμε την ενυδατική της ανακούφιση, την ενυδατική δράση. Της δράση. Για να γλυκάνουν οι μελιτζάνες, κόψτε τις εφέτες και αφήστε τις για μία ώρα στο νερό με μία κουταλιά σούπα ζάχαρη και λίγο αλάτι όσο να τις σκεπάζει. Η σάρκα της μελιτζάνας που θα γίνει σαλάτα, πίτα ή πουρές πρέπει να είναι πολύ καλά στραγγισμένη. Αν φυτέψουμε μελιτζάνες, να μην ξεχάσουμε να φυτέψουμε ένα
1: βασιλικό. Βασιλικό, το ξέρω αυτό.
0: Δεν θα προλαβαίνουμε να κόβουμε μελιτζάνες και μελιτζανάκια. Για να φτιάξουμε μελιτζάνα σαλάτα, προτιμάμε να κάψουμε σε γκάζι τις μελιτζάνες.
1: Πιο ωραία, έτσι.
0: Ώστε να πάρουν ακριβώς μια ελαφρά μυρωδιά καμένη.
1: Καπνιστού.
0: Προσθέτουμε χυμό λεμονιού στο λιώσιμο, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο λευκή. Στο τέλος βάζουμε τριμμένη καρυδόψυχα, η οποία απογειώνει τη γεύση της
1: μελιτζάνας. Ναι, ταιριάζει πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ επίσης και ο πουρές μελιτζάν, όχι η σαλάτα.
0: Όχι, πουρές.
1: Το χουνκιάρ που κάνουν στην Μικρά Ασία με το κοκκινιστό κρέας και τον πουρέ μελιτζάνας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε πιπεριές και μελιτζάνες για όλο το χρόνο με τον παραδοσιακό τρόπο, τις τοποθετούμε κατά στρώσεις σε γυάλινα βάζα, ρίχνοντας σε κάθε στρώση ρίγανη, ψιλοκομμένο σκόρδο και μαϊντανό. Σκεπάζουμε με ελαιόλαδο την επιφάνεια του βάζου και κλείνουμε ερμητικά. Όταν έπειτα από καιρό τις γευθούμε, να μην αναρωτηθούμε ποιος σεφ τις έφτιαξε,
1: όχι,
0: γιατί θα είμαστε εμείς.
1: Εννοείται.
0: Η μεγάλη σεφ. Αυτά για τις μελιτζάνες. Μπορούμε βέβαια να πούμε και το γλυκό μελιτζανάκι.
1: Ναι,
0: είναι
1: όντως
0: ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Να το πούμε λοιπόν.
0: Το γλυκό μελιτζανάκι παρασκευάζεται στην Εύβοια στο τέλος του Σεπτέμβρη με αρχές του Οκτώβρη όμως. Γιατί την εποχή αυτή υπάρχουν τα καταλληλότερα μελιτζανάκια, τα πολύ μικρά, ναι. Ένα κιλό μελιτζανάκια, ένα κιλό ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό ξινό, τέσσερα ποτήρια νερό, γαρίφαλα ισάριθμα με τα μελιτζανάκια. Φλούδα από ένα πράσινο μανταρίνι, αμύγδαλα σπρισμένα όσα και τα μελιτζανάκια, δύο κουταλιές χυμό λεμονιού. Πλένουμε και καθαρίζουμε τα μελιτζανάκια με ένα κοφτερό μαχαιράκι και κάνουμε στο πλάι μια μικρή σχισμή με τη μύτη του μαχαιριού. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τα μελιτζανάκια, τα σκεπάζουμε με νερό και τα αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά, χύνουμε το νερό και προσθέτουμε καινούριο για να ξαναβράσουμε πάλι άλλα 10 λεπτά. Αφού αδειάσουμε και το δεύτερο νερό, αφήνουμε τα μελιτζανάκια σε σουρωτήρι να στρεγγίσουν καλά. Σε αυτό το διάστημα, σε ένα σκεύος γυάλινο, βάζουμε 2,5 λίτρα νερό, στο οποίο διαλύουμε το ξινό. Σε αυτό το διάλειμμα βάζουμε και αφήνουμε τα μελιτζανάκια για 2 ώρες. Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, στρεγγίζουμε τα μελιτζανάκια και τα αφήνουμε πάνω σε πετσέτα ή σε απορροφητικό χαρτί. Μετά τοποθετούμε στη σχισμή κάθε μελιτζανιού ένα αμύγδαλο και καρφώνουμε και από ένα γαρίφαλο. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα τη ζάχαρη με 4 κούπες νερό να δέσει για 10 λεπτά περίπου και προσθέτουμε τα μελιτζανάκια. Αφήνουμε το γλυκό μας να βράσει για 20 λεπτά και κατόπιν το αποσύρουμε για να το αφήσουμε ως την άλλη μέρα, έτσι ώστε τα μελιτζανάκια να αποβάλουν τους χυμούς τους. Την επομένη, αφού προσθέσουμε και τη φλούδα του μανταρινιού, δένουμε το γλυκό μας. Δοκιμάζουμε αν είναι έτοιμο κατά τον παραδοσιακό τρόπο, στάζοντας σταγόνες σιροπιού πάνω σε ένα στεγνό γυάλινο πιατάκι. Αν οι σταγόνες σταθούν σαν χαντρούλες και δεν απλώσουν, το γλυκό μας είναι έτοιμο. Ρίχνουμε και το λεμόνι, παίρνει το γλυκό μας μία βράση ακόμη και το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Το αφήνουμε να κρυώσει και το βάζουμε στα βάζα.
1: Και μετά με τον ελληνικό καφέ.
0: Και μετά
1: και
0: με τον ελληνικό καφέ
1: νερό.
0: Και κρύο νερό και το τρώμε
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο κλείσιμο.

0: Λοιπόν, να περάσουμε και στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, λαογραφικές αναφορές. Μιλήσαμε για τη ντομάτα, μιλήσαμε για τα προκυπευτικά. Τι ακούσαμε στο
1: διάλειμμα που κάναμε προηγουμένως, το «Ο Διόσμος και Βασιλικός», ένα τραγούδι από περιοχή της Θεσσαλίας.
0: Και άκρως μυρωδικά, έτσι,
1: ναι,
0: καλοκαιρινά.
1: Ναι, επειδή ακριβώς ασχολούμεθα με αυτά τώρα, είπαμε να βάλουμε και τα μυρωδικά.
0: Πάμε σε ένα φρούτο τώρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ένα φρούτο που είναι πολύ γνωστό, ένα από τα πολλά γνωστά φρούτα, είναι το ροδάκινο. Κίτρινο, πορτοκαλί, λευκό, έχει διάφορες γεύσεις, γλυκές, ξινές, είναι ένα εξαιρετικό φρούτο το ροδάκινο με πάρα πολλές κρίσεις. Το ροδάκινο κατάγεται από την Κίνα και συγκεκριμένα από μια περιοχή κοντά στην πόλη Ξιάν. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε από την Περσία το 300 π.Χ. το έφερε ο Μεγαλέξανδρος. Τότε και ο Έλληνας φιλόσοφος Θεόφραστος του έδωσε στο ροδάκινο την επιστημονική ονομασία Prunus Persia, θεωρώντας ότι προερχόταν από την Περσία. Θα πούμε λοιπόν τώρα τη μία συνταγή, τη μαρμελάδα ροδάκινο. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα λέγαμε πάρα πολλά, αλλά δεν μας παίρνει. Για να κάνουμε μία μαρμελάδα ροδάκινο χρειαζόμαστε τα εξής υλικά: 1,5 κιλό ροδάκινα καθαρισμένα και κομμένα στα 4, 800 γραμμάρια ζάχαρη, 200 ml νερό, χυμός ενός λεμονιού, 2 φράουλες κομμένες στα 2, 1 κουταλιά σούπας μπράντι. Σε κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει βάζουμε τα ροδάκινα και τις φράουλες να βράσουν μέχρι να λιώσουν και να εξατμιστούν τα υγρά τους. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι μέτρια και να ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη κουτάλα για να μην πιάσουν. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το χυμό λεμονιού και το μπράντι και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να δέσει. Κατεβάζουμε τη μαρμελάδα από τη φωτιά και αφαιρούμε τον αφρό. Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια τη βάζουμε σε γυάλινα βάζα, κλείνουμε ερμητικά και τη διατηρούμε στο ψυγείο. Επίσης έχουμε μια άλλη πολύ ωραία συνταγή, ροδάκινα με γιαούρτι. Τα υλικά είναι 200 γραμμάρια φρέσκα ροδάκινα ξεφλουδισμένα χωρίς το κουκούτσι τους, 200 γραμμάρια ροδάκινο κομπόστα στραγγιγμένο, 400 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 1 στίκ βανίλια, 50 γραμμάρια ζάχαρη. Σε μπλέντερ λιώνουμε τα μισά φρέσκα ροδάκινα με τη μισή κομπόστα, τη ζάχαρη και τη βανίλια. Ανακατεύουμε τα λιωμένα φρούτα με το γιαούρτι, ψιλοκόβουμε τα υπόλοιπα φρέσκα ροδάκινα και την κομπόστα και τα βάζουμε σε ποτήρι ή μπολ εναλλάξ με την κρέμα του γιαουρτιού. Βάζουμε το γιαούρτι με τα ροδάκινα στο ψυγείο για μία ώρα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα παγωμένο γιαούρτι σαν παγωτό, μπορούμε να το βάλουμε για 2 ώρες στην κατάψυξη.
0: Ωραίο μου ακούγεται αυτό.
1: Επίσης έχουμε και ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το ροδάκινο. Έχουμε και μια άλλη πολύ ωραία συνταγή, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος.
0: Λοιπόν, να πείτε τη συνταγή την τελευταία και να αφήσουμε
1: τις χρήσιμες πληροφορίες. Ροδάκινα με αμύγδαλα, σιρόπι μέντας και κρέμα με γιαουρτιού. Πάλι με γιαούρτι και εδώ. 500 γραμμάρια φρέσκα ροδάκινα ξεφλουδισμένα και κομμένα στη μέση, 100 γραμμάρια αμύγδαλα φιλέ ελαφρώς βουρδισμένα στο φούρνο, για την κρέμα γιαουρτιού 250 ml ελαφριά κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια γιαούρτι, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Για το σιρόπι της μέντας, μισό ποτήρι νερό, 1 ποτήρι ζάχαρη, 2 φακελάκια του τσαγιού μέντα. Ετοιμάζουμε την κρέμα. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει σαν τη γη. Αμέσως μετά, με απαλές κινήσεις, ενσωματώνουμε το γιαούρτι. Ετοιμάζουμε το σιρόπι, ζεσταίνουμε το νερό μέχρι να βράσει, βουτάμε τη μέντα μέσα στο νερό για μισό λεπτό. Ζεσταίνουμε πάλι το νερό με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει ένα ελαφρά σφιχτό σιρόπι. Σερβίρουμε σε πιάτο βάζοντας πρώτα τα ροδάκινα, τα σκεπάζουμε με την κρέμα και τα αμύγδαλα και στο τέλος περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι μέντας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινά όλα.
0: Δροσιστήκαμε, φάγαμε.
1: Φάγαμε, δροσιστήκαμε. Ας βγούμε τώρα στις βεράντες μας να κάνουμε ροδάκινα με αμύγδαλα ή ροδάκινα με γιαούρτι. Και όλα, ό,τι μας άρεσε, ας επιλέξουμε ό,τι μας άρεσε. Και καλό καλοκαίρι.
0: Κυρία Ράπογλου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και για τα όλα όσα υπόθηκαν μέσα από την εκπομπή αυτή. Ευχαριστούμε βεβαίως και τους ακροατές που βρέθηκαν και σήμερα στη συντροφιά μας, εδώ στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ήταν η εκπομπή «Λαογραφικές αναφορές» του Λυκείου των Ελληνίδων Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
6: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όσων επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχύ αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Για την υπεράνθρωπη προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος και του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Συνεχίσει είναι οι αναζωπηρώσεις στον Νέο Ερηναίο στο Αίγιο. Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ήχησε και το 112 στη Λιβαδόστρα Βιωτίας. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θηβαίων. Ένας εργαζόμενος του ΔΕΔΙΕ τραυματίστηκε προηγουμένως κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ρεύματος στην Αργολίδα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο του και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα. Θυελώδης είναι η άνεμη, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη Λιλίκα Νάκου, η οποία είναι πεζογράφος της περίφημης γενιάς του 30. Έχουμε πολλές φορές βγάλει εκπροσώπους αυτής της γενιάς για διάφορους λόγους. Έχει μείνει ιστορική αυτή η γενιά. Η Λιλί Κανάκου ήταν και δημοσιογράφος, πρωτοπόρα για την εποχή εκείνη γυναίκα. Το πραγματικό της όνομα, όπως θα δούμε, ήταν Ιουλία Νάκου. Θα τα δούμε όμως όλα στη συνέχεια. Ας καλωσορίσουμε καταρχάς την κυρία Μαρία Νικολοπούλου, η οποία είναι αυτό που λέμε ΕΔΥΠ, δηλαδή εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και όχι μόνο, η κυρία Νικολοπούλου ασχολείται πάρα πολύ με τα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μπορώ να την θεωρήσω ερευνήτρια στον τομέα της, και έτσι είναι η χαρά και τιμή μας που την έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας. Κυρία Νικολοπούλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Και είναι χαρά μου να μιλήσω για τη Λιλί Κανάκου, που όπως είπατε την τοποθετούμε στη γενιά του 30, αλλά όταν σκεφτόμαστε γενιά του 30 δεν πάει το μυαλό μας κατευθείαν στη Λιλί Κανάκου.
0: Έτσι, άγνωστη περισσότερο.
1: Ναι, ας πούμε ότι η βασική εκπρόσωπη είναι κυρίως άντρες της γενιάς του 30, και ενώ η Λιλί Κανάκου όταν πρωτοεμφανίστηκε είχε θερμότατη υποδοχή και στο Μεσοπόλεμο τη θεωρούσαν πολύ βασικό εκεί εκπρόσωπο. Νομίζω ότι μετά η πορεία της μετά τον πόλεμο κάπως τη βγάζει έξω από την τελική κατάταξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έργα της δεν έχουν αξία.
0: Γι' αυτό και λοιπόν εμείς τη θυμηθήκαμε, για να δούμε ποια είναι και τι μας προσφέρει με το έργο της, έτσι.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος σπουδαίος που γεννήθηκε στην Αθήνα από αστική οικογένεια, έτσι μεγαλωμένη με όλα τα καλά της εποχής εκείνης.
1: Ναι, είναι παιδί της εποχής της η Λιλί Κανάκου, και το ενδιαφέρον είναι ότι κινείται ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί έζησε για πολλά χρόνια στην Ελβετία και μετά στη Γαλλία, γνώρισε μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες και συγγραφείς και όχι μόνο, και πολιτικούς και τα λοιπά, και αυτό επηρέασε λίγο τη ματιά της και ίσως την έκανε και λίγο να μην εντάσσεται πλήρως στο πεδίο το λογοτεχνικό, το ελληνικό.
0: Και όχι μόνο γνώρισε, νομίζω ότι σπούδασε στη Σορβόνη,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι, στην Ελβετία.
1: Σπούδασε. Ναι, και επέστρεψε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Οπότε γεννιέται στην Αθήνα, είναι παιδί δύο αστικής οικογένειας, ο πατέρας της ήταν και ανήκε στο κόμμα των Φιλελευθέρων, είχε υπάρξει νομάρχης, κατάγεται από τη Βιωτία, και υπουργός της κυβέρνησης Βενιζέλου, και να πω ότι ήταν αυτός που υπερασπίστηκε το Δελμούζο στη δίκη του Ναυπλίου, όπου ας πούμε σύρθηκε ο Δελμούζος, ο εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Δελμούζος, για τις απόψεις του για τη δημοτική και για τα εγχειρίδια που είχαν τα σχολικά βιβλία που είχαν γραφτεί στη δημοτική, και ήταν ο βασικός του συνήγορος ο Λουκάς Νάκος. Ήθελε λίγο θάρρος εκείνη την εποχή αυτό. Η μητέρα της είναι πάλι από αστική οικογένεια και πολύ μορφωμένη, και η αδερφή της μητέρας της, είναι ενδιαφέρον, ήταν και αυτή συγγραφέας, η Αρσινόη Παπαδοπούλου. Κυρίως θεωρούνταν ότι δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η θεία της ανήκε σε μια γενιά γυναικών συγγραφέων που το να είσαι γυναίκα γράφουσα, δεν έπαιρναν τον τίτλο των συγγραφέων τότε, ήταν κάπως, ας πούμε, υποτιμητικό. Έτσι. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ροΐδης είχε γράψει με αφορμή ένα βιβλίο της θείας της ένα άρθρο «Οι γράφους Ελληνίδες» στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλλον στα τέλη του 19ου, που δημιούργησε σάλο για το αν αξίζει να γράφουν οι γυναίκες. Το λέω αυτό γιατί η Νέακο έρχεται σε μια γενιά που πλέον θεωρείται αυτονόητο ότι μπορείς να γράψεις, όχι μόνο λογοτεχνία, ήταν από τις πρώτες δημοσιογράφους, γυναίκες. Και βιοπορίστηκε ως δημοσιογράφος και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η δημοσιογραφική γραφή επηρέασε και το πώς έγραφε λογοτεχνία. Έτσι. Οπότε γεννιέται λοιπόν από μια αισθητική οικογένεια, αλλά επειδή οι γονείς της παίρνουν διαζύγιο, ουσιαστικά η μητέρα της φεύγει από την Ελλάδα και εγκαθίσταται στη Γενέβη και αντιμετωπίζουν εκεί, αυτό γίνεται στη διάρκεια του το 1911 και αντιμετωπίζουν και οικονομικά προβλήματα όσο είναι στη Γενέβη και μετά αναγκάζεται να εργαστεί από μικρή ηλικία παρόλο που είναι από
0: αστική οικογένεια
1: για να βοηθήσει τη μητέρα της. Και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δουλεύει στην εργάζεται στον Ερυθρό Σταυρό. Έτσι. Και μετά το 23 εγκαθίσταται στο Παρίσι. Όλο αυτό και μετά πηγαίνει μεταξύ Παρισιού και Ελβετίας στην περίοδο 24-28, γιατί είχε συνδεθεί από νεαρή ηλικία, από τα 17 της, με τον Γεώργιο Βεντήρη, ο οποίος ήταν ιστορικός, μεγαλύτερος της, και συνεργάτης του Βενιζέλου. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που την καθόρισε πέρα από τους γονείς της, δηλαδή, και θα την κατεύθυνε, την ενθάρρυνε να γράψει, την κατεύθυνε στα διαβάσματά της και τα λοιπά και τα λοιπά, και της γνώρισε επίσης και πολιτικούς και ανθρώπους Γάλλους που συνδέονταν με τη, και συγγραφείς και που συνδέονταν με την πολιτική.
0: Στη Γαλλία είναι τότε που σπουδάζει στη Σορβόνη, κυρία Νικολοπούλου.
1: Ναι, σπουδάζει στη Σορβόνη, αλλά είναι άστατες οι σπουδές της και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί υπάρχουν οι μετακινήσεις και υπάρχουν και οι οικονομικές δυσκολίες και σπουδάζει και μουσική. Δηλαδή φυτά και στο Δίο, στο κονσερβατουάρ, όπως λένε.
0: Στο οποίο παίρνει και δίπλωμα.
1: Παίρνει δίπλωμα πιάνου, ναι. Mm. Και αυτό ήταν ουσιαστικά αυτές οι γνώσεις θα τις χρειαστούν όταν κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην Ελλάδα στη δεκαετία του 30 για να βιοποριστεί ως δασκάλα πιάνου και γαλλικών.
0: Και στην Αθήνα και στην Κρήτη από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Ίσως, δεν ξέρω, οι κάπως μεγαλύτεροι ίσως θυμούνται το σίριαλ «Η κυρία Ντορεμή» που βασίζεται σε βιβλίο της Λίλη Καζνάκου. Το νομίζω ότι γυρίστηκε στη δεκαετία του 80 και αφορά τις εμπειρίες της όταν από το Παρίσι διορίστηκε ως διδασκάλισσα της Οδικής στο Ρέθυμνο, χωρίς να έχει εμπειρία της επαρχιακής Ελλάδας στη δεκαετία του 30 και έχουμε μία, ας πούμε, περνάει μία ένα πολιτισμικό σοκ. Γιατί πολλές από τα πράγματα που θεωρεί δεδομένα δεν είναι δεδομένα ή αποδεκτά στη μικρή επαρχιακή κοινωνία του Ρεθύμνου. Και τις φέρνουν δυσκολίες και στο έργο της το διδασκαλικό και στις σχέσεις της με τους ανθρώπους γενικότερα.
0: Στο Ρέθυμνο πώς βρέθηκε από την Αθήνα?
1: Γιατί διορίστηκε εκεί.
0: Α, ήταν λόγω διορισμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Mm. Και περιγράφει λίγο, αυτό είναι ένα ωραίο ανάλαφρο βιβλίο και πάντα με πολύ ανθρώπινη ματιά. Η Νάκου έχει πάντα ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που είναι κάπως στο περιθώριο, που είναι κάπως διαφορετικοί, που βλέπουν τα πράγματα, που είναι οι αδικημένοι ή οι παραστρατημένοι. Άλλωστε το μεγάλο της μυθιτόρημα του Μεσοπολέμου, το 1935, είναι οι παραστρατημένοι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Έχει πάντα ενδιαφέρον για ανθρώπους που είναι κάπως στο περιθώριο και πώς παλεύουν να σταθούν, μπορεί να συντρίβονται, δηλαδή και αλλά την οπτική τους, όπως αγωνίζονται και προσπαθεί να τους δικαιώσει κατά κάποιο τρόπο. Έτσι.
0: Είναι μια γυναίκα πριν τον πόλεμο, τη δεκαετία του 30, αρχές του 20ου αιώνα να το πούμε έτσι. Γεννήθηκε το 1904, έτσι, για να καταλάβουμε. Άρα όντως είναι μέσα στη δεκαετία του 30 όταν δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες τότε ξεκινούσαν δειλά-δειλά να λειτουργούν και πάλι δεν ήταν αναγνωρισμένες, όπως μας είπατε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Πώς την υποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία?
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είπα ότι η θεία της
0: ήταν μεγαλύτερο
1: αν μπορούσε να γράφει μια γυναίκα.
0: Ναι, ήταν μεγαλύτερη της και πάει μια γενιά ή δύο γενιές πίσω.
1: Ναι, είναι μια γενιά πίσω, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Στο ενδιάμεσο έχουν κατακτήσει κάποιες γυναίκες το δικαίωμα να έχουν εμφανιστεί, ας πούμε, γυναίκες όπως η Μυρτιώτης ή τέλος πάντων υπάρχουν, η Γαλάτια Καζαντζάκη, που εμφανίζονται και αρχίζουν και γράφουν και γίνονται αποδεκτές. Οπότε όταν εμφανίζεται η Λιλίκα Νάκου το 1932, να πω ότι πριν εμφανιστεί στην ελληνική όμως κοινωνία έχει δημοσιεύσει στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει διηγήματά της σε ξένα, σε γαλλικά περιοδικά. Και μετά κάποια από αυτά που δημοσιεύονται σε γαλλικά περιοδικά μεταφράζονται, η Γαλάτια Καζαντζάκη μεταφράζει ένα και το δημοσιεύει στην εφημερίδα Πρωία το 28. Άρα η Λιλίκα Νάκου γίνεται στην αρχή αποδεκτή και θερμά αποδεκτή. Ακριβώς γιατί έχει γίνει αποδεκτή στη Γαλλία.
0: Mm.
1: Καταλάβατε. Έχει γνωρίσει τον Ανρί Μπαχμπίς. Ο Ανρί Μπαχμπίς είναι πολύ σημαντικός Γάλλος και καταξιωμένος συγγραφέας. Ήτανε δημοσιογράφος και αυτός που έγραψε, πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο και γράφει το κατεξοχήν αντιπολεμικό βιβλίο «Τη Φωτιά» το 16. Και μετά ιδρύει την Ένωση Κλαρτέ των συγγραφέων που έχουν βιώσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό να μην ξαναγίνει πόλεμος. Άρα είναι συγγραφείς που μπαίνουν στην πολιτική ουσιαστικά, προσπαθούν μέσα από τη γραφή τους να διαμορφώσουν την κοινωνία και αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζει από νεαρή ηλικία η Νάκου στη Γαλλία και στην Ελβετία, πρώτα μετά στη Γαλλία, χάρη στο Βεντήρι. Και μπαίνει στους κύκλους. Κάποια

0: σήμερα. Οπότε, για να επανέλθω, έχει γνωρίσει καταξιωμένους Γάλλους συγγραφείς, έχει δημοσιεύσει στα γαλλικά έντυπα, σε γνωστά γαλλικά περιοδικά. Οπότε όταν επιστρέφει στην Αθήνα, γίνεται δεκτή από κάποιους λογοτέχνες. Όπως είναι ο Βάρναλης, όπως είναι η Έλλη Αλεξίου, όπως είναι η Γαλάτια Καζαντζάκη, ο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτοί τη βοηθούν να μπει στα πράγματα, ας πούμε. Και την αποδέχονται ακριβώς γιατί φέρνει πίσω της τα στοιχεία τα ευρωπαϊκά. Και είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 30. Η ελληνική λογοτεχνία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να ανοιχτεί προς την Ευρώπη.
1: Και γενικά η τέχνη, σε όποια της μορφή, έχει ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Αυτή την
0: έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, ναι, αλλά καθένας τα δικά
1: της. Για τη λογοτεχνία μιλάμε τώρα, ναι.
0: Οπότε, ναι, αυτή η έγκλη, ας πούμε, της συναναστροφής με τους μεγάλους ξένους λογοτέχνες τη βοηθάει στο να γίνει αποδεκτή. Να πω ότι και τα δύο της πρώτα βιβλία, το οποίο είναι, το πρώτο είναι μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Ξεπάρθενη» το 1932, και το μυθιστόρημα που είπα ήδη, «Η Παραστρατημένη», το 1935.
1: Άρα ασχολείται με κοινωνικά γυναικεία,
0: ναι,
1: θέματα, έτσι.
0: Η Παραστρατημένη είναι με όμικρον γιώτα, είναι
1: η πολλή.
0: Ναι, δεν είναι μόνο γυναίκες η Παραστρατημένη, έχει και άντρες. Δηλαδή, ας πούμε,
1: και αν πάλι κοινωνικό, ναι, θέμα.
0: Είναι κοινωνικά θέματα, ναι. Και το άλλο είναι ότι και τα δύο λοιπόν αυτά, γιατί αυτά δημοσιεύει κατά βάση, ας πούμε, σε μορφή βιβλίου στο Μεσοπόλεμο, γίνονται πολύ ένθερμα δεκτά. Δηλαδή υπάρχει κριτική που λέει ότι είναι από τα σημαντικότερα έργα της λογοτεχνίας μας η Παραστρατημένη. Και σήμερα αυτά δεν διαβάζεται τόσο πολύ.
1: Πριν φτάσουμε στο σήμερα, σε ποιον εκδοτικό οίκο τα έχει εκδώσει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό?
0: Στην Εστία κυκλοφορούν, δεν έχω ελέγξει αν, ας πούμε, είναι διαθέσιμα ακόμη, αλλά ναι, είναι στις εκδόσεις της Εστίας. Και κάποια βιβλία της που μετά πολεμικά ήταν στις εκδόσεις Δωρικός. Τώρα,
1: ναι, ωραία.
0: Ελέγξει, ναι, αν τα μεταπολεμικά ισχύουν. Αλλά και ένα πολύ γνωστό, ίσως επίσης πολύ γνωστό βιβλίο, είναι «Η κόλαση των παιδιών». Θέλω να μιλήσω γι' αυτό αργότερο. Είναι μια συλλογή αφηγημάτων που βγάζει μέσα στην κατοχή για να συγκινήσει και το κατάφερε. Είναι κείμενα που μιλάνε για το πώς υπέφεραν τα παιδιά στην κατοχή και δημοσιεύτηκαν στο εξωτερικό και κατάφεραν να συγκινήσουν τον Ερυθρό Σταυρό και να κινητοποιήσουν ώστε να αποσταλούν τρόφιμα στην Ελλάδα για τα συσίτια για τα παιδιά, μαζί με τις φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ναι, και να μας τα αναπτύξετε στη συνέχεια, κύριε, ναι, Νικολοπούλου.
0: Θα πούμε και για τα τρία, ναι.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εξιλισίας της Ελλάδος, προσωπογραφής Λιλή Κανάκου, η πεζογράφος και δημοσιογράφος, πρωτοπόρα γυναίκα στον τομέα της αυτά. Της δεκαετίας του 30 έχει γεννηθεί το 1904 στην Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου, για να καταλάβουμε και την ηλικία της στην περίοδο εκείνη. Σημαντικά έργα, τα οποία γράφει πρώτα στα γαλλικά, καθότι έχει ζήσει και έχει σπουδάσει και στην Ελβετία και στη Σορβόνη στο Παρίσι, δημοσιεύονται στην Γαλλία και γίνεται αναγνωρίσιμη και έτσι αναγνωρισμένη από το εξωτερικό. Την αναγνωρίζουν και στην Ελλάδα. Κυρία Νικολοπούλου λοιπόν μας την παρουσιάζει. Πριν προχωρήσουμε σε αυτά που είπαμε για την κατοχή και τα άλλα δύο, στην Γαλλία είναι γνωστό όνομα? Τι γνωρίζουμε γι' αυτό?
1: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο γνωστή, ας πούμε, σήμερα, αν μιλάμε.
0: Μιλάω για την εποχή εκείνη, θα σας ρώταγα και για το σήμερα, ναι.
1: Ναι, την εποχή εκείνη, αφού κινείται σε αυτούς τους κύκλους, αφού δημοσιεύει, δεν είναι πρώτο όνομα σαφώς, αλλά... Νομίζω ότι
0: είναι αναγνωρίσιμη.
1: Είναι αναγνωρίσιμη. Ανάμεσα στους λογοτέχνες εκείνης της περίοδου.
0: Πρώιμα μου απαντήσατε και σε κάτι που θα σας ρώταγα προς το τέλος της εκπομπής, αν σήμερα είναι γνωστή στο εξωτερικό. Όχι.
1: Θα σας πω, γιατί νομίζω ότι από τα ελάχιστα που έχουν μεταφραστεί, ένα που έχει σίγουρα μεταφραστεί είναι η κόλαση των παιδιών, ας πούμε, και είναι γνωστό ακριβώς ως ένα βιβλίο που αποτυπώνει την περίοδο της κατοχής.
0: Λοιπόν, στην κατοχή είναι στην Αθήνα, μένει κάπου στα Πατήσια, τη βιώνει τη φτώχεια και το σημαντικότερο, πεθαίνει από πείνα η μητέρα της.
1: Ναι, να πούμε ότι ήδη, ας πούμε, τη φτώχεια, έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι μετά το διαζύγιο των γονιών της ουσιαστικά υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, και όταν χωρίζει με το Βεντήρη στην αρχές δεκαετίας του 30 και πεθαίνει και ο πατέρας της, εκεί βρίσκεται, ας πούμε, με ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Επιστρέφει στην Ελλάδα, σας είπα, το 33, και πηγαίνει στο Ρέθυμνο ως δασκάλα και μετά έρχεται στην Αθήνα ως δασκάλα μουσικής και γαλλικών. Και είναι πάλι αυτό που λέγαμε, ότι όπως ήταν από τις λίγες γυναίκες στη δημοσιογραφία στο Μεσοπόλεμο, και τότε το να είσαι καθηγήτρια σε γυμνάσιο δεν ήταν συνηθισμένο. Έτσι. Ήταν ανδροκρατούμενο το επάγγελμα.
0: Αυτό πήγαν από κυρία Νικολοπούλου. Οι δασκάλες ήταν πρωτοπόρες σαν γυναίκες, αλλά όχι καθηγήτριες.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θεωρούνταν ότι η δασκάλα είναι κοντά στο μητρικό ρόλο και τα λοιπά, ενώ ας πούμε οι καθηγητές του γυμνασίου θεωρούνταν ότι είναι πιο επιστημονικό χαρακτήρα, είναι πιο κοντά στην επιστημονική υπόσταση. Και έτσι ήταν λίγες ενώ τώρα το επάγγελμα γυναικοκρατείται, τότε ήταν ανδροκρατούμενο. Δηλαδή πέρασε από επαγγελματικά περιβάλλοντα που δεν ήταν από τις λίγες γυναίκες. Πρέπει να πούμε όμως ότι με τη δικτατορία του Μεταξά ουσιαστικά πιέζεται να εγκαταλείψει την εκπαίδευση ή δεν απολύεται τελικά, μετά από διάφορες πιέσεις, και έτσι βιοπορίζεται από το 36 ως δημοσιογράφος. Έτσι. Δημοσιογράφος, και επειδή τότε είχαν και λογοτεχνική ύλη οι εφημερίδες, δεν αρθρογραφούσε μόνο, αλλά έγραφε και πολλές μυθιστορηματικές βιογραφίες. Ήταν ένα είδος τότε η μυθιστορηματική βιογραφία που ενδιέφερε τον κόσμο, δηλαδή να μάθει για τη ζωή. Έχει γράψει για τον Μολιέρο, έχει γράψει για τον Ρουσό, δηλαδή να μάθει, γιατί ήταν ένα είδος εκλαϊκευμένο, που μάθαινες για τη ζωή κάποιων σημαντικών ανθρώπων σε συνέχειες μέσα από την εφημερίδα. Και μετά έγραφε και κοινωνική αρθρογραφία. Λοιπόν, στην κατοχή, οι εφημερίδες κλείνουν. Έτσι. Ή λογοκρίνονται πάρα πολύ αυστηρά, ή υπάρχει περιορισμός στο χαρτί. Οπότε υποφέρει. Έτσι. Ζει το λοιμό, πουλάει τα πράγματά της, σώζεται από τον Ερυθρό Σταυρό. Την τελευταία, ας πούμε, σχεδόν, ναι, χάνει τη μητέρα της, η ίδια κινδυνεύει να πεθάνει, έτσι, και την σώζουν στο νοσοκομείο και ουσιαστικά μετά μένει ως εθελόντρια στο νοσοκομείο παιδών, που ουσιαστικά τότε το νοσοκομείο παιδών προσπαθούσαν να διασώσουν τις πιο, ας πούμε, τις χειρότερες, τα παιδιά που ήταν σε χειρότερο κίνδυνο από το λοιμό, ξέροντας ότι δεν μπορούν να σώσουν όλα τα παιδιά, ούτε να ταΐσουν όλα τα παιδιά της Αθήνας, και προσπαθώντας κάποια να γλιτώσουν. Έτσι. Αυτές οι εμπειρίες περάσανε στην κόλαση των παιδιών, και μετά η ίδια κατάφερε μέσα από τον Ερυθρό Σταυρό να τα στείλει στην Ελβετία, να δημοσιοποιηθούν εκεί, να δημοσιευτούν σε εφημερίδες και να κοινοτοποιηθούν, να γίνουν έρανοι και να κινητοποιηθούν στην Ελβετία ώστε να στείλουν χρήματα στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε είναι, στρατεύει, ας πούμε, τη λογοτεχνία της σε εκείνη την περίπτωση, για να σώσει τα παιδιά που νοσήλευε στο νοσοκομείο.
0: Χωρίς να έχει οικονομικό όφελος, έτσι.
1: Όχι. Και αυτά τα διηγήματα βγήκανε μετά το 1944 στην Αλεξάνδρεια, βέβαια. Γιατί στην Αθήνα δεν θα εκτυπώνονταν ουσιαστικά. Έτσι. Δεν θα επιτρέπονταν.
0: Είχε επομένως επαφές.
1: Είχε τις επαφές της, ναι. Είχε τις επαφές της. Μα στην Ελβετία έζησε τόσα χρόνια. Έτσι, και μέσω του Ερυθρού Σταυρού προφανώς μπόρεσε και πέρασε τα διηγήματα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήθελαν οι κατοχικές αρχές να... Όχι ότι τους ενδιέφερε τόσο πολύ, αλλά δεν ήθελαν μία έκκληση παγκόσμια, ας πούμε, για τα παιδιά στην Αθήνα. Ναι, οπότε ήταν ένας άνθρωπος που, αυτό που σας είπα, ότι τους ανθρώπους που υπέφεραν, τους αδικημένους, τους παραστρατημένους, προσπαθούσε να τους... κάπως εστίαζε και τους έβλεπε όχι απλώς ως θύματα, αλλά στην ψυχοσύνθεσή τους. Και αυτά τα διηγήματα της κόλασης των παιδιών είναι... Ξέρετε, έχουμε πολλούς συγγραφείς και πολλές γυναίκες που γράφουν για παιδιά, αλλά δεν έχουμε πολλά κείμενα για παιδιά που υποφέρουν, ας πούμε, σε τέτοιο ακραίο βαθμό, που είναι τα θύματα μιας παγκόσμιας κατάστασης, ας πούμε, και για το πώς μερικές φορές με τι αφέλεια που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δραματική αντιμετωπίζουν την πείνα, την απώλεια, τη στέρηση, τους γονείς τους που πεθαίνουν κτλ.
0: Η κόλαση λοιπόν των παιδιών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο.
1: Ναι.
0: Μεταφράστηκε στα γαλλικά.
1: Ναι, μεταφράστηκε στα γαλλικά, ναι.
0: Και ως μεταφρασμένο πήγε στην Γενέβη, ναι, στον Ερυθρό Σταυρό, έτσι.
1: Ναι.
0: Από την ίδια, υποθέτω.
1: Από την ίδια, ναι.
0: Το έγραψε ελληνικά και το μετέφρασε.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν ξέρω, πρέπει αυτό στο αρχείο θα φανεί, γιατί πρώτα στάλθηκε στην Ελβετία και μετά βγήκε στα ελληνικά στην Αλεξάνδρεια το 42, δηλαδή τα πρώτα διηγήματα στέλνονται στην Ελβετία το 42, Mm-hmm. Έτσι. Και δημοσιεύονται στην Αλεξάνδρεια το 44 στα ελληνικά. Οπότε το αρχείο θα μας έδινε την απάντηση αν ας πούμε, αν η πρώτη γραφή είναι ελληνική ή γαλλική. Άλλωστε ήταν σχεδόν δίγλωση να ακούω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει την άνεση να το γράψει και γαλλικά κατευθείαν.
0: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό και σας ρώτησα, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχω απάντηση.
0: Εκδόσεις εστία, δεν ξέρω αν είναι εξαντλημένο, ναι. Μπορεί να είναι εξαντλημένο και να το βρει κανείς στα παλαιοπολία, αλλά όντως είναι ένα κλασικό έργο που θα άξιζε τον κόπο να ξαναεκδοθεί, γιατί μας δίνει την ιστορία μιας πολύ σημαντικής περίοδου και για την Αθήνα, αλλά και γενικά για την περίοδο εκείνη στην Ευρώπη.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω ένα
0: ναι.
1: κομμάτι.
0: Ήθελα να σας το ζητήσω. Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα αυτό που βγήκε στην Λοζάνη, το Ελενίτσα, το οποίο το αφιερώνει στην προϊσταμένη εθελόντρια αδερφή του νοσοκομείου, κυρία Αριστεία Παπαδάτου. Μας τη φέρανε στο νοσοκομείο ένα πρωί που έκανε φοβερό κρύο εκείνο τον αξέχαστο και καταραμένο χειμώνα του 42. Ήταν παγωμένη και είχε τα μάτια μισόκλειστα από την εξάντληση και την πείνα. Ήταν τόση δά. Ένα λεπτοφιές γλυκό κοριτσάκι ως 6 χρονών. Ένα παιδάκι καστανό που η πείνα, η κακουργία, το κρύο δεν είχαν κατορθώσει να αλλοιώσουν το όμορφο προσωπάκι και την αθώα έκφραση των ματιών του. Ένας πολυσμάνος τη βρήκε μαζί με τον αδερφό της στο δρόμο και γύρευαν τα κακόμοιρα τα παιδιά αγκαλιασμένα σε μια γωνιά να ζεσταθούνε, ενώ το ξεροβόρι της Αθήνας ξεπάγιαζε και τον πιο καλοτιμένο διαβάτη. Ναι λοιπόν, ένας πολυσμάνος καλώς τα λυπήθηκε τα παιδιά και μας τα έφερε στο νοσοκομείο, στη Ριζάριο, που σε αυτό τότε μαζεύαμε και φέρνανε όλους όσοι πέφτανε στο δρόμο από την πείνα. Είπε στην προϊσταμένη, τα βρήκα αγκαλιασμένα να τουρτουρίζουν μέσα στα κουρέλια κάτω από το σταθμό του ηλεκτρικού και τα πόνεσε η ψυχή μου. Α, αυτή η Ομόνοια. Είναι η πλατεία που ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος ξέβραζε εκείνο το χειμώνα από τον Πειραιά και τους συνοικισμούς του, ένα κόσμο κολάσεως. Ένα κόσμο ανθρώπων πιναλέων, σκελετωμένων, με μάτια έξαλα που μόλις φτάνανε στην Αθήνα τρέχανε αμέσως τους δενεκέδες των σκουπιδιών για να φάνε. Σαν να μην είχε πια σκουπίδια ο Πειραιάς για να ψάξουν εκεί να φάνε. Και αλήθεια, διηγούνταν οι ίδιοι πως τον Πειραιά γύρω από έναν τενεκέ σκουπίδια γινόταν αληθινές μάχες ανάμεσα σε σκύλους, ανθρώπους και παιδιά. Μα ας είναι, ας ξανάρθω στην Ελενίτσα, το κοριτσάκι που μας έφεραν στη Ριζάριο. Στην αρχή λοιπόν, καθώς μας έφερε και άλλα δύο παιδιά ο πολυσμάνος, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τα κρατήσουμε στο νοσοκομείο. Όλα τα κρεβάτια ήταν πιασμένα. Την ανάγκη μάλιστα βάζαμε τα παιδιά 5-5 σε κάθε κρεβάτι για να μην τα αφήσουμε να πεθάνουνε με τέτοιο κρύο έξω στο δρόμο. Τα βάζαμε από τη μία και από την άλλη μεριά του κρεβατιού τα καημένα. Ναι, δεν υπήρχε λοιπόν ούτε μια μικρή θεσούλα για την Ελενίτσα. Ο πολυσμάνος, καλόκαρδος, οικέτευε την προϊσταμένη. Μα τι να σου κάνει κι αυτή, έλεγε. Πάρτε τουλάχιστον το κοριτσάκι, δέστε το πώς τρέμει. Είναι άσπρο το προσωπάκι του, σαν το πανί. Αφήστε το αγόρι. Αχ, Θεέ μου, συλλογιζόμουν εγώ, που βρισκόμουν εκεί δά μπροστά σε εκείνη τη σκηνή. Να που γίνεται άθελα κανείς και σκληρός τέτοιες εποχές. Το αγόρι τι θα γινόταν. Θα το κατάπινε ασφαλώς ο δρόμος και κανένα πρωί θα το βρίσκανε κοκαλωμένο από την παγωνιά και την πείνα. Θα το μαζεύανε και θα το ρίχνανε μέσα σε αυτό το κάρο που κάθε πρωί γυρίζει τους δρόμους της Αθήνας και μαζεύει τους πεθαμένους. Τέτοια τύχη περίμενε το αγόρι. Ντίνο, λέει, το λέγανε. Ήταν ως 11 χρονό αγόρι, σκελετωμένο, και η πείνα το είχε κάνει να μοιάζει με μικρό πίθηκο, όπως άλλωστε μοιάζαν όλα τα πεινασμένα παιδιά στο τελευταίο στάδιο που μας τα φέρναν στο νοσοκομείο. Τους φετρώνανε μάλιστα στο πρόσωπο και κάτι ξανθές τρίχες, αχνούδι, πότε άσπρες, πότε ξανθές. Τον Τίνο όμως κάτι τον ξεχώριζε από τον πίθηκο. ήταν τα μπλε, μεγάλα του μάτια, που είτε από το κρύο είτε από άλλο λόγο μοιάζανε όλο βουρκωμένα. Κοιτάζανε γύρω τον κόσμο, τον κόσμο αυτόν που ήταν όμοια η κόλαση, και βουρκώνανε. Θεέ μου, ήταν να μην βουρκώνουν τα μάτια των παιδιών, όπως και των μεγάλων, από ό,τι γύρω τους βλέπανε. Ας είναι, στο πρόσωπο του αγοριού είχαν φυτρώσει αυτές οι περίεργες τρίχες του τελευταίου σταδίου της πείνας, που κάναν και τους γιατρούς να μπορούν γι' αυτό. Της Ελενίτσας όμως όχι. Το προσωπάκι της, αντίθετα από τα άλλα παιδιά, είχε γίνει διάφανο, λες και ήταν από φαρφουρή, από πολύτιμη πορσελάνα. Και τα μαλάκια της, καστανά ανοιχτά, σγουρένανε και γινότανε σαν χρυσαφιά μπροστά στο μέτωπο. Τα μάτια της, σκούρα, κοιτάζανε τον κόσμο γύρω της με εμπιστοσύνη. Και ήταν αυτή η έκφραση της εμπιστοσύνης προς τους ανθρώπους που σου μαχαίρωνε την καρδιά. Ήταν λοιπόν να σώσουμε ένα από τα δύο παιδιά. Ήταν η κρίσιμη στιγμή να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο θα έμενε στο νοσοκομείο. Και τα δύο ήταν εντελώς αδύνατο. Ούτε καν τροφή δεν υπήρχε για ένα παιδί παραπάνω. Δεν έπρεπε λοιπόν να αργοπορήσουν. Η προϊσταμένη δέχτηκε την πρόταση του πολυσμάνου. Καλά, είπε, θα κρατήσουμε το κοριτσάκι. Έτσι έμεινε η Ελενίτσα μας, όπως την έλεγε ο αδερφός της. Και η προϊσταμένη άρχισε από καθήκον να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις που έκανε σε όλα τα παιδιά όσα είχαν την τύχη, ναι, την τύχη, να μπουν στο νοσοκομείο. Πόσα παιδιά είστε στο σπίτι σας? 7, αποκρίθηκε το αγόρι, σαν μεγαλύτερος που μπορούσε να μιλήσει. Η Ελενίτσα μας είναι το μικρότερο, 6 χρονών. Από πού ερχόσαστε? Από την Κοκκινιά, στον Πειραιά. Μάνα, πατέρα, έχετε? Η μάνα μας πρίστηκε από την πείνα και έπεσε στο στρώμα. Ο πατέρας ήταν χτίστης, μα είχε, λένε, πλευρίτη. Δύχει και δεν δουλεύει. Τα άλλα παιδιά φύγαν από το σπίτι γιατί πεινούσανε. Καμιά φορά πάλι, πότε-πότε γυρνούνε και πάλι ματαφεύγουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Θέλω να σας πω μόνο ότι να περάσω, λέει, ανακοινώσαν στο αγοράκι ότι δεν θα μείνει και του λένε, θα έρχεσαι να τη βλέπεις κάθε απόγευμα, είπε προσταμένη, μην κλαις. Άμα λίγο δυναμώσει και γίνει καλά θα την πάρεις μαζί σου. Κρατήστε με και μένα, ηκέτευσε το αγόρι. Μα η προσταμένη, για να μην κλάψει κι αυτή, εγώ την ήξερα καλά, έμπηξε τις φωνές. Σου είπα, φώναξε δυνατά, δεν έχουμε θέση. Δεν καταλαβαίνεις που σου μιλώ ελληνικά. Έφυγε το αγόρι. Το είδα να στέκεται για πολλή ώρα έτσι μπροστά στην πόρτα του νοσοκομείου και να κοιτάζει κατά πάνω τα παράθυρα. Συνεχίσω, είναι το κοριτσάκι, κάποια στιγμή της λένε τι να θέλει, αρχίζει και ζητάει, τη ρωτάει προϊσταμένη τι θέλει και της λέει θέλω πατατίτσες τηγανιτές. Και ταράχτηκε, λέει, είδα η κυρία προϊσταμένη, πατατίτσες τηγανιτές, είπε και αυτή, σαν να θυμήθηκε έξαφνα πως πράγματι στον κόσμο υπάρχουν κάπου πατατίτσες τηγανιτές. Πατατίτσες, ξαναείπε η προϊσταμένη και μας κοίταξε με ταραχή και απορία. Πού να τις βρούμε? Έκανε πάλι, κοιτάζοντας τις νοσοκόμες που μου στεκόμασταν μάρτυρες βουβοί σε αυτήν όλη τη σκηνή. Ναι, πού να τις βρούμε? Πού να βρεθεί τέτοια πολυτέλεια της πατάτας μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως η Ριζάριος? Εδώ εμείς είχαμε μόνο ότι μας έδινε ο Ερυθρός Σταυρός. Φασόλια, κάποτε λακέρδα και πάλι φασόλια και χόρτα. Γάλα περιμέναμε να μας στείλουν κουτιά από την Ελβετία. Μα πατάτα πού να βρεθεί? Κι όμως η Ελενίτσα ήθελε και καλά τηγανιτές πατατίτσες. Με την ξαφνική της αυτή επιθυμία μείναμε κι εμείς οι νοσοκόμες σκεφτικές. Άξαφνα κι εμείς θυμηθήκαμε τις πατατίτσες, τις τηγανιτές του σπιτιού. Την ατμόσφαιρα του σπιτιού του καλού καιρού που δεν βάζαμε ποτέ με το νου μας τότε. πως είναι γραμμένο τέτοια πράγματα να δουν τα μάτια μας. Πατατίτσες, τηγανητές. Καλέ, τι σκέφτηκε η Ελενίτσα. Το μικρό κοριτσάκι τώρα ξεδαραμένο μας χαμογελούσε, μας κοίταζε και μας έλεγε με την παιδιακή σκιαφωνίουλα του «Πατατίτσες θέλω, πατατίτσες τηγανητές». Και δεν έρχεται ο γιατρός και λέει ότι μας έβαλε μπροστά, είχε τα νεύρα του, δεν είχε όρεξη για πολλές κουβέντες. Είχαν πολλά παιδιά πεθάνει χθες και σήμερα στο νοσοκομείο και αυτός τίποτα δεν μπορούσε να κάνει για να μην πεθάνουν. Ούτε φάρμακα, ούτε γάλα, ούτε τίποτα υπήρχε. «Τι χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ μέσα εμείς οι γιατροί», είπε με απελπισία στην προϊσταμένη. Του δείξαμε την Ελενίτσα και του είπαμε για τις πατατίτσες που μας ζητούσε. Πάλι μας έβαλε μπροστά. «Μα και πατάτες αν είχατε», μας είπε. «Δεν έπρεπε να δώσετε ευθύς να φάει στο παιδί. Θα πάθαινε δυσεντερία το που τώρα όλα τα θερίζει. Γάλα, δεν το καταλάβατε. Γάλα πρέπει να έχει το παιδί τούτο. Όπως όλα τα παιδιά για να σωθούνε. Δεν το καταλάβατε ακόμα», μας έκανε θυμωμένος. «Τι να πούμε όμως κι εμείς. Ξέραμε πως γάλα δεν υπήρχε». Η Ελενίτσα δεν μίλησε. Κοίταξε το γιατρό, κοίταξε και εμάς και σώπασε. Σούφρασε μόνο το στοματάκι της. Ήταν, βλέπεις, από μικρό, μαθημένο καμία από τις επιθυμίες της να μην της γίνεται. Θα ήταν ίσως και η πρώτη φορά που στη ζωούλα της τη μικρή ζήτησε κάτι. Ξεγελάστηκε η Ελενίτσα από το περιβάλλον, από τις άσπρες ποδιές μας, το καλό χαμόγελο της προϊσταμένης και ζήτησε και αυτή κάτι. Το τέλος είπε «Δεν πειράζει» και σώπασε και έγειρε το κεφαλάκι πάνω στα μαξιλάρια και έκλεισε τα ματάκια.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή.
1: Είναι και λίγο βαρύ το θέμα. Ναι. Δυστυχώς όμως είναι ακόμη επίκαιρο. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Ότι αυτά που γίνονταν στην Ελλάδα το 41-42.
0: Και βλέπουμε και τη γραφή της Λιλή Κανάκου και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία μας έχει γράψει και είναι επίκαιρα και σήμερα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, κυρία Νικολοπούλου. Παραμείνατε στην γραμμή. Συνεχίζουμε.
1: Ωραία.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, Λίλη Κανάκου και η κυρία Μαρία Νικολοπούλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Φιλοσοφική Σχολή, είναι κοντά μας. Το κείμενο που διαβάσατε, κυρία Νικολοπούλου, από την κόλαση των παιδιών, εντάξει, δεν μπορούσα παρά να σταματήσω και να βάλω μουσική. Τι να πεις πια.
1: Ναι. Νομίζω ότι η Νάκου, έχοντας αυτή την άσκηση στην δημοσιογραφία, μπορεί να γράψει ευθύβολα και να πιάσει τη λεπτομέρεια, την κέρια. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι το ενδιαφέροντα της για τους ανθρώπους που την κάνει να κοιτάει τις καταστάσεις, πώς κοίταζε τα δύο παιδιά, το δίλημα όλων. Δηλαδή έμπαινε στη θέση του κάθε χαρακτήρα, του κάθε προσώπου, γιατί δεν είναι πλασματικοί χαρακτήρες, είναι αληθινοί χαρακτήρες. Και τα πολύ τραγικά διλήμματα που είχαν να αντιμετωπίσουν μπροστά σε εκείνη την κατάσταση, ας πούμε. Γιατί ήξεραν ότι ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, κυριολεκτικά. Θέλω όμως να γυρίσω λίγο πίσω και να πάμε...
0: Πριν τον πόλεμο δηλαδή.
1: Πριν τον πόλεμο και να πάμε στο πρώτο βιβλίο της Νάκου, που ήταν και αυτό... Το 1932 είναι μια, η ίδια το λέει διηγήματα, αλλά είναι μάλλον μια νουβέλα η ξεπάρθενη. Εκδίδεται το 1932 μαζί με άλλα τέσσερα κείμενα, αλλά θα μείνω στην ξεπάρθενη γιατί είναι ένα φεμινιστικό βιβλίο. Δηλαδή είναι ιστορία μιας γυναίκας που από αστικό σπίτι, που έχει όμως χάσει την περιουσία της η οικογένεια, και η κοπέλα ξέρει ότι δεν μπορεί να παντρευτεί γιατί δεν έχει την πρίκα και κανείς από το αστικό της περιβάλλον δεν θα την παντρευόταν χωρίς πρίκα.
0: Ήταν τότε έντονος ο θεσμός της πρίκας, έτσι, ακόμα, ναι, πριν τον πόλεμο όλα αυτά.
1: Είμαστε πριν τον πόλεμο, ναι, νομίζω ότι και μετά υπήρχε, αλλά πριν τον πόλεμο ήταν ειδικά σε όλους τους κύκλους, αλλά ειδικά στην αστική κοινωνία ο γάμος ήταν ένα ζήτημα, ας πούμε, οικονομικής συναλλαγής κατά κάποιο τρόπο, ένωσης περιουσιών. Οπότε η πρωταγωνίστρια γράφει σε πρώτο πρόσωπο, έχει έναν αυτοβιογραφικό τόνο το κείμενο ή ημερολογιακό, και τα δύο ήδη υπάρχουν στην αφήγηση, και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει τη δυνατότητα του γάμου. Γνωρίζει κάποιον Γάλλο, τον ερωτεύεται και μένει έγκυος και αποφασίζει, ο Γάλλος θέλει να γυρίσει στη χώρα του μετά από ένα διάστημα, και αυτή δεν επιχειρεί να το συνειδητά, δηλαδή δεν επιχειρεί να τον πώς το λένε, να τον κρατήσει να τον εκβιάσει για να παντρευτούν, αλλά του λέει να φύγουν και γεννάει αυτό το παιδί, μένει έγκυος και γεννάει αυτό το παιδί εκτός γάμου, το οποίο ήταν ένα απίστευτο σκάνδαλο εκείνη την εποχή βεβαίως. Και για να το μεγαλώσει, δεν το μεγαλώνει η ίδια, αλλά το αναθέτει στην παλιά της γκουβερνάντα, της δίνει κάποια χρήματα να μεγαλώνει το παιδί σε ένα σπίτι της στην Πλάκα, και αυτή πηγαίνει κάθε μέρα ή όσο πιο συχνά μπορεί και το βλέπει το παιδί. Και το κρατάει την ύπαρξή του κρυφό από την οικογένειά του. Από την οικογένειά της, έτσι. Υπάρχει ένας, η μητέρα της είναι ξαναπαντρεμένη, έχει ένα πατριό ο οποίος είναι απίστευτα υποκριτής, είναι γυναικάς, απιστεί συνέχεια, κάποια στιγμή είναι φανερά μαζί με την ερωμένη του κτλ. Αλλά για την γυναίκα του και την προγονή του απαιτεί να είναι αμέμπτου ηθικής. Έτσι. Έχουμε την αστική υποκρισία λοιπόν, που Και η Νάκου το καταγγέλει αυτό πολύ έντονα. Το παιδί μεγαλώνει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αθωότητας. Θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα που λέει: «Ο κόσμος, οι γνωστοί μου, εξακολουθούν να με φωνάζουν δεσποινίδα με σεβασμό. Όλοι πάντα με νομίζουν πλούσια και τη μόνη κληρονόμο της παλιάς μας οικογένειας. Γνωρίζω ακόμη καλά ότι οι κύριοι αυτοί που με τριγυρίζουν είναι ζήτημα αν θα με χαιρετήσουν σαν μάθουν πως είμαι απένταρη και έχω παιδί χωρίς στεφάνι. Μα καλύτερα ας τα αφήσουμε αυτά. Μελαγχολεί άδικα κανείς. Όμως όταν συλλογέμαι το παιδί μου, τότε όλα τριγύρω μου φωτίζονται». Οπότε η μητρότητα καθαγιάζει κατά κάποιο τρόπο τη γυναίκα αυτή που έχει επιλέξει να φέρει στον κόσμο αυτό το παιδί και τη δικαιώνει για την επιλογή της να ζήσει τον έρωτα και τη μητρότητα, ακόμη και αν η πατριαρχική κοινωνία δεν της το επιτρέπει, ακριβώς για οικονομικούς λόγους, έτσι. Και δείχνει από τη μεριά, από τη συμπεριφορά του πατριού της, που έχει ερωμένες και είναι φανερά και ουσιαστικά ταλαιπωρεί τη μητέρα της μέσα από τις απιστίες του, δείχνει την υποκρισία που επικρατεί. Θεωρεί η Νάκου, είμαστε στην περίοδο των πρώτων φεμινιστριών στη δεκαετία του 30. Η Νάκου είναι κάπως... θεωρεί ότι η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να υποφέρει κατά κάποιο τρόπο, ενώ ο άντρας είναι επιπόλαιος. Δεν είμαστε ακριβώς το φεμινισμό όπως τον αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, στη μεταπολεμική περίοδο. Εκεί διεκδικεί η Νάκου, ας πούμε, το δικαίωμα της γυναίκας στο να επιλέξει τον σύντροφό της ή να μορφωθεί, και θεωρεί ότι μέσα από την εργασία ανεξαρτητοποιείται, έτσι, γιατί ουσιαστικά μιλάει για την γυναικεία επιθυμία, αλλά απ' την άλλη δεν έχουμε μία αντίληψη περί ισότητας, ας πούμε. Θεωρεί ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι διαφορετικοί.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος και αυτή τη μεταβατική περίοδο μας την δίνει, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι μεταβατική γενικά και η δεκαετία του 30.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολέμους, είναι ο μεγάλος ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε μετά όλα αλλάζουν και βιώνει όλη αυτή την περίοδο.
1: Ναι. Ναι. Να πω κάτι ενδιαφέρον, ότι...
0: Μπορούμε να το πούμε στην επόμενη ώρα, να σταματήσουμε και συνεχίζουμε σε λίγο.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο Όρος Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, Όρος Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια, 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sport App.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: 1989, την λέμε στη δεκαετία της γενιάς του 30, αλλά όχι μόνο έτσι, όπως έχει αποδειχθεί και από τα λεγόμενα της καλεσμένης μας στο πρώτο μέρος, της κυρίας Μαρίας Νικολοπούλου, που την έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου, συνεχίζουμε.
1: Ναι, έλεγα ότι στην Κρεπάρθενη δείχνει αυτό το ζήτημα της ενός παιδιού που γεννιέται εκτός γάμου και ακόμη και όταν γίνεται συνειδητά, πόσες προκαταλήψεις κινούνται γύρω από όλο αυτό και πόση υποκρισία. Θέλω να πω ότι στο τέλος αυτός ο πατριός που για τον εαυτό του ο ίδιος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να έχει σχέσεις εκτός γάμου και τα λοιπά, αλλά όχι η γυναίκα του η προγονή του, αποφασίζει και σκοτώνει αυτό το παιδί, γιατί είναι το στίγμα της οικογένειας. Έτσι. Και να πω ότι ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα, εδώ κάνει ένα ενδιαφέροντα παραλληλισμό η Νάκου, γιατί η τελευταία εβδομάδα της ζωής του παιδιού που αποδίδεται ημερολογιακά συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα και το παιδί δολοφονείται τη Μεγάλη Πέμπτη και φάβεται τη Μεγάλη Παρασκευή και καταλαβαίνουμε ότι
0: το συμβολισμό που δίνει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το παραλληλίζει ας πούμε με τα χριστιανικά στοιχεία, δείχνοντας, εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει ας πούμε ανίερο, αλλά δείχνοντας ότι αυτό το παιδί είναι αθώο.
0: Έχουμε στη λογοτεχνία και άλλες τέτοιες περιπτώσεις,
1: ναι.
0: Δεν είναι μοναδική.
1: Ναι.
0: Το το χρησιμοποιεί τώρα και η Νάκου.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω, ξέρω ότι η κυρία Ντορεμή την είπαμε αρκετές φορές και θα την ξαναπούμε, και το «Για μια καινούργια ζωή» και αυτό το έργο του,
1: ναι,
0: διασκευάστηκαν τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Αυτά που μας λέτε τώρα και αυτά θα μπορούσαν να διασκευαστούν τηλεοπτικά, ή να ρωτήσω κάτι άλλο. Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου μας δίνει τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Είναι εμπνευσμένες ίσως από την Νάκου ή όχι?
1: Όχι, και είναι περίεργο γιατί η Νάκου ζούσε. Ζούσε μέχρι, νομίζω, πεθαίνει το 1989.
0: Το 1989 στις 25 Μαΐου.
1: Ναι. Εντάξει, τα τελευταία της δεν ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή είναι πολύ μακρόβια. Αλλά από ένα σημείο και μετά δημοσιογραφούσε. Αυτό θέλω να το πω λίγο για το... ότι μετά τον πόλεμο, επειδή μετά την κατοχή, ουσιαστικά και στη διάρκεια του εμφυλίου εγκαταλείπει την Ελλάδα και πηγαίνει στην Ελβετία για περίπου 8 χρόνια και επιστρέφει στην Ελλάδα το 1955, αυτό τη βγάζει λίγο εκτός του κλίματος, ας πούμε. Δηλαδή, και μετά επιστρέφει και δουλεύει ως δημοσιογράφος και βγάζει την κυρία Ντορεμή και το «Για μια καινούρια ζωή» και το... «Τα ανθρώπινα πεπρωμένα», τα οποία είναι αυτοβιογραφικά, δηλαδή χωρίς να με λέει εγώ η Λίλη Κανάκου, αλλά δίνει οι ηρωίδες της και τα πρόσωπα έχουν πολλά στοιχεία του εαυτού της και της οικογένειάς της. Και λίγο μένει εκτός κλίματος, ας πούμε. Οπότε σίγουρα έχει πολλά στοιχεία από αυτά, και σίγουρα τοποθετούνταν πολιτικά, αλλά επειδή δεν... η παραμονή της στο εξωτερικό την βγάζει λίγο από το κλίμα του λογοτεχνικού πεδίου μετά τον πόλεμο. Mm. Και δεν γυριστήκανε. Στη δεκαετία του 80 γυριστήκανε. Διαβάστηκε λίγο η Νάκου ως φεμινίστρια. Είναι ενδιαφέρον, γιατί στο διάλειμμα κύταξα λίγο ποια βιβλία της κυκλοφορούν, ότι η Ξεπάρθενη δεν κυκλοφορεί. Μπορεί να βρεθεί, ενώ τα άλλα, η Κόλαση των Παιδιών που σας είπα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία, και οι Παραστρατημένοι, πάλι από τις εκδόσεις Εξτία, και τα υπόλοιπα βιβλία της, κυρία Ντορεμή, τα ανθρώπινα πεπρωμένα και το «Για μια καινούρια ζωή» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις της Δωρικός. Η Ξεπάρθενη δεν κυκλοφορεί, που εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως από τα καλύτερά της.
0: Το πρώτο της έργο δεν ήταν αυτό?
1: Ναι, ναι. Να πάω στο δεύτερο μυθιστόρημα, το μεσοπολεμικό, και μετά θα σας πάω στα μεταπολεμικά, στους Παραστρατημένους. Παραστρατημένοι είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Διαδραματίζεται το μισό στην Ελλάδα, το μισό στην Ελβετία, όπως βέβαια και η Νάκου, ας πούμε, όπως έζησε. Και διαδραματίζεται στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά. Ένα κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, μας μιλάει η Αλεξάνδρα για τον εαυτό της, και για τη μητέρα της, και έχει έναν αδερφό όμως, τον Νίκο, που είναι πράγμα που δεν συμπίπτει αυτοβιογραφικά, ας πούμε, δεν είχε αδερφό η Νάκου. Και πάλι έχουμε μια περίπλοκη οικογενειακή κατάσταση. Η μητέρα έχει κάποιον, ας πούμε, έχουν χωρίσει με τον πατέρα της, υπάρχει κάποιος, έχει σχέση με κάποιον κύριο, αλλά αυτό κάνει τα δύο αδέρφια να νιώθουν κάπως, ας πούμε, ξεκομμένα ή ότι δεν ανήκουν κάπου, ας πούμε, και ζουν σε μία πανσιόν, σε φτώχεια, και γύρω τους υπάρχουν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, κάποιοι είναι στα όρια, η φτώχεια τους πρόχνει σε μικρό, ας πούμε, μικροπαραβάσεις. Η πρωταγωνίστρια παίζει πιάνο στα θέατρο κάθε βράδυ για να ζήσει η οικογένειά της. Συναναστρέφεται ανθρώπους που δεν είναι πολύ, ας πούμε, ευυπόληπτοι, αλλά όπως λέει ο αδερφός της, είναι σαν η κακία και η αμαρτία να λέει η Αλεξάνδρα, όχι να σου το πω για την αδερφή μου, αλλά όπου και να τη βάλεις η βρωμιά θα περάσει από πάνω της δίχως να την αγγίξει. Την ξέρω καλά.
0: Μας δίνει και εικόνες μετά του πολέμου στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι. Είναι ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει Ρώσους, εμιγκρέδες, άλλους που είναι κομμουνιστές και προετοιμάζουν την επανάσταση, άλλους που έχουν φύγει λόγω της επανάστασης, λιποτάκτες από την Ευρώπη που πήγαν στην Ελβετία για να μην πολεμήσουν. Δηλαδή είναι ένας, όντως η Ελβετία ήταν κάπως έτσι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ανθρώπους από όλα τα Βαλκάνια, Σέρβοι, Ρουμάνοι και τα λοιπά, που έχουν τις έχθρες τους, και είναι μια ενδιαφέρουσα τυπογραφία κοσμοπολίτικη, όχι με την έννοια όμως, γιατί έχουμε και, ξέρετε, κοσμοπολίτικη λογοτεχνία, όπου έχουμε την υψηλή κοινωνία. Εδώ είναι ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον, πρώτον γιατί προσπαθεί να ψυχογραφήσει όλους τους χαρακτήρες, δεν είναι αυτοβιογραφικό, και να δώσει τις οπτικές τους, και δεύτερον αυτό το μείγμα ανθρώπων από διάφορες χώρες. Κάποια στιγμή η Αλεξάνδρα ερωτεύεται τον... και άνθρωποι που είναι άρρωστοι, που είναι φυσικοί, που, ξέρετε, που είναι ταλαιπωρημένοι από τη ζωή, τέλος πάντων. Εκεί γνωρίζει τον Κώστα Κιμονίδη, που νομίζω ότι έχει πολλά κοινά με το Βεντήρη, που σας είπα ότι ήταν, ας πούμε, ο πρώτος της έρωτας που την καθόρισε. Να σας διαβάσω λίγο. Ο Κώστας Κιμονίδης, έτσι έλεγαν τον καινούριο μου φίλο, όταν τον άφησε εκείνο το απόγευμα που γνωριστήκαμε, πήγε μονάχος να περπατήσει. Κάθε τι που τον συγκινούσε ή που τον τάραζε, ένιωθε την ανάγκη να κινηθεί. Και εκείνο το βράδυ ήθελε, λέει, όπως μου εκμυστηριεύθηκε αργότερα, να βρεθεί μόνος με τον εαυτό του, να ξεδιαλύνει μέσα του τι πράγμα τον τραβούσε κοντά μου. Ούτε καμιά όμορφη ήσουν, Αλεξάνδρα, ούτε καμία κομψευόμενη και καλοντημένη κυρά. Το προσωπάκι σου το συμπαθητικό άραγε με τράβηξε, ή τα δυο σου μάτια που σου τρώνε, λες, όλο το πρόσωπο και που κοιτάζουν τον κόσμο με τόση ερευνητικότητα.
0: Μας δίνει εικόνα που μπορεί να ζωγραφιστεί.
1: Ναι. Και δείτε πόσο σύνθετο είναι. Βάζει τον άντρα που νιώθει ότι ερωτεύεται την πρωταγωνίστρια και μας δείχνει τη δική του προοπτική, αλλά όπως μετά τα διηγήθηκε στην πρωταγωνίστρια. Δηλαδή πόσες εναλλαγές ταυτόχρονα οπτικές γωνίας έχουμε. Είναι από αυτά που η λογοτεχνία μπορεί να τα κάνει και όχι πολλές άλλες τέχνες.
0: Χειρίζεται πολύ ωραία το λόγο, δηλαδή την ακούς, σας ακούω που το διαβάζετε. Και το ρουφάς, το ακούς με μεγάλη χαρά και προσμονή τι θα γίνει στη συνέχεια. Ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος.
1: Ναι. Έτσι. Ναι. Και λέει ότι ο Κώστας λέει, δεν ξέρεις, μου έλεγε κάποτε αυτό που λέω για τον κόσμο, τον πολιτισμό, με τι κόπο και με τι αγωνία επιτέλους κατόρθωσα να φύγω από την Ελλάδα. Η μητέρα μου έκλαιγε, με φώναζε εγωιστή, επειδή έλεγε δεν φρόντισα να παντρέψω τις δύο μικρότερες μου αδερφές που τύχαιναν ορφανές. Είχα γίνει κακό στο σπίτι. Η ελληνική οικογένεια θέλει πάντα ένα θύμα και αυτός ο ρόλος πέφτει στο μεγαλύτερο αδερφό. Οι αδερφές μου και οι δύο ήταν τεμπέλες. Περνούσαν τη μέρα τους ξαπλωμένες η κάθε μία σε ένα καναπέ, ξεφυλίζοντας φιγουρίνια.
0: Πάρει το κοινωνικό στοιχείο και το τι συμβαίνει στην...
1: Ναι, εντάξει, και είναι η οπτική του άντρα βέβαια, αλλά ξέρετε, η πατριαρχία επηρεάζει το αυτό, φαίνεται, είναι κάτι που λέω πάντα στους φοιτητές μου, ότι η πρίκα, ας πούμε, δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες, δεν καταπιέζει όλη την κοινωνία. Ήταν ένας θεσμός που καταπίεζε εξίσου άντρες και γυναίκες, γιατί οι άντρες αδερφοί, οι άντρες πατέρες έπρεπε να πρικίσουν τα κορίτσια.
0: Βέβαια η πρίκα υπάρχει γενικά σε όλους τους πολιτισμούς, αλλά στην Ανατολή έχουμε το αντίθετο, οι άντρες να δίνουν πρίκα στη γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Και λέει ότι πάντα η ίδια μοναξιά με τριγυρίζει, που τελευταία δεν ξέρω γιατί με βασανίζει περισσότερο. Μου φαίνεται άδεια, πολύ άδεια η ζωή. Και είμαι πια βέβαιος πως μόνο μια αγάπη, ένα σύνδεσμος που υπάρχει, κάποια συνεννόηση δίνει κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή. Αλλιώς όλα σου φαίνονται αχανή και έρημα. Οι μέρες κοινάνε μονότονες, γεμάτες ανία. Όταν σε πρωτοείδα είπα με το νου μου, να κάπως έτσι θα ήθελα να μοιάζει το κορίτσι που θα αγαπούσα. Και δεν ξέρω, αλλά χάρηκα σαν έμαθα ότι είσαι Ελληνίδα. Ωραία. Οπότε αυτά είναι ένας από τους χαρακτήρες. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα πολυπληθές μυθιστόρημα με ανθρώπους από διάφορες χώρες και κοινωνικές τάξεις και ας πούμε αναφορές.
0: Και μας δίνει και τους χαρακτήρες των προσώπων. Πολύ σημαντικό και πολύ πετυχημένα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω η Νάκου καταφέρνει με λίγες πινελιές να, πώς να πούμε, να αποδώσει τους χαρακτήρες. Είναι, έχει αυτό το αφηγηματικό χάρισμα. Λοιπόν, οπότε αυτό το μυθιστόρημα θεωρήθηκε από τα καλύτερα έργα της λογοτεχνίας μας, το που είναι σχετικά ξεχασμένο πια, και είναι ενδιαφέρον ότι το κρίνανε θετικά και ο Καραντώνης, που ήταν ένας ρεαλιστής, ας πούμε, κατεξοχήν κριτικός της γενιάς του 30, και είπε ότι είναι ένα πολύ ωραίο ρεαλιστικό μυθιστόρημα, ενώ ένας πιο πρωτοποριακός λογοτέχνης, ο Νικόλας Κάλλας, είπε ότι είναι ένα πολύ υποκειμενικό μυθιστόρημα που δίνει την οπτική γωνία πολλών ανθρώπων, μέσα από τα μάτια τους βλέπουμε τον κόσμο και υπάρχουν εναλλαγές. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο είδαν διαφορετικά πράγματα στο κείμενο, αλλά και οι δύο το θεώρησαν πολύ σημαντικό, έτσι. Όπως σας είπα, μετά η Λίλη Κανάκου γράφει την κόλαση των παιδιών, γράφει και για τις εφημερίδες πολλές, πώς τη λένε,
0: τις βιογραφίες,
1: ναι. Αλλά ας πούμε για σας είπα τον Μολιέρο, τον Ρουσό, τον Ντανούντσιο, τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, και μετά φεύγει στο εξωτερικό. Όταν γυρίζει λοιπόν, αρθρογραφεί στις εφημερίδες, και μετά αρχίζει να γράφει τα μυθιστορήματα αυτά που είναι τα κάπως πιο αυτοβιογραφικά, τα οποία είναι σαν, δεν είναι αλυσίδωτα, ούτε έχουν όλοι οι χαρακτήρες τα ίδια ονόματα. Αλλά είναι λίγο πολύ

Είχε με τον τίτλο «Γη της Βιωτίας» και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί και με τους δύο. Το ανθρώπινα πεπρωμένα βασικός τίτλος «Γη της Βιωτίας» ως υπότιτλος. Οπότε είναι οι παιδικές αναμνήσεις της Νάκου. Είναι ο κόσμος του παππού της στη Βιωτία, στη Λιβαδιά, όπου ζούσε ο παππούς, και είμαστε ας πούμε στις αρχές του 20ου αιώνα με την κοινωνία εκείνης της εποχής. Ο παππούς είναι ομορφωμένος, ο ειλικρινής και τα λοιπά, ενώ η γιαγιά είναι λίγο πιο πρακτικός άνθρωπος και λίγο πιο πονηρή κατά κάποιο τρόπο. Και η αφηγήτρια λειτουργεί σαν μία, που λέγεται Βαρβάρα, τα ανθρώπινα πεπρωμένα, σαν μία παρατηρήτρια όλων αυτών των ανθρώπων, που μερικές φορές, ξέρετε, με την αθωότητα του παιδιού βλέπει τα σωστά και τα λάθη και τα κατονομάζει, σπάζοντας την υποκρισία που μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από τα ανθρώπινα πεπρωμένα που μιλάει για τον, αν δεν σας πειράζει, ναι, για τον παππού και για τον πατέρα ταυτόχρονα, για το δικό της πατέρα. Δηλαδή, λέει ότι ο παππούς ήταν κάπως στενοχωρημένος και γιατί μέσα στην ψυχή του παππού είχε φουντώσει ο καημός που έκρυβε τόσο καιρό μέσα του για το χαμό του μικρότερου γιού του. Η παρουσία του μεγάλου μέσα στο σπίτι του είχε ξυπνήσει, του μεγάλου γιού δηλαδή, του είχε ξυπνήσει ένα σωρό αναμνήσεις. Τι θύμισες, αγαπητές, κρατούσε από το μικρότερό του παιδί. Άνοιξε το σιρτάρι του γραφείου του, έβγαζε ένα λεύκο με φωτογραφίες και τις κοίταζε. Να, ο Λουκάς όταν ήταν σπουδαστής στο Παρίσι, τότε που είχε πάει να τον δει. Να, και τούτη φωτογραφία από εκείνο το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί σε ένα χωριό της κεντρικής Γαλλίας. Τιμόταν τις κουβέντες του, τον ενθουσιασμό του για το Ζορές. Τον είχε σαν θεό. Τιμόταν ακόμη τα όνειρά του να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, κάτι κάτι να κάνει και αυτός για την καλυτέρευση του τόπου. Πόσο αγαπούσε την πατρίδα του και τον ελληνικό λαό και με τι συγκίνηση μιλούσε γι' αυτόν. «Σε σένα, πατέρα, χρωστώ την αγάπη μου αυτή», του έλεγε. «Ναι, σε σένα, από τότε που μικρό με γύριζε στα χωριά της Λιβαδιάς, καβάλα στο άλογο και έβλεπα από κοντά τη φτώχεια του Κοσμάκη. Ένιωσα από παιδί», του έλεγε. «Ένα παράξενο συνέστημα που ακόμη καλά δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Να, ένιωθα να αποτελούσα ένα σώμα με το λαό αυτόν. Να είμαι κι εγώ ένα μόριο από το σώμα του, άμα έβλεπα να αδικούν κανένα χωριάτη. Ένιωθα σαν να αδικούσαν εμέναν τον ίδιο. Και όταν πάλι τον χτυπούσαν, το δικό μου κορμί ήταν που πονούσε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να σου εξηγήσω αυτό, πατέρα». Ή, έλεγε ακόμη, για τα ελαττώματα που του κατηγορούσε πως έχει. «Τα ξέρω, μα η ζωή του ως τώρα πέρασε μες στη φτώχεια και την κακομοιριά. Άσε και την τουρκική αβάσταχτη σκλαβιά τόσων αιώνων. Θάμα είναι πως δεν μαράθηκαν ακόμη τα φιλοκάρδια του». Ο λαός μας δεν γνώρισε ακόμη τη χαρά, γι' αυτό και τα τραγούδια του μοιάζουν ακόμη σαν μυρολόγια. Όλοι τον ξεγέλασαν. Οι κυβερνήσεις, οι διάφοροι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και οι τράπεζες και οι εταιρείες, όλοι βάλθηκαν να του ρουφήξουν το αίμα. Πώς να πιστέψει πια σε κανέναν. Πώς να γνωρίσει τη χαρά που η φτώχεια τον δέρνει. Τη χαρά που πρέπει να είναι ο υπέρτατος σκοπός της ζωής. Τέτοιο πολεμμένο λαό, πατέρα, τόσο φιλότιμο και έξυπνο μαζί, πώς εγώ να μην τον αγαπώ και να μην θέλω στη ζωή και τη ζωή μου ακόμη να θυσιάσω γι' αυτόν.

0: Τα λόγια αυτά τα θυμόταν τώρα ο παππούς και κάποτε τον τζάκιζε κρυφά το κλάμα. Θυμόταν ακόμη με συγκίνηση όταν του έγραψε ο Λουκάς πως τελείωσε τις σπουδές του στο Παρίσι και πως του πρόσφεραν μια καλή θέση κάτω στην Αίγυπτο να πάει δικηγόρος μιας εταιρείας, θα κέρδιζε λίρες πολλές. «Μα όχι», του έγραφε, «πατέρα, προτιμώ να κατέβω στην Ελλάδα, όσα λίγα κι αν κερδίζω. Κάτι μέσα μου μου λέει πως ό,τι ξέρω πρέπει να το αφιερώσω στον τόπο μου και να δουλέψω για αυτόν». Και ο γιος του κατέβηκε στην Ελλάδα, εγκατέστηκε στην Αθήνα και άνοιξε δικό του δικηγορικό γραφείο. Στο τέλος άρχισε να πολιτεύεται. Και λέει ότι άρχισε να πολιτεύεται σε ένα ακόμα διαφορετικό από έναν θείο που είχε στην οικογένεια και ήταν ο παραδοσιακός αρχηγός. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι γραμμένο το 55 αν δεν κάνω λάθος, να μνημονεύει και τον παππού της και τον πατέρα της, δηλαδή για να δείχνει τη σχέση των δύο και τις επιλογές, ας πούμε, του πατέρα της, που όπως σας είπα ήταν υπουργός του Βενιζέλου, αλλά και υπερασπίστηκε, ας πούμε, τον Δελμούζο στη δίκη όταν είχαν το σχολείο στο Βόλο που δίδασκε τη δημοτική. Δηλαδή ήταν γενναίες επιλογές, ας πούμε. Αυτό. Πέρα από αυτό το πιο πολιτικό κομμάτι, μιλάει και για τη γη της Βιωτίας και για την... είναι σαν ένα μυθιστόρημα μαθητείας, πώς μεγαλώνει, έχει στοιχεία και αρχαιολογικά κάποια για τους Δελφούς, αλλά είναι πώς αυτό το παιδί μαθαίνει και εκπαιδεύεται κυρίως μέσα από την σχέση του με τον παππού, πώς βλέπει, γιατί υπάρχει πολιτική δραστηριότητα και κάποιοι που πολιτεύονται στην οικογένεια, πώς διαμορφώνεται πολιτικά και ιδεολογικά, ας πούμε.
1: Εν κατακλείδη ο χρόνος μας τέλειωσε, κυρία Νικολοπούλου.
0: Ναι, να πω ότι η Λιλή Καϊνάκου, ακόμη και αν σήμερα δεν διαβάζεται, αξίζει να διαβαστεί αυτό. Και είναι μια συγγραφέας που διαβάζεται εύκολα, πώς να σας πω. Δεν είναι που ρέει ο λόγος της, που ζωντανεύει ανθρώπους και καταστάσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί και σήμερα.
1: Μας το αποδείξατε με τα κείμενα τα οποία διαβάσατε, κυρίως από την κόλαση των παιδιών.
0: Ναι.
1: Όντως ρέει ο λόγος της και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας δίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στο πρώτο μέρος την κυρία Μαρία Νικολοπούλου, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε την πολύ σημαντική πεζογράφο, δημοσιογράφο, πρωτοπόρο γυναίκα για την εποχή της, Λιλή Κανάκου, γεννημένη το 1904, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, γνωστή σαν τις δεκαετίες του 30, λίγες γυναίκες σχεδόν. Και να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, διδάκτορα νεοελληνικής λογοτεχνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ηθοποιό επίσης. Η διατριβή της είναι στο πέρασμα της στην ενηλικίωση, μια αρχιετυπική ανάγνωση της γυναικείας γραφής του Μεσοπολέμου, νεαρές ηρωίδες στην πεζογραφία της πρώτης μεσοπολεμικής 15ετίας, τις οποίες υπάγεται φυσικά η Λιλή Κανάκου, για την οποία έχει αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος στη διατριβή της. Κυρία Αρσένη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που κάνετε να είστε κοντά μας, να μας μιλήσετε για ένα θέμα που μάλλον σας είναι αγαπητό από ό,τι κατάλαβα.
1: Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όποτε μου δίνεται ευκαιρία να μιλάω για τις γυναίκες αυτές που επηρέασαν τα γράμματα και τις τέχνες στο Μεσοπόλεμο, πραγματικά νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια και σαν γυναίκα, σαν φιλόλογος και σαν καλλιτέχνης, γιατί έφεραν μια μεγάλη αλλαγή στα πράγματα και αξίζει να τις μνημονεύουμε με αγάπη και σεβασμό.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποια ονόματα έτσι περιληπτικά και στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στη Λιλή Κανάκου?
1: Βεβαίως. Ουσιαστικά, για να ξεκινήσουμε γενικότερα λίγο να πούμε ένα ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο της πεζογραφίας του Μεσοπολέμου, μιλάμε για τη γενιά του 20 και του 30, δηλαδή γενικότερα υπάγονται περισσότερες γυναίκες στη γενιά του 30, όμως ξεκίνησαν να υπάρχουν κάποιες γυναίκες, όπως ακόμα και η Μαρία Πολυβούρη που ήταν επίτρια, αλλά είχε γράψει και ένα πεζό, το οποίο έφερε στην επιφάνεια η ομότιμη καθηγήτρια Χριστίνα Ντουνιά, το Ρομάντζο, ήδη από πολύ νωρίτερα. Επομένως, υπήρχαν γυναίκες που έγραφαν από τη δεκαετία του 20, όπως η Πολυβούρη, και μετέπειτα η Αξιώτη, η Μέλπο η Αξιώτη δηλαδή, ήταν μια από τις εμβληματικές μορφές του μοντερνισμού, η Λιλή Κανάκου, η Γαλάτια η Καζαντζάκη, λίγο μεταγενέστερα, και γενικότερα υπήρχαν και η Μαρία Βόλτου, η Εμιλία Δάφνη Κουρτέλη, οι οποίες είναι άγνωστες πραγματικά, είναι γυναίκες που εγώ μελετώ στην διατριβή μου. Παρ' όλα αυτά τα έργα τους δεν έχουν εκδοθεί. Δηλαδή ήταν σπάνιο για μια γυναίκα να μπορέσει ως πεζογράφος και όχι ως ποιήτρια, και αυτό είναι μια σημαντική διάκριση, να εκδώσει τα έργα της εκείνη την εποχή.
0: Για να έρθουμε τώρα στη Λιλή Κανάκου, η οποία έχει εκδώσει τα έργα της νομίζω στις εκδόσεις Εστίες, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ακριβώς, ναι. Γενικότερα η Λιλή Κανάκου θεωρείται ίσως η πιο επιφανής και από τις σημαντικότερες φεμινίστριες συγγραφείς, και σε αυτό ίσως ευθύνεται το γεγονός ότι ήταν και δημοσιογράφος. Αυτό δίνει μια διάσταση στα κείμενά της πολύ έντονου κοινωνικού χαρακτήρα, και κυρίως για τις φωνές των γυναικών που ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Κατέγραψε με πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία τις αδικίες της πατριαρχικής κοινωνίας, οι οποίες εκείνη την εποχή, όπως καταλαβαίνετε, περιόριζαν τη γυναικεία ύπαρξη και κυρίως την ένταξη της γυναίκας στον επαγγελματικό στίβο. Παρ' όλα αυτά ήταν μια γυναίκα επαναστάτρια και πάρα πολύ τολμηρή, και η επανάσταση για τη Λιλή Κανάκου ήρθε μέσω της γραφής. Αυτό ήταν το όπλο της. Και αυτό είναι αυτό που υποστηρίζω και στη διατριβή μου, ότι αυτές οι γυναίκες, ναι μεν δεν ψήφιζαν, τότε το 1952 ψήφισαν πρώτη φορά οι γυναίκες στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά με την καταγραφή των προσωπικών μαρτυριών, είτε ως αυτοβιογραφίες είτε ως μελέτες, κάνανε μια τομή. Η Νάκου συγκεκριμένα είχε μια ευρωπαϊκή παιδεία. Mm. Και αυτό ήταν επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία ήδη από το Παρίσι, όπου έζησε για πολύ μεγάλο διάστημα της παιδικής της ηλικίας, είχε καλλιεργήσει τα πνευματικά της ενδιαφέροντα και είχε ήδη διαμορφωμένη μια κοινωνική συνείδηση. Όσον αφορά το οικογενειακό της περιβάλλον, ήταν πολύ σημαντικό ότι ο πατέρας της ήταν πολιτικός και μάλιστα είχε υπάρξει και βουλευτής. Και ήταν στενά συνδεδεμένος με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, που αυτό έτσι πόσο μάλλον δείχνει μια τάση της οικογένειάς της προς τον προοδευτικό χώρο. Η μητέρα της επίσης, η Ελένη Παπαδοπούλου, ήταν αδελφή της Αρσινόης Παπαδοπούλου, η οποία ήταν επίσης σημαντική λογοτέχνηδα. Και γενικότερα για την εποχή, η παιδεία και η καλλιέργεια που είχε από το οικογενειακό της περιβάλλον σπάνιζε φυσικά. Σχολείο πήγε στην στο ιστορικό ιδιωτικό σχολείο της Χιλ και μετακόμισε μετέπειτα στη Γενέβη. Οπότε καταλαβαίνουμε μόνο από το οικογενειακό της πλαίσιο ότι όλα συνωμοτούσαν ότι η Ιουλία Νάκου, το Λίλικα ήταν έτσι το όνομα με το οποίο τη γνωρίζουμε, αλλά η Ιουλία Νάκου ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 1904, χάραξε μια πολύ μοναδική πορεία και εξαιτίας της ευρύτερης οικογενειακής της κατάστασης. Μετά όσον αφορά τις σπουδές της, ξεκίνησε να σπουδάζει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου της Γενέβης, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα πρωτάκουστο. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε μετά, επειδή είχε ουσιαστικά συνάψει μια σχέση με τον Γιώργο Βεντήρη, ο οποίος ήταν επί πολλά χρόνια της μέντορας της και συντροφός της, υπήρξε μια ρήξη με τον πατέρα της. Οπότε αναγκάστηκε να βιοποριστεί και να μπει στον επαγγελματικό στίβο που πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό τη διαμόρφωσε. Εξού και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του έργου της μιλά ακριβώς για αυτή τη δυσκολία του πώς μπορεί να μεταπηδήσει μια γυναίκα από την έσω σφαίρα, όπως λέμε, της οικίας, του στενού περιορισμένου χώρου του οικογενειακού σε ένα ευρύτερο πεδίο, ανοιχτό πεδίο που είναι της χειραφέτησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε καριέρα. Φυσικά για λόγους βιοπορισμού ως νέα φοιτήτρια εργάστηκε ως πιανίστρια αλλά και σε διάφορα, ας το πούμε, μαγαζιά εκείνης της εποχής ως πολίτρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, σε έργα της, όπως την κυρία Ντορεμή. Γενικότερα υπάρχει έντονο το προσωπικό στοιχείο της ίδιας της εμπειρίας της ως δασκάλα.
0: Το οποίο είχε γίνει και σύριαλ, έτσι, τη δεκαετία του 80, αν δεν απατώμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Με μεγάλη επιτυχία, ναι. Και ουσιαστικά αυτό ήταν κάτι που τη διαμόρφωσε, γιατί η Λίλη Κανάκου, όπως και η Γαλάτια Καζαντζάκη, πάρα πολύ έντονα, πίστευαν πάρα πολύ στο κομμάτι της μόρφωσης και στη δυνατότητα, στο δικαίωμα μάλλον, όχι στη δυνατότητα, στο δικαίωμα που έπρεπε να έχει κάθε γυναίκα να μορφώνεται και να διεκδικεί πνευματική καλλιέργεια. Και εκείνη την εποχή, επειδή μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έστρεψε το Παρίσι μετά τη Γενέβη, σπούδασε στη Σορβόνη, όπου ήταν έτσι ένα από τα καλύτερα, παραμένει ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια για λογοτεχνία, και εκεί ήρθε σε επαφή με διάφορους σοσιαλιστικούς και προοδευτικούς κύκλους, κυρίως μέσω του Ανρί Μαρμπής, και εργάστηκε σε πάρα πολύ μεγάλους εκδοτικούς οίκους, οπότε είχε και μια πολύ μεγάλη αγάπη προς το βιβλίο. Και ήταν κάτι το οποίο γενικότερα το πίστευε πάρα πολύ ως εργαλείο της διάπλασης των γυναικών και γενικότερα για τη νέα γενιά. Έγραψε τα πρώτα της διηγήματα σε γαλλικά περιοδικά και ένα από αυτά τα διηγήματα, επειδή έτσι οι ιστορίες πάντα κάπως στέμνονται, μεταφράστηκε και από τη Γαλάτια Καζαντζάκη στην εφημερίδα «Η Πρωία». Έτσι δηλαδή δεν γνωρίζονταν τότε. Ουσιαστικά έγινε μετάφραση του διηγήματος «Η Φωτεινή» από τα γαλλικά στα ελληνικά από την Γαλάτια. Και μετά ουσιαστικά επίσης να πούμε ότι είχε και πολύ στενή φιλική σχέση το ζευγάρι, δηλαδή ο Γιώργος Βεντήρης και η Λίλη Κανάκου, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Που είχε και ο πατέρας της, έτσι δεν είναι, ήταν και υπουργός του κάποια περίοδο.
1: Ναι. Ήταν λόγω των πολιτικών, να το πούμε, κύκλων. Βέβαια τότε η Γαλάτια ήδη είχε έρθει σε ρήξη με τον πατέρα της, αλλά ο πατέρας της ήταν ουσιαστικά βουλευτής και υπουργός γεωργίας με την παράταξη του Βενιζέλου. Παρ' όλα αυτά, με το Βεντήριο, ο Βενιζέλος είχε μια ξεχωριστή σχέση, η οποία έτσι διήρκησε πάρα πολλά χρόνια μέχρι και το θάνατο του. Του πρώτου.
0: Να σας ρωτήσω, η μετάφραση που έκανε η Γαλάτια Καζαντζάκη στα ελληνικά ήταν η πρώτη επαφή που είχε το ελληνικό κοινό με έργο της Λιλί Κασνάκου?
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί μιλάμε πριν από το 1917 και η πρώτη έκδοση βιβλίου της Γαλάτιας έγινε το 1932, δηλαδή μεσολάβησαν αρκετά χρόνια. Οπότε, επειδή τότε μιλάμε ότι οι εφημερίδες ήταν έτσι το μέσο... το οποίο οι αναγνώστες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν, όπως ήταν και η διάπλαση των παιδών την εποχή εκείνη του Μεσοπολέμου, να διαβάζουν σε συνέχειες είτε νουβέλες, είτε διηγήματα, είτε κινηθιτορήματα. Και αυτό το μέσο χρησιμοποιήθηκε για να συστηθεί η Λιλί Κανάκου.
0: Το ότι προήρθε από την Δύση και είχε κάνει σπουδές στη Γαλλία, προφανώς της άνοιξε καλύτερα τις πόρτες στην ελληνική κοινωνία που αλλιώς δεν θα τη δεχόταν.
1: Θεωρώ πως ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα τα γυναίκες της γενιάς του 20 ήταν ως επιτοπλίστων ποιήτριες. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από αυτό, καθώς στη λογοτεχνία και στη θεωρία της λογοτεχνίας συγκεκριμένα μιλάμε πολύ για το γυναικείο λόγο και για τη γυναικεία γραφή. Ο γυναικείος λόγος και η γυναικεία γραφή μέχρι... το 1930, ας πούμε, περιοριζόταν αυστηρά και μόνο στην ποίηση, γιατί υπήρχε αυτή η στερεότυπη αντίληψη, που βέβαια βασιζόταν και στην πραγματικότητα, ότι οι γυναίκες μπορούσαν να μιλούν μέσω ρομαντικών περιγραφών, μέσω του συμβολισμού, σε ποιηματά και ομοιοκατάληκτα, και ζητήματα αγάπης, περιγραφές της φύσης. Εξού και το ότι η Μαρία Πολυβουρή έγραψε το πεζό της ήταν μια μεγάλη τομή στα πράγματα τότε. Γιατί ουσιαστικά το κατεστημένο αυτό το ότι θεωρούσε τη γυναίκα λογοτέχνη μόνο ποιήτρια, ουσιαστικά ήταν υπό αμφισβήτηση αυτό το μοντέλο.
0: Εδώ έχουμε και κάτι άλλο πρωτοποριακό. Είναι δημοσιογράφος, που επίσης δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη γυναίκα την εποχή εκείνη δημοσιογράφος.
1: Εκείνη την εποχή, για τα δεδομένα, υπήρχαν και κριτικοί λογοτεχνίες, όπως και ο Αλκιστρίλος. Υπήρχε γυναίκα γενικότερα στη δημοσιογραφία από το 1930 και μετά υπήρχε, αλλά άμα ήταν, χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά ψευδόνυμα, ανδρικά, οπότε δεν συναντάμε έτσι πολύ εύκολα γυναίκες σε αυτούς τους κύκλους. Και επίσης το ρεπορτάζ που έκανε η Λιλί Κανάκου ήταν πολύ μετέπειτα φυσικά, πάρα πολύ τολμηρό, επειδή πήγαινε ίδια σε περιοχές όπως τον Πειραιά, ας πούμε, όπου υπήρχαν γυναίκες του περιθωρίου και έπαιρνε συνεντεύξεις από αυτές τις γυναίκες και φτιάχνε μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε ζητήματα τα οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα για εκείνη την εποχή. Και επίσης ήταν μέλος και του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, το οποίο ήταν το πρώτο και αποκλειστικά φεμινιστικό σωματείο στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί βέβαια μέχρι σήμερα από το 1920. Και φαίνεται πάρα πολύ έντονα, δηλαδή, η ενασχόλησή της με την γυναική, ας το πούμε, κατάσταση στο Μεσοπόλεμο και κυρίως με τις γυναίκες οι οποίες για κάποιο, όχι για κάποιο λόγο, λόγω, ας πούμε, ενός κοινωνικού αποκλεισμού, μιας, ας το πούμε, περιθωριοποίησης, είτε ήταν η γυναίκα υπάλληλος, είτε ήταν η εργάτησα, ότι ήταν μια μαχόμενη γυναίκα η οποία δεν θα έπρεπε να πληρώνεται, ας πούμε, λιγότερα από τον άντρα συναδελφό της, και να μην υπήρχε αυτή η αδικία.
0: Ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα οποία έχει δημοσιεύσει στις εφημερίδες και που μας αποδεικνύεται με αυτά που μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ενδιαφέρουν και τον 21ο αιώνα, υπάρχουν κάπου μαζεμένα? Μπορεί κάποιος να τα βρει σήμερα ή όχι?
1: Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ για τις γυναίκες της Δραπετσόνας, το οποίο υπάρχει, δηλαδή μπορεί κάποιος εάν θέλει να το βρει. Από εκεί και πέρα, κυριότερα όμως όλη της το έργο και όλη της η έρευνα, η ίδια μετά το πριν το θάνατό της, το δώρησε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς. Οπότε εκεί πέρα είναι όλο το αρχείο.
0: Γιατί καταγόταν ο πατέρας της από εκεί, έτσι, από αυτή την περιοχή, ναι.
1: Ακριβώς, οπότε για κάποιον που θέλει πολύ αναλυτικά να την έτσι μελετήσει, επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές ξένες συγγραφείς, όπως η Ντεμπόρα Τάνεν, η οποία ήταν στο Κολούμπια καθηγήτρια, η οποία είχε ασχοληθεί με την περίπτωση της Λίλη Κανάκου. Και έχουν γράψει βιβλία για τη Λίλη Κανάκου. Γενικότερα, τα τελευταία, θα έλεγα, 5-6 χρόνια υπάρχει μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την περίπτωσή της. Κυρίως επειδή, κατά πώς φαίνεται, πολλά μπορεί να μην έχουν αλλάξει κιόλας. Φυσικά, ο θεσμός της Πρίκας, που ήταν κάτι που την απασχόλησε σε πάρα πολλά από τα έργα της, όπως αυτό που σας είπα για την επαγγελματική αποκατάσταση και την δυνατότητα εισόδου της γυναίκας στο επαγγελματικό στίβο, παρόλα αυτά υπήρχε η έννοια του, και τώρα με το κίνημα το Me Too και γενικότερα με τον τρόπο που οι γυναίκες, η αυτοδιάθεσή τους ή η έννοια του πώς, ας πούμε, πατριαρχικής αντίληψης για κάποια πράγματα που αφορούν είτε το πώς παρουσιάζεται μια γυναίκα, είτε για το πώς συνδυάζει την καριέρα με την οικογενειακή της ζωή και με το αν κατά πόσον αυτό είναι μια ισότιμη διαδικασία με αυτή του άντρα. Αυτό παραμένουν πολύ επίκαιρα. Αυτό μας δείχνει η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και εξού και έχει αναζωπηρωθεί αυτό το ενδιαφέρον, θα έλεγα.
0: Τα βιβλία της είναι εξαντλημένα, μπορούμε να τα βρούμε, εστί, δηλαδή τα υπάρχουν ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Θα έλεγα ότι κυρίως τα βιβλία της, ενώ και στην πολιτεία γενικότερα, στα βιβλία αυτά μπορεί να βρεθούν, όπως η κυρία Ντορεμή, η Παραστρατημένη. Εγώ για τις ανάγκες της διατριβής μου φυσικά αναζήτησα και έτσι λιγότερα γνωστά διηγήματά της και από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Αλλά γενικότερα η κυρία Ντορεμή, η Παραστρατημένη, είναι σίγουρα διαθέσιμα. Φυσικά και σε περιοδικά, δηλαδή αν κάποιος ήθελε να μελετήσει συγκεκριμένα διηγήματα ή την πορεία της από την αρχή ως το τέλος, υπάρχουν και στη Νέα Εστία, στα Νεοελληνικά Γράμματα, ο κύκλος νομίζω και την εφημερίδα Ακρόπολη και Έθνος της εποχής. Αλλά όλα αυτά φυσικά φυλάσσονται, ναι.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες Λιλή Κανάκου, Ιουλία Νάκου, το πραγματικό της όνομα. Λιλή Κανάκου είναι γνωστή στα γράμματα και κοντά μας έχουμε την Αμαλία Αρσένη, η οποία έχει κάνει τη διατριβή της στις γυναίκες της δεκαετίας του 30. Να ρωτήσω πώς αποφασίσατε αυτό το θέμα να το πάρετε για τη διατριβή σας. Τι ήταν εκείνο που σας ενέπνευσε για κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμένα αρχικά επειδή με ενδιαφέρει η εξαιτία των οικογενειακών μου καταβολών, η γενιά του 30, επειδή γνωρίζω ότι ήταν μια γενιά του Σεφέρη, του Βενέζη, που ενέπνευσε πολύ τον πατέρα μου και ο οποίος ήταν πρότυπό μου, και ήθελα να μελετήσω γενικότερα τη γενιά του 30 και κυρίως τις απεικονίσεις των παιδιών, είτε στην αιωλική γη, στο Λεωνί. Με ενδιέφερε δηλαδή η εικόνηση αυτής της γενιάς και πώς αυτή εξελίχθηκε μετέπειτα σε μια έτσι πολύ σημαντική γενιά. Το γυναικείο ζήτημα, αλήθεια είναι, το έφερε στη συζήτηση η επιβλέπουσα καθηγήτρια αρχικά της ιατρευής μου, η κυρία Χριστίνα Ντουνιά. Καθώς γνώριζα ότι από τις σπουδές μου στην Αμερική και στην Αγγλία είχα ασχοληθεί αρκετά με τις απεικονίσεις νεαρών γυναικών στο θέατρο, γιατί το πρώτο μου πτυχίο ήταν στο θέατρο, όπως και το μεταπτυχιακό μου. Και καθώς υπήρχε ένα κενό στη μελέτη των γυναικών εκείνης της περίοδου, γιατί όπως προείπα, ξέρουμε τις ποιήτριες εκείνης της εποχής, οι οποίες είχαν τις ρομαντικές και συμβολικές καταβολές. Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα να καταπιαστεί με ευθύ λόγο ήταν μια πράξη αντίστασης με έναν τρόπο.
0: Επαναστατική, θα έλεγα, πρωτοποριακή για την εποχή, έτσι.
1: Πολύ. Και κυρίως επειδή οι γυναίκες που μελετώ εγώ, οι οποίες κάποιες όπως η Μαρία Βόλτου, το βιβλίο υπάρχει μόνο σε ένα αντίτυπο στη Βουλή, η οποία γράφει για τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις από ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια που είχε πάει. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο ταξίδι της περιγράφει πώς βρέθηκε παντρεμένη με έναν ομογενή εκεί παρά τη θέλησή της. Οπότε υπάρχει έτσι μια ανάγνωση της γυναικείας εμπειρίας μέσα από τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και πόσες άλλες που ενδεχομένως δεν ξέρουμε, οι οποίες κατέγραψαν τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους, είτε σε μορφή ημερολογίου οι περισσότερες, είτε σε μορφή εντυπώσεων. Η Λιλή Κανάκου, η Γαλάτια Καζαντζάκη που μελετώ επίσης, να πω ότι ουσιαστικά μιλάμε για επιστολογραφία, δηλαδή γράφει το έργο της γυναίκης το 1932 σε μορφή επιστολών, οπότε πειραματιζόντουσαν, όχι απλά έγραφαν μάλλον σε αυτή λόγο με αφήγηση, αλλά χρησιμοποιούσαμε και πολύ μοντέρνους τρόπους γραφής, είτε το ημερολόγιο, είτε την επιστολογραφία, είτε τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Οπότε εκεί υπήρχε ένα κενό, το οποίο επειδή είχε και ένα κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον για μένα, θεώρησα ότι θα ήταν καλό να τα φέρω στην επιφάνεια κάποια από αυτά.
0: Να έρθουμε στη Λιλή Κανάκου, μια και αυτό είναι το θέμα μας. Τι ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε ή που σας έχει μείνει και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας από την προσωπικότητα και το έργο της?
1: Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ ότι η Λιλή Κανάκου ουσιαστικά αυτά που περιγράφει στα βιβλία της, τα οποία είναι πραγματικά, πέρα ότι είναι γραμμένα πάρα πολύ γλαφυρά, με μια φοβερά έντονα ψυχολογική διείσδυση στους χαρακτήρες και κυρίως στη γυναικεία εμπειρία, υπάρχει έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο, και αυτό που έχει αναφέρει και η ίδια είναι ότι αυτά δεν τα γράφω απλά επειδή τα είδα, τα γράφω επειδή τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου, τα έχω ζήσει με το σώμα μου και τα έχω πληρώσει. Η Λιλή Κανάκου διώχθηκε από την εκπαίδευση, την τριτοβάθμια που δίδασκε δηλαδή στα σχολεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω των προοδευτικών της αντιλήψεων εκείνη την εποχή. Επίσης, στο τέλος, επειδή βοηθούσε ως εθελόντρια κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, έμεινε στο δρόμο και πουλούσε τσιγάρα. Δηλαδή, η ίδια τις επιλογές της, του να είναι μια γυναίκα η οποία δεν κάθεται στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού και βοηθάει και συνδράμει στο κοινωνικό γίγνεσθε, το πλήρωσε ίδια. Πραγματικά αυτό με συγκίνησε. Από εκεί και πέρα φυσικά τα έργα τους έχουν πάρα πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία, κυρίως γιατί έχουν την αίσθηση ότι βλέπουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα τη ζωή των γυναικών εκείνης της εποχής.
0: Γεννιέται σε ένα αστικό περιβάλλον στην Αθήνα 24 Φεβρουαρίου του 1904 και φεύγει από κοντά μας στις 29 Μαΐου του 1989. Τι γνωρίζουμε για το τέλος της?
1: Δυστυχώς το τέλος της ήταν τραγικό, είναι αλήθεια, διότι δεν έλαβε την απαραίτητη περίθαλψη όπου θα έπρεπε, δηλαδή πέθανε μόνη της. Φυσικά, εντάξει, είχε περάσει κάποια θέματα υγείας, αλλά ουσιαστικά δεν είχε αυτή την αναγνώριση που έπρεπε να έχει, οπότε υπήρξε έτσι αρκετά μεγάλη απομόνωση στο προς το τέλος της ζωής της. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό με συγκίνει επίσης και ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να τη μελετήσω, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πάντοτε μιλούσε για τους άλλους και έτσι στο τέλος πέθανε στο περιθώριο και εκείνη. Φυσικά όμως εκ των υστέρων, όπως πάντα, αναγνωρίζουμε και έτσι πραγματικά εκτιμούμε την προσφορά της στα γράμματα και λογοτεχνία.
0: Και τώρα, μια και το λέτε αυτό, μου θυμίζεται και ένα πολύ σημαντικό της έργο, φοβερό, «Η κόλαση των παιδιών», όπου μιλάει για όλα αυτά και μου το φέρατε με αυτό που είπατε για το τέλος της. Εν κατακλείδη, κυρία Αρσένη, τι έχετε να μας πείτε?
1: Θα ήθελα να πω ότι και να παροτρύνω έτσι τους ακροατές μας να διαβάζουν γενικότερα φυσικά βιβλία, αφενός τη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου, γιατί έχει πάρα πολλά να μας πει και για την εποχή μας, γιατί δυστυχώς, ευτυχώς, η ιστορία επαναλαμβάνεται και κάνει κύκλους και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά μέσα από τα κοινωνικό γίγνεσθε και τις θελήξεις της ιστορίας. Εξάλλου, η λογοτεχνία είναι οι ιστορίες της ιστορίας και πόσο μάλλον για τις γυναίκες, τη Μέλη Παπιώτη, την Έλλη Αλεξίου, τη Γαλάτια Καζαντζάκη, τη Λίλη Κανάκου, είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας να μάθουμε πώς εκείνες βίωναν εκείνη την πραγματικότητα ως γυναίκες, όχι μόνο γιατί αυτό μας λέει πολλά για τη θέση της γυναίκας τότε και τώρα, αλλά γενικότερα για την ιστορία του τόπου μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας και στις έρευνες τις οποίες κάνετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα σταματήσετε εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν με πολλά έτσι πεδία που με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Επικεντρώνουμε πιο πολύ στη δραματουργία και στο θέατρο. Παρ' όλα αυτά, φυσικά, οι γυναίκες αυτές με έχουν εμπνεύσει να συνεχίσω την έρευνά μου και έτσι βαθύτερα και ίσως σε άλλες περιόδους.
0: Και έτσι ίσως να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σαν.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε την Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, διδάκτορα της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πέρασμα στην ενηλικίωση, μια αρχιτυπική ανάγνωση της γυναικείας γραφής του Μεσοπολέμου, το έργο της, η διατριβή της, που μέσα περιλαμβάνει και τη Λίλη Κανάκου, την οποία σας παρουσιάσαμε. Κοντά μας ήταν στο πρώτο μέρος και η κυρία Μαρία Νικολοπούλου, ΕΔΥΠ, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας παρουσίασαν την βιωτή και το έργο της Λιλίκας Νάκου. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο. Χαίρετε!

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νεομάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
12: Κυλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ερωτηθεί σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας κατά την παρούσα χρονική περίοδο, προέβη στην ακόλουθη δήλωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας. Ιδιαιτέρως εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της και την προσευχητική της στήριξη προς τις οικογένειες των τριών ηρωικώς πεσόντος πυροσβεστών, ενώ παράλληλα αναπέμπει θερμή προσευχή υπέρ ενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όλων όσοι επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχεία αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Συνεχίζονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία, με τα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική, συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω. Επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές επίσης και 120 οχήματα. Για την πυρόσβεση από αέρος έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό και, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσεις προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Οι πυρκαγιές Εξηρονομή και Καλαμάκι Βιωτίας έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, έχουν κάψει δασικές εκτάσεις και έχουν προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο Πευκοδάσος, το άλλο κινείται προς την Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Στη Βιωτία η πυροσβεστική επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόνβρενας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για το λόγο αυτό νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί περισσότερα από 100 σπίτια, μπορεί και 150. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται και από την πυροσβεστική επισημαίνεται ότι στην περιοχή που είναι σήμερα σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, πνέουν θυελλώδεις άνεμοι. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και στον Δήμο Φαρσάλων. Έχουμε εκεί επίσης εκδήλωση πυρκαγιάς και για την περιοχή της Λάρισας επίσης έχουμε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων. Υπάρχουν υποψίες για εμπρισμό και έχει κινητοποιηθεί ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας. Σε σχολιασμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τις πυρκαγιές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι πολύ αργά θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο διαχρονικά έχει χιλιάδες και νέες οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό. Γι' αυτό και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Καμιά εμπιστοσύνη δεν έχει ο λαός στην κυβέρνηση και το εχθρικό κράτος, οι προτεραιότητες των οποίων αφήνουν για μία ακόμα φορά από καΐδια, τονίζει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα και επισημαίνει ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του κόμματος στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, δεν είχαν πάρει κανένα μέτρο πρόληψης, επιστρατεύοντας τώρα ξανά τις άσχημες καιρικές συνθήκες για να κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες. Οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση και την προστασία του λαού και της περιουσίας του σε όλη τη χώρα, απαιτώντας από την κυβέρνηση να διατεθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Εν τω μεταξύ, το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Μετά την ενημέρωση, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος και των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας και των υπηρεσιών που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, σε μήνυμά του τονίζει ότι το πυροσβεστικό σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της πολιτικής προστασίας έχει στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν προκύψει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, από την Ήπειρο στη Βιωτία και την Κρήτη. Επισημαίνει πως η θυσία των τριών πυροσβεστών υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Οι σκέψεις μας, είπε ο κύριος Τασούλας, βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους οι οποίοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται. Εν τω μεταξύ, εργαζόμενος του ΔΕΔΙΕ τραυματίστηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου στα Φίχτια Αργολίδας μετά την χθεσινή πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στην περιοχή. Ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου, ο οποίος υποχώρησε την ώρα που πραγματοποιούνταν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Άργους για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας πυρκαγιές να κατακαίνε και τις δασικές εκτάσεις αλλά και σπίτια. Όπως είπαμε, στο Πόρτο Γερμενό υπάρχει η πληροφόρηση ότι έχουν περισσότερα από 100 σπίτια καεί, ενώ και σήμερα το πρωί απομακρύνθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσω θαλάσσης. Κλειστή είναι σήμερα η λόφη του Λυκαβητού και του Φινόπουλου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω του υψηλού κινδύνου και σε επιφυλακή τίθενται και πολλές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Λόγω του κινδύνου σε δασικές περιοχές που βρίσκονται στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη υπάρχουν λοιπόν σε αυτές τις περιοχές απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές τους περιοχές και θα δούμε τώρα στην πορεία του δελτίου μας αν έχουμε κάποια νεότερα για τις πυρκαγιές για να σας τα μεταδώσουμε. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε τώρα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου σήμερα εκτελούνται χωρίς προβλήματα μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την εξασθένιση των ισχυρών ανέμων που είχαν χθες προκαλέσει ανατροπές στα προγράμματα των πλοίων. Οι εταιρείες καταβάλουν προσπάθειες να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν χθες σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληρότητες των πλοίων είναι αυξημένες λόγω της μεγάλης εξόδου. Από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι από την Ραφίνα 18 δρομολόγια, από το Λαύριο 12 και στον αριθμό των αναχωρήσεων από το Λαύριο περιλαμβάνονται και 4 πλοία τα οποία δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ραφίνας και τελικά κατέπλευσαν στο Λαύριο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν αναχωρήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που έγινε το πρωί εξαιτίας ανατροπής φορτηγών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ύψος της Βιωτίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Μυκόνου για υπόθεση εκβίασης εις βάρος επιχείρησης του νησιού. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης για να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση. Ύστερα από διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000, το οποίο παραδόθηκε στον άνδρα σε συνάντηση που είχε προκαθοριστεί. Τη στιγμή της παραλαβής, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, ενώ ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Τώρα στην Πτολεμαΐδα εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 80χρονη γυναίκα στο Μεσολόγγι που έχασε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ειδήσεις. Κατηγορίες για τροφοδότηση και κλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απίθυνε εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο στρατός του Ιράν ενώ προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον ζητώντας να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους. Όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στην επιθετική Αμερική θα παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου, τόνισε το Ιράν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στόχο της ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε και κατέχθη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε και κατέστρεψε εχθρικά

ζημιές. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό να μείνει ακυβέρνητο. Η Ουκρανία κατέριψε έναν από τους 27 βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε σήμερα η Ρωσία λόγω έλλειψης αναχαιτιστικών πυράβλων για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επίθεσης, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 35 πυράβλους. Βασικός στόχος της επίθεσης ήταν το Κίεβο, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις της ρωσικές στο Κίεβο αυξήθηκε σε 9 ανθρώπους, όπως εξήγηλε σήμερα η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων που ενεργοποίησαν συναγερμούς αυτοκινήτων, τα οποία ήταν σταθμευμένα στους δρόμους. Νυχτερινή επίθεση πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα 2 ουκρανικά drones να πλήξουν και να βυθίσουν πλοίο πολιτικής χρήσης ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας. Τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν. Το πλοίο μετέφερε αγαθά, όπως κατεψυγμένα τρόφιμα και υλικά οικοδομικών κατασκευών. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες, ισχυριζόμενες ότι τα πλοία βοηθούν εκατέρωθεν τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων σοβαρά, από το σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Νάπολη. Οι περισσότεροι τραυματισμοί και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές καταγράφηκαν στο Ποτσουόλι. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, σημειώθηκαν περισσότερες από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης, φοβούμενοι να γυρίσουν στα σπίτια τους, πέρασαν τη νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες. Το πυρηνικό εργοστάσιο του ΠΑΚ στην Ουγγαρία, το οποίο παράγει το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα, ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στο Σαββατοκύριακο εξαιτίας του εξαιρετικά χαμηλού επίπεδου στάθμης των υδάτων στον Δούναβη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η κυβέρνηση θα εκδώσει διάταγμα επιδιώκοντας την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μεγάλους χρήστες, ενώ θα προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών αν δεν επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και να πάμε και σε μία ακόμα είδηση, αγαπητοί ακροατές. Το πιεστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου οθεί τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του κόλπου να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν νέα σχέδια κατασκευής αγωγών, τα οποία και ανακοινώνονται, ενώ παλαιότερα έργα έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Μέσω των στενών του Ορμούζ εξάγονταν το 2025 14,95 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Το Ιράν εξήγει περίπου 1,69 εκατομμύρια βαρέλια και αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το θαλάσσιο πέρασμα, καθώς έχει πλέον τον έλεγχό του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Διευθυντής της Εταιρείας Ερευνών για την Ναυτιλία BRS. Η Τεχεράνη θα παράγει όσο μπορεί και θα εξάγει όσο μπορεί στην Κίνα. Δεν είναι πραγματικό πρόβλημα για την ίδια, εκτίμησε ο Διευθυντής της Εταιρείας Ερευνών.
Από τα υπόλοιπα 13,26 εκατομμύρια βαρέλια θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν εφόσον αυξηθεί η δυναμικότητα των υφιστάμενων αγωγών και ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με επίσης

μες ανακοινώσεις και ειδικούς του κλάδου. Έτσι έχουμε τις χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα περάσουμε τώρα στον καιρό. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό με ανέμους όμως βόρειους βορειοανατολικούς που στο Αιγαίο φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά φτάνει τους 35 βαθμούς, στα δυτικά τους 37, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 32 μέχρι 34 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε αίθριο καιρό με νεφώσεις το απόγευμα. Ανατολική, βορειοανατολική πνέουν οι άνεμοι. Στο Θρακικό φτάνουν τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε αίθριο καιρό με βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 8 μποφόρ και θερμοκρασία 35 βαθμούς. Κυκλάδες Κρήτη, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ, 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 32 στην Κρήτη. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αίθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αίθριο καιρό, νότιους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή τώρα θα έχουμε αίθριο καιρό, οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική μέχρι και 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε αναλυτικά στην πρόγνωση. Μακεδονία, Θράκη, αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε αίθριο καιρό, ανατολικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, από 21 βαθμούς μέχρι 37 η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, νότιο-ανατολική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Και πριν κλείσουμε αγαπητοί ακροατές το δελτίο μας να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Οι εικόνες που λαμβάνονται από τις περιοχές των πυρκαγιών αποκαλύπτουν και την έκταση της πυρκαγιάς αλλά και το θερμικό φορτίο που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα.
Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αρμόδιες πηγές της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που παρουσιάζει τον εμπριστή ο οποίος έβαλε φωτιά στο Ρέθυμνο. Θεωρούν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας ότι πολύ σύντομα θα ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε φωτιά στο Ρέθυμνο που ξεκίνησε από την περιοχή του ασωμάτου και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του Φοινικόδασους Πρέβελη. Ένα άτομο λοιπόν κινείται σε αγροτική τοποθεσία έξω από τον ασώματο. Εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οπτικό υλικό καταγράφει τις κινήσεις του πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Φαίνεται να κινείται αρχικά χωρίς εμφανή λόγο, στην συνέχεια να κατευθύνεται προς η στάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται. Το άτομο επιστρέφει ξανά στην ίδια περιοχή, την οποία οι αρχές εξετάζουν ως το πιθανό σημείο εκκίνησης της πυρκαγιάς.

Στην Καπαδοκία θα μας μεταφέρει η Θρία και θα ακούσουμε το τραγούδι του Κόνιαλη. Μια μελωδία γνωστή σε παραλλαγές από την Κύπρο έως τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τραγουδάει η Ειρήνη Δερέμπεη.

Από την έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, Χορή Κεντρικής Μακεδονίας, επιμέλεια Γιώργου Κωνσταντζού, η μπάντα Χάλκινον του Γιώργου Ρούμι από τον Εξαπλάτανο θα μας παίξει την Πετρούλα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Οβερίκιος, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο, και σήμερα θα ξεκινήσω την ανάγνωση ενός από τα μεγαλύτερα, τα πιο διάσημα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το θάνατο του Ιβάν Ίλιτς, του Λέοντος Τολστόη. Στο θάνατο του Ιβάν Ίλιτς, ο συγγραφέας εξερευνά την ανθρώπινη ύπαρξη και το θάνατο μέσα από την ιστορία ενός επιφανούς δικαστή που αντιμετωπίζει μια μυστηριώδη ασθένεια. Καθώς πλησιάζει το τέλος, ο Ιβάν Ίλιτς αναγκάζεται να αναθεωρήσει την επιφανειακή και γενή ζωή του, αντιμετωπίζοντας την αλήθεια και την εσωτερική κρίση που προκαλεί ο θάνατος, σε αντίθεση με την υποκρισία της κοινωνίας του. Η αναποφευκτότητα του θανάτου, η αναζήτηση νοήματος, η αλήθεια έναντι της ψευδέστησης, η απομόνωση και η εσωτερική αναζήτηση εν γέννη το αληθινό νόημα της ζωής μέσα από τον ερχόμο του θανάτου, είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν εδώ με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τον μεγάλο στοχαστή, δραματουργό, συγγραφέα Λέοντα Τολστόη.

Κεφάλαιο πρώτο. Μέσα στο ευρύχωρο οικοδόμημα του Μεγάρου της Δικαιοσύνης, ο Επίτροπος και τα μέλη του δικαστηρίου είχαν συγκεντρωθεί στο γραφείο του Ιβάν Εγκόροβιτς Σεμπέκ κατά την ακροματική διαδικασία της δίκης Μελβίνσκι. Η συζήτηση σιγά σιγά στράφηκε στην περίφημη υπόθεση Κρασόβισκι, για την οποία ο Φιόντορ Βασίλειεβιτς υποστήριζε με τη θερμοκρασία την αναρμοδιότητα Εγκόροβιτς, επέμενε στη γνώμη του, και όσο για τον Πιότρ Ιβάνοβιτς, αυτός δεν είχε λάβει από την αρχή μέρος στη συζήτηση και αδιαφορούσε. Διάβαζε την εφημερίδα που μόλις προλίγου του είχαν φέρει. «Κύριε», ακούστηκε η φωνή του, «πέθανε ο Ιβάν Ήλιτς». «Δεν είναι δυνατόν. Διαβάστε το μόνοι σας», είπε στο Φιόντορ Βασίλειεβιτς και το έδωσε την εφημερίδα που μύριζε ακόμα τυπογραφικό μελάνι. Και εκεί διάβασαν τις ακόλουθες γραμμές που ήταν μέσα σε μαύρο πλαίσιο. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα Γκολοβίν, μεταλήπης της, αναγγέλει συγγενείς και φίλους τον θάνατον του πολύ αγαπημένου της συζύγου Ιβάν Ήλιτς Γκολοβίν, συμβούλου του εφετείου, επισυμβάντος την 4η Φεβρουαρίου 1882. Η κηδεία θα λάβει χώραν την Παρασκευή και ώραν 1η απογευματινή. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος όλων τούτων των κυριών. Ήταν άρρωστος εδώ και πολλές εβδομάδες και του είχαν πει ότι δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Παρ' όλα αυτά διατηρούσε ακόμη τη θέση του. Προβλεπόταν όμως ότι σε περίπτωση θανάτου του, το πόστο του, μια και θα χείρευε, θα το έπαιρνε ο Αλεξέγεφ, ενώ ο Βίνικοφ και ο Σταμπέλ θα αναπληρούσαν τον Αλεξέγεφ. Μαθαίνοντας λοιπόν το θάνατο του Ιβάν Ήλιτς, όλοι εκείνοι που ήσαν συγκεντρωμένοι στο γραφείο άρχισαν να σκέφτονται κυρίως τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει το γεγονός αυτό τόσο στη δική τους προώθηση όσο και στον φίλον τους. «Τώρα οπωσδήποτε θα καταλάβω τη θέση του Σταμπέλ ή του Βίνικοφ», σκεφτόταν ο Φιόντορ Βασίλειεβιτς. «Το είχα υποσχεθεί άλλωστε από πολύ καιρό. Ας πούμε αυτή την προώθηση θα έχω και μια αύξηση από 800 ρούβλια, χωρίς να υπολογίσουμε όσα θα παίρνω και από τη γραμματεία. Θα πρέπει να φροντίσω τώρα αμέσως ώστε ο κουνιάδος μου να μετατεθεί από την Καλουγκά κοντά μας», σκεφτόταν ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. «Η γυναίκα μου θα ευχαριστηθεί πολύ και δεν θα μπορεί πια να ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν θέλω να κάνω κάτι για τους δικούς της». «Σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να ξανασηκωθεί πια», είπε δυνατά ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. «Τι κρίμα. Μα τι είχε τέλος πάντων? Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αρρώστια του. Ή μάλλον ο καθένας δίνει και το δικό του ορισμό. Όταν τον είδα την τελευταία φορά νόμιζα πως θα κρατούσε κι άλλο. Εγώ άστα είχα να τον δω από τις γιορτές, παρόλο που συνέχεια σκεφτόμουν να πάω. Και από περιουσία είχε τίποτε? Μα όχι, νομίζω πως η γυναίκα του κάτι είχε, όχι όμως και μεγάλα πράγματα. Θα πρέπει να πάμε. Και κάθονται τόσο πολύ μακριά. Θέλετε να πείτε μακριά από εσάς? Όλα άλλωστε είναι μακριά από εσάς. Τούτος δεν μπορεί να μου συγχωρήσει ότι κατοικώ από την πέρα όχθης ποταμού», είπε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς χαμογελώντας τον Σεμπέκ. Και άρχισαν να μιλάνε για την έκταση της πόλης. Ύστερα ξαναγύρισαν στη συνεδρίαση. Εκτός από τους συλλογισμούς στο θέμα των διορισμών και των μεταβολών που θα μπορούσαν να επέρθουν μέσα στην υπηρεσία ύστερα από αυτό το θάνατο, το γεγονός καθ' αυτό του θανάτου ενός φίλου αφύπνισε, όπως πάντα, σε όλους εκείνους που μάθαν αυτό το νέο, ένα αίσθημα χαράς. «Δεν είμαι εγώ αυτός που πέθανε, αλλά εκείνος. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτός πέθανε και εγώ ζω». Έτσι σκεφτότανε ή αισθανότανε ο καθένας τους. Όσο για τις στενές γνωριμίες του Ιβάν Ήλιτς, αυτούς που ονόμαζε φίλους του, πέρα από αυτό συλλογιζόντουσαν αθέλητα ότι είχαν ακόμα να επιτελέσουν τα πολύ θλιβερά καθήκοντα της καλής συμπεριφοράς, να παρευρεθούν δηλαδή στην κηδεία και να κάνουν στη χείρα μια επίσκεψη παρηγοριάς. Οι πιο επιστήθιοι φίλοι ήσαν ο Φιόντορ Βασίλειεβιτς και ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς υπήρξε συμμαθητής του Ιβάν Ήλιτς στα νομικά και θεωρείται σαν προστατευόμενος του.
αφού μίλησε στη γυναίκα του την ώρα του φαγητού για το θάνατο του Ιβάν Ήλιτς και για τους λόγους που κάνουν δυνατό το διορισμό του αδελφού της στην επαρχία τους, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς, χωρίς να αναπαυθεί καθόλου, ντύθηκε και πήγε στο σπίτι του Ιβάν Ήλιτς. Μπροστά στις σκάλες ήταν σταθμευμένες μια ιδιωτική άμαξα και δύο αγοραίες. Κάτω, μέσα στην είσοδο, κοντά στο πορτμαντό, ήταν ακουμπισμένο στον τοίχο το καπάκι του φερέτρου. Δαρνιρισμένο με μπροκάρ και στολισμένο με κρόσια και σιριτιά σημιά που λαμποκοπούσαν. Εκείνη τη στιγμή δύο μαυροφορεμένες κυρίες βγάζανε τις γούνες τους. Η μια από αυτές ήταν η αδελφή του Ιβάν Ήλιτς. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς τη γνώριζε. Η άλλη του ήταν άγνωστη. Ο Σβάρτς, ένας φίλος του Πιότρ Ιβάνοβιτς, κατέβαινε τη σκάλα. Καθώς τον είδε από ψηλά, σταμάτησε και του κλείσε το μάτι σαν να του έλεγε αυτό πια που έκανε και ο Ιβάν Ήλιτς. Η μισή άλλη τα καταφέραμε καλύτερα. Το πρόσωπο του Σβάρτς με τις φαβορίτες Άλαν Γκλέζ, καθώς και ολόκληρη η λίγνη κορμοστασιά του με τη βελάδα, ενέπνεαν όπως πάντα μια χαριτωμένη σοβαρότητα. Και αυτή η σοβαρότητα που ήταν αντίθετη στο χαρούμενο χαρακτήρα του αποκτούσε εδώ κάτι το ιδιαίτερα πικάντικο. Έτσι σκέφτηκε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς άφησε να περάσουν μπροστά οι κυρίες και έπειτα πίσω τους ανέβηκε κι αυτός αργά τη σκάλα. Ο Σβάρτς δεν κατέβηκε αλλά τον περίμενε απάνω. Και ο Πιότρ Ιβάνοβιτς κατάλαβε τον λόγο. Προφανώς ήθελε να συμφωνήσουν που θα έπαιζαν το βράδυ τούστ. Οι κυρίες κατευθύνθηκαν προς τη χείρα με χείλη σφιγμένα και βλέμμα παιχνιδιάρικο, κάνοντας απλώς μια κίνηση των φρυδιών. Ο Σβάρτς έδειξε στον Πιότρ Ιβάνοβιτς προς τα δεξιά το δωμάτιο του νεκρού. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς μπήκε στο δωμάτιο, μην ξέροντας πολύ καλά, όπως συνήθως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, πώς έπρεπε να φερθεί. Μόνο για ένα πράγμα ήταν βέβαιος. Το να κάνεις το σταυρό σου σε κάτι τέτοιες ώρες δεν βλάφτει ποτέ. Αλλά δεν ήταν και βέβαιος αν θα έπρεπε να σπάσει το λείψανο. Αποφάσισε λοιπόν να διακινδυνεύσει το εξής. Καθώς μπήκε, έκανε το σταυρό του και έκλεινε ελαφρά το κεφάλι, ενώ ταυτόχρονα εξέταζε το δωμάτιο, όσο βέβαια το επιτρέπει οι κινήσεις του κεφαλιού του και των χεριών του. Είδε λοιπόν δύο νεαρούς, πιθανώς ανυψίδια του νεκρού, από τους οποίους ο ένας ήταν μαθητής γυμνασίου που έβγαιναν από το δωμάτιο, κάνοντας το σταυρό τους. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν ακίνητη, ενώ μια κυρία με φρύδια ιδιόρυθμα και σαν ανασηκωμένα μιλούσε χαμηλόφωνα σε αυτή την κυρία που καθόταν. Ο ψάλτης φορούσε ρεντικότα και με ύφος δραστήριο και αποφασιστικό διάβαζε μεγαλόφωνα και σε έναν τόνο που απόκλειε κάθε αντίρρηση. Ο υπηρέτης, ο Γεράσιμος, πήγαινε ερχόταν με βήματα ελαφρά μπροστά στον Πιότρ Ιβάνοβιτς και κάτι έχινε πάνω στο παρκέ. Μόλις είδε τη δουλειά που έκανε, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς δεν άργησε να αισθανθεί μια ελαφριά μυρωδιά πτώματος σε αποσύνδεση. Από την τελευταία επίσκεψή του στον Ιβάν Ήλιτς, είχε προσέξει αυτόν τον Γεράσιμο που εκτελούσε χρέη νοσοκόμου και για τον οποίο ο Ιβάν Ήλιτς έτρεφε μια ιδιαίτερη στοργή. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς εξακολουθούσε να σταυροκοπιέται και να υποκλίνεται ελαφρά προς την κατεύθυνση του φέρετρου, του ψάρτη και των εικόνων που ήσαν τοποθετημένες πάνω στο τραπέζι σε μια γωνιά του δωματίου. Κατόπιν, όταν του φάνηκε πως όλες αυτές οι κινήσεις των χεριών του είχαν ήδη αρκετά διαρκέσει, σταμάτησε και άρχισε να περιεργάζεται τον νεκρό που ήταν ξαπλωμένος όπως συνήθως είναι ξαπλωμένοι οι νεκροί. Με έναν τρόπο δηλαδή περίεργα βαρύ και πτωματικό και με τα τραχιά του μέλη βαθιά παραγωμένα μέσα στα φουσκωτά χοντρομέταξα του φέρετρου και το κεφάλι αναπαυμένο για πάντα πάνω στο μαξιλάρι. Όπως όλοι οι νεκροί, όρθωνε ένα μέτωπο κίτρινο, καιρωμένο, με τους κροτάφους βαθουλωμένους και απογυμνωμένους και με μια μύτη που προεξήχε και μοιάζε να βαραίνει στο επάνω χείλος. Είχε πολύ αλλάξει και είχε αδυνατήσει περισσότερο από ό,τι ήταν κατά την τελευταία επίσκεψη του Πιότρ Ιβάνοβιτς. Αλλά το πρόσωπό του, ακριβώς όπως όλων των νεκρών, είχε γίνει πιο όμορφο και προπαντός πιο εκφραστικό. Το πρόσωπο αυτό έδειχνε ότι εκείνο που είχε καθήκον να κάνει το είχε εκπληρώσει και μάλιστα καλά.
Επιπλέον εξέφραζε μια μομφή, μία ας πούμε καλύτερα μια προειδοποίηση προς τους ζωντανούς. Τούτο όμως φάνηκε άτοπο στον Πιότρ Ιβάνοβιτς και, για την ακρίβεια, νόμισε ότι δεν τον αφορούσε προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, ένιωσε κάτι το δυσάρεστο και κάνοντας άλλη μια φορά βιαστικά το σταυρό του, έσπευσε να κάνει μεταβολή και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Του φάνηκε μάλιστα πως έδειξε πολύ βιασύνη, δηλαδή πως φέρθηκε αντίθετα με την ευπρέπεια και τους τύπους. Στο πλαϊνό δωμάτιο τον περίμενε ο Σβάρτς με τα πόδια ανοιχτά και παίζοντας με το ημίψιλό του που το κρατούσε πίσω από την πλάτη του. Ένα μονάχα βλέμμα πάνω στο παιχνιδιάρικο κομψό και περιποιημένο πρόσωπο του Σβάρτς έφτασε για να συνεισφέρει τον Πιότρ Ιβάνοβιτς. Κατάλαβε αμέσως ότι αυτός εδώ ο Σβάρτς ήταν πάνω απ' όλα αυτά και δεν άφηνε τον εαυτό του να περιπέσει σε θλιβερές σκέψεις. Όλη του η στάση έλεγε καθαρά: η θρησκευτική διαδικασία στη μνήμη του Ιβάν Ήλιτς δεν είναι παρά ένα επεισόδιο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να αναβάλουμε τη συνεδρίαση. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει απόψε κιόλας να παίξουμε χαρτιά. Ενώ η υπηρέτης που τακτοποιεί στο τραπέζι τέσσερα καινούργια κεριά και γενικότερα, δεν υπάρχει καμία απολύτως αιτία να υποθέσουμε έστω ότι αυτό το επεισόδιο θα ήταν δυνατό να μας εμποδίσει να περάσουμε και τη σημερινή βραδιά.

Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς, χωρίς να επιλέξει, έκανε μια χειρονομία που εξέφραζε τη βαθιά του πεποίθηση πως δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. «Μα καπνίστε παρακαλώ», του είπε αυτή σε όχι τόσο πολύ μεγαλόψυχο τόνο, αλλά και πολύ ξέψυχα, ενώ άρχισε και όλο να συζητάει με τον Σοκόλοφ για την τιμή του τάφου. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς άραβε το τσιγάρο του, αλλά την άκουγε και όλο να συζητά με λεπτομέρειες για τις διάφορες τιμές και τελικά που διάλεξε για τον τάφο που ήθελε να αγοράσει. Έπειτα, αφού τακτοποίησε αυτό το θέμα, έδωσε οδηγίες για τους ψάλτες. Ο Σοκόλοφ βγήκε. «Τα κάνω όλα μόνη μου», είπε στον Πιότρ Ιβάνοβιτς, και μετατόπιζε τα άλμπουμς που βρισκόνταν πάνω στο τραπέζι. Μα την ίδια στιγμή το μάτι της είδε ότι η στάχτη του τσιγάρου του απειλούσε να λερώσει το τραπέζι και δίχως αργοπορία του βάλε μπροστά του ένα σταχτοδοχείο. «Βρίσκω ότι θα ήταν υπόκριση να βεβαιώσω ότι η λύπη μου με εμποδίζει να ασχοληθώ με ζητήματα πρακτικά», συνέχισε. «Αντίθετα, αν υπάρχει κάτι που μπορεί, όχι βέβαια να με παρηγορήσει, αλλά να κάπως να με εξαλαφρώσει, είναι ακριβώς το να ασχολούμαι για εκείνον». Ξαναπήρε το μαντίλι της και φάνηκε ότι ήθελε να αρχίσει τα κλάματα. Αλλά ξαφνικά, σαν να κατέβαλε κάποια υπεράνθρωπη προσπάθεια, επιβλήθηκε στον εαυτό της και είπε: «Έχουμε να συζητήσουμε μια σοβαρή υπόθεση». Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς υποκλήθηκε προσπαθώντας πολύ να συγκρατήσει τα ελαττήρια του καθίσματος που είχαν ξαναρχίσει να κινούνται. «Υπόφερε τρομερά τις τελευταίες μέρες». «Υπόφερε πολύ? Ω, φρικτά. Δεν σταμάτησε να φωνάζει, όχι μονάχα

0: τα τελευταία λεπτά, αλλά ώρες ολόκληρες. Φώναζε χωρίς σταματήμα, τρεις μέρες συνέχεια. Δεν μπορούσε να το υποφέρει κανείς. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσα να το αντέξω. Οι φωνές του διαπερνούσαν τρία δωμάτια με κλειστές τις πόρτες. Ω, τι τράβηξα, τι μου έμελε να υποφέρω. Και διατηρούσε όλες του τις αισθήσεις, ρώτησε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Ναι, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μουρμούρισε αυτή. Μας αποχαιρέτησε ένα τέταρτο πρώτου τέλους και ζήτησε μάλιστα να βγάλουμε έξω τη Βολόντια. Η ιδέα των Οδυνών, ενός ανθρώπου που τόσο καλά γνώριζε από τα παιδικά του χρόνια και που αργότερα υπήρξε συμπαίκτης του στα χαρτιά, αυτή η ιδέα ξαφνικά γέμισε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς με τρόμο. Παρόλη τη συνέστηση της υποκρισίας και της δικής του και τούτης εδώ της γυναίκας. Ξανά δε εκείνο το πρόσωπο, εκείνη τη μύτη που συνέθλιβε το πάνω χείλος και φοβήθηκε. Φοβήθηκε για τον εαυτό του. Τρεις μέρες γεμάτες τρομερά βάσανα και έπειτα ο θάνατος. Κάτι που μπορεί να συμβεί και σε μένα σε κάθε στιγμή. Και τώρα αμέσως, σκέφτηκε και τον κυρίεψε τρόμος. Αλλά αμέσως, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, άρχισε να αυτοπαρηγοριέται με τη σκέψη εκείνη, την πολύ συνηθισμένη, ότι όλα τούτα συνέβησαν στον Ιβάν Ήλιτς και όχι σε εκείνον. Και ότι αυτό δεν έπρεπε και ούτε μπορούσε να του συμβεί. Και ότι με το να σκέφτεται αυτά τα πράγματα, άφηνε τον εαυτό του να κατατρίχεται από μαύρες ιδέες. Πράγμα που έπρεπε να αποφύγει, όπως άλλωστε το έδειχνε καθαρότατα και το πρόσωπο του Σβάρτς. Και αφού έκανε αυτό το συλλογισμό, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς ησύχασε και με ενδιαφέρον ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες από το θάνατο του Ιβάν Ήλιτς. Λες και ο θάνατος ήταν ένα πράγμα που δεν μπορούσε να συμβεί παρά μόνο στον Ιβάν Ήλιτς, και αυτόν τον Πιότρ Ιβάνοβιτς δεν τον αφορούσε καθόλου. Όταν του διηγήθηκε για την παραμικρή λεπτομέρεια από τις φοβερές σημαντικές σωματικές ταλαιπωρίες που κυριολεκτικά βασάνισαν τον Ιβάν Ήλιτς, αυτές τις λεπτομέρειες ο Πιότρ Ιβάνοβιτς δεν θα τις μάθαινε αν όλα τούτα τα βάσανα του Ιβάν Ήλιτς δεν είχαν επηρεάσει τα νεύρα της χείρας του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έκρινε, φαίνεται πως ήταν καιρός να μιλήσει και για υποθέσεις. Α, Πιότρ Ιβάνοβιτς, πόσο οδυνηρό είναι, πόσο τρομακτικά οδυνηρό. Και ξανάρχισε να κλαίει. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς αναστέναξε και περίμενε να σκουπίσει τη μύτη της. Όταν τελικά σκούπισε τη μύτη της, άρχισε να της λέει: «Πιστεύστε ειλικρινά». Αυτή τότε ξανάρχισε να μιλάει και να εκθέτει επιτέλους τούτη την υπόθεση που φαίνεται ότι την απασχολούσε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Επρόκειτο για το τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνει και πώς να ενεργήσει ώστε να πετύχει την ίσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο Ταμείο που εδικαιού το λόγο θανάτου του συζύγου της. Έκανε δήθεν πως ζητούσε τη συμβουλή του Πιότρ Ιβάνοβιτς για τη σύνταξη, αλλά αυτός έβλεπε ότι αυτή ήξερε ήδη τα πάντα, μέχρι και την παραμικρότερη λεπτομέρεια και μάλιστα ίσως πολύ καλύτερα από αυτόν. Ακόμα και για το ποσό που μπορούσε να πάρει από το Δημόσιο Ταμείο εξαιτίας αυτού του ατυχήματος. Αλλά αυτή ήθελε να μάθει αν ήταν δυνατό να της χορηγηθεί ακόμη μεγαλύτερο ποσό. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς προσπάθησε να εξεύρει κάποιο τρόπο ώστε να τα καταφέρουν. Αλλά αφού σκέφτηκε καλά και αφού από τάκτ είπε μερικά για την τζιγκουνιά της κυβέρνησης, αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε τρόπος δυστυχώς. Τότε αυτή αναστατώθηκε και φανερά έδειξε ότι θα ήθελε να απαλλαγεί από τον επισκέπτη της. Αυτός το κατάλαβε. Έσβησε το τσιγάρο του, σηκώθηκε, της έσφιξε το χέρι και βγήκε από το δωμάτιο. Μέσα στην τραπεζαρία, όπου είδε το εκκρεμές εκείνο που ο Ιβάν Ήλιτς με τόση χαρά είχε ξετρυπώσει από κάποιο παλαιό πόλι, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς συνάντησε τον παπά και μερικούς γνωστούς που είχαν έρθει για την κηδεία. Είδε επίσης μια νέα κοπέλα, εξαιρετικά ωραία, που τη γνώριζε. Την κόρη του Ιβάν Ήλιτς, η οποία ήταν ντυμένη στα ολόμαυρα. Έτσι, η λεπτή της κορμοστασιά φαινόταν ακόμα πιο λεπτή. Είχε ένα ύφος στιφνό και μάλλον εξαγριωμένο. Χαιρέτησε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς, λες και τον θεωρούσε ένοχο για κάτι. Πίσω της στεκόταν με το ίδιο θυμωμένο ύφος ένας πλούσιος νεαρός, ένας ανακριτής, που όπως λέγανε ήταν ο αραβωνιαστικός της και που κι αυτόν τον γνώριζε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Χαιρέτησε και τους δύο σκεθροπά και ετοιμαζόταν να μπει στο δωμάτιο του νεκρού όταν κάτω στη σκάλα φάνηκε ένας μικρός μαθητής, ο γιος του Ιβάν Ήλιτς, που του μοιάζε καταπληκτικά. Αυτός ο Ιβάν Ήλιτς, όπως ο Πιότρ Ιβάνοβιτς τον θυμόταν στη νομική σχολή, τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα κλάματα και είχαν αυτή την έκφραση που έχουν συχνά τα μάτια των αγοριών των 13 ή 14 χρόνων με τις κακές έξεις. Μόλις είδε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς σκυθρόπιασε και πήρε ύφος ντροπαλό και απότομο μαζί. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς τον χαιρέτησε με το κεφάλι και μπήκε στο δωμάτιο του νεκρού. Η νεκρόσιμη τελετή άρχισε. Κεριά, αναστεναγμή, δάκρυα, λιγμή, η μυρωδιά του λιβανιού. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς στεκόταν όρθιος με συνοφριωμένα φρύδια και το βλέμμα καρφωμένο στα πόδια του. Δεν σήκωσε ούτε μια φορά τα μάτια του στο λείψανο. Δεν αφέθηκε να κυριαρχηθεί από συναισθήματα καταθλιπτικά και έφυγε από τους πρώτους. Ο αντιθάλαμος ήταν άδειος. Ο υπηρέτης Γεράσιμος βγήκε βιαστικά από το δωμάτιο του πεθαμένου.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Ιβάνοβιτς, για να πει κάτι. Αλίμονο. Τη δυστυχία. Θέλημα Θεού. Όλοι εκεί θα πάμε, απάντησε ο Γεράσιμος, αποκαλύπτοντας τα όμορφα κάτασπρα δόντια του, δόντια χωρικού. Και σαν άνθρωπος πολύ άσχολος, άνοιξε σβέλτα την πόρτα, φώναξε τον άμαξα, βοήθησε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς να ανεβεί στην άμαξα και με ένα πείδημα ξαναβρέθηκε στα σκαλιά. Βιαστικός, όπως φαινόταν, για να ασχοληθεί με κάποια άλλη δουλειά. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς, ύστερα από τις μυρωδιές του λιβανιού, του λείψανου και της φενόλης, ένιωσε ιδιαίτερη ευχαρίστηση που βγήκε έξω και ανέπνευσε. «Πού πάμε?» ρώτησε ο αμαξάς. «Μια και δεν είναι αργά, θα πάω στου Φιοντόρ Βασίλεβιτς». Και πήγε. Βρήκε πράγματι τους παίχτες που κόντευαν να τελειώσουν το πρώτο μέρος και έτσι μπόρεσε να λάβει μέρος στο παιχνίδι σαν πέμπτος.

Κεφάλαιο δεύτερο. Η ιστορία του Ιβάν Ήλιτς ήταν από τις πιο απλές, τις πιο συνηθισμένες και τις πιο φρικτές. Ο Ιβάν Ήλιτς, σύμβουλος του εφετείου, πέθανε σε ηλικία 45 χρονών. Ήταν γιος δημοσίου υπαλλήλου που έκανε καριέρα στην Πετρούπολη μέσα στα διάφορα υπουργεία και που είχε κατορθώσει να φτάσει σε τέτοια θέση όπου φαίνεται καθαρά πως όσοι φτάνουν σε εκεί είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν κάποια σοβαρότερη υπαλληλική αποστολή, αλλά και που κανείς δεν μπορεί να τους κουνήσει λόγω της μακροχρόνιας υπηρεσίας και του αξιώματος. Κρατάνε λοιπόν πόστα εικονικά, αλλά μισθούς καθόλου εικονικούς, αφού κυμαίνονται ανάμεσα στις 6 και στις 10.000 ρούβλια και αφού τους διατηρούν μέχρι τα γυρατιά τους. Τέτοιος ήταν ο εντιμότατος σύμβουλος Ηλία Εφήμοβιτς Γκολοβίν, άχρηστο μέλος στις διάφορες άχρηστες υπηρεσίες. Είχε τρεις γιους. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν ο δεύτερος. Ο μεγάλος ακολουθούσε μια καριέρα ανάλογη με εκείνη του πατέρα του, αλλά σε άλλο υπουργείο, και πλησίαζε σχεδόν στην κατάσταση εκείνη που οι μισθοί των υπαλλήλων σώζονται από την αδράνεια και μόνο. Ο τρίτος γιος ήταν ένας αποτυχημένος. Δεν μπόρεσε να κάνει προκοπή στις διάφορες θέσεις και τώρα υπηρετούσε στους σιδηροδρόμους. Ο πατέρας του, τα αδέρφια του και οι γυναίκες τους όχι μόνο απόφευγαν να συναντηθούν μαζί του, αλλά εκτός από μεγάλη ανάγκη απόφευγαν ακόμη και να θυμηθούν την ύπαρξή του. Η αδελφή του Ιβάν Ήλιτς είχε παντρευτεί τον Βαρόνο Γκρέφ, ένα δημόσιο υπάλληλο από την Πετρούπολη. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν «le phénix de la famille», όπως έλεγαν.

συμφερότανε πάντοτε με αξιοπρεπή σεμνότητα και εξίσου καλά τόσο απέναντι των ανωτέρων του όσο και απέναντι των υφισταμένων του. Εκτελούσε τις αποστολές που του εμπιστευόντουσαν και που αφορούσαν σχισματικές αιρέσεις με τόση αυστηρή ακρίβεια και τιμιότητα ώστε δεν μπορούσε να μην αισθάνεται περήφανος κι αυτός ο ίδιος. Παρά την νεαρή του ηλικία και την έμφυτη ευθυμία του, ήταν εξαιρετικά προσεκτικός και επίσημος και μάλιστα αυστηρός στις υπηρεσιακές του υποθέσεις. Αλλά στις κοινωνικές του σχέσεις συχνά αστειευότανε και έδειχνε πνευματώδης. Μα πάντοτε ήταν καθώς πρέπει και καλοκάγαθος και bon enfant, όπως έλεγαν ο κυβερνήτης και η γυναίκα του, που τους ήταν οικογενειακός φίλος.

Στην επαρχία είχε συνάψει επίσης ένα δεσμό με μια κυρία που ερωτεύτηκε με θέρμη τον κομψό αυτό νέο και είχε πάρε δώσει και με μια καπελού. Του έτυχε επίσης να το ρίξει έξω με περαστικούς υπασπιστές και να πάει με παρέα μετά του σουπέ σε κάποιο απόκεντρο σοκάκι. Του έτυχε να κολακέψει τον προϊσταμένο του και ιδίως τη γυναίκα του προϊσταμένου του. Αλλά όλα αυτά με έναν τρόπο τόσο ευγενικό, τόσο λεπτό, ώστε κανείς να μην μπορεί να τον χαρακτηρίσει άσχημα και αυστηρά, σύμφωνα με τη γαλλική έκφραση «Il faut que je ne se passe». Όλα αυτά τα έκανε με τα χέρια καθαρά, τα ρούχα φρέσκα και προπαντός με καλή συντροφιά. Κατά συνέπεια με την επιδοκιμασία προσώπων της υψηλής κοινωνίας. Ο Ιβάν Ιλίτς υπηρέτησε κατά αυτόν τον τρόπο 5 χρόνια. Ύστερα ανάλαβε υπηρεσία σε καινούργια δικαστικά καταστήματα όπου είχαν ανάγκη από καινούριους ανθρώπους. Ο Ιβάν Ιλίτς ήταν ένας από αυτούς τους καινούριους ανθρώπους. Του προσφέρανε μια θέση ανακριτή και ο Ιβάν Ιλίτς τη δέχτηκε. Παρόλο που αυτό τον υποχρέωνε να φύγει για μια άλλη διοίκηση, να διακόψει τις σχέσεις που είχε συνάψει και να δημιουργήσει καινούργιες. Οι φίλοι του τον συνόδεψαν στο σταθμό, του προσφέρανε μια τσιγαροθήκη ασημένια, φωτογραφήθηκαν όλοι παρέα και ο Ιβάν Ιλίτς έφτασε στο καινούριο του πόστο. Σαν ανακριτής ο Ιβάν Ιλίτς αποδείχθηκε πάντα κομιλφό, εξίσου ακριβής, εξίσου ικανός στο να ξεχωρίζει τις υπηρεσιακές υποθέσεις από τις ιδιωτικές σχέσεις και συμπεριφέρθηκε με την ίδια αξιοπρεπή σεμνότητα που είχε φερθεί και τον καιρό που ήταν με έκτακτη αποστολή κοντά στον κυβερνήτη. Τα καθήκοντα καθ' αυτά του ανακριτή φάνηκαν στον Ιβάν Ιλίτς πολύ πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά από εκείνα που εκτελούσε προηγουμένως. Μερικές φορές ευχαριστιόταν να περνάει με βήμα ανάλαφρο, ντυμένος με τη στολή που είχε κάνει στους Άρμορ, μπροστά από τους υπαλλήλους που τρέμανε και εκείνους που είχαν κάνει αίτηση και που περίμεναν να τους προσλάβουν και που τον φθονούσαν, γιατί μπορούσε να μπαίνει κατευθείαν στο γραφείο του κυβερνήτη και να κάθεται στο τραπέζι του για να πιει τσάι και να καπνίσει. Αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που εξαρτιόταν από την αυθαιρεσία του, όταν ήταν με αποστολή, δεν ήταν και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ως επιτοπλίστων ήσαν υπαστινόμοι και αιρετικοί. Και του άρεσε πολύ να φέρεται αξιαγάπητα, σχεδόν φιλικά, σε αυτούς τους ανθρώπους που εξαρτιόντουσαν από αυτόν. Ευχαριστιόταν να τους κάνει να αισθάνονται ότι αυτός που μπορούσε να τους συντρίψει, τους φερόταν απλά φιλικά. Αλλά αυτά τα πρόσωπα ήσαν ολιγάριθμα. Τώρα, όντας ανακριτής, ο Ιβάν Ιλίτς ένιωθε ότι όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, οι πιο ενδιαφέροντες προσωπικότητες, οι πιο περήφανοι άνθρωποι, ήσαν στα χέρια του και του αρκούσε να γράψει μερικές λέξεις σε ένα υπηρεσιακό έντυπο. Και μια τέτοια σημαίνουσα προσωπικότητα, ένας τόσο περήφανος άνθρωπος, να οδηγηθεί μπροστά του, είτε σαν κατηγορούμενος, είτε σαν μάρτυρας. Και μάλιστα, να είναι υποχρεωμένος να στέκεται όρθιος μπροστά του, αν αυτός, ο Ιβάν Ιλίτς, δεν του έδινε την άδεια να καθίσει και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Αλλά ο Ιβάν Ιλίτς δεν έκανε ποτέ κατάχρηση αυτής της εξουσίας. Αντίθετα, προσπαθούσε να αμβλύνει τους τύπους. Όμως η συνέστηση αυτής της ισχύως και η δυνατότητά του να αντιμετριάζει αποτελούσαν στα μάτια του το κύριο ενδιαφέρον και το θέλγητρο των νέων του δικαιοδοσιών. Κατά την εκπλήρωση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, κατά την εκδίκαση εγκληματικών υποθέσεων, ο Ιβάν Ιλίτς υιοθέτησε τάχιστα εκείνη τη μέθοδο που συνίσταται στο να απομακρύνεις όλες τις άχρηστες στην υπηρεσία περιπτώσεις και να δίνεις σε κάθε υπόθεση, όσο μπερδεμένη κι αν είναι αυτή, ανάγλυφη την εικόνα της, ώστε να είναι δυνατό να εκφράζονται πάνω στο χαρτί όλα τα διανοήματα, αποκλείοντας παντελώς τις προσωπικές σου γνώμες, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάτης αυστηρότατα τους τύπους, δίχως όμως να απομακρύνεσαι ούτε στο ελάχιστο από αυτούς. Αυτό ήταν μια καινοτομία και υπήρξε ένας από τους πρώτους που έθεσε σε εφαρμογή την νομοθεσία του 1864. Στην πόλη που κατήχε τη θέση του ανακριτή, ο Ιβάν Ιλίτς δημιούργησε καινούργιες σχέσεις. Υιοθέτησε καινούργια τακτική και άλλαξε τόνο.
κρατιόταν σε κάποια απόσταση από τις διοικητικές εξουσίες και δημιούργησε ένα κύκλο φίλων ανάμεσα στους δικαστικούς και τους πλούσιους ευγενείς που κατοικούσαν εκεί. Άρχισε να μην υπολογίζει την κυβέρνηση και ποζάριζε σαν φιλελεύθερος μετριοπαθής με ιδέες κάπως προοδευτικές. Έτσι, χωρίς τίποτε να αλλάξει στην κομψότητα της εμφάνισής του, ο Ιβάν Ήλιτς έπαψε να ξυρίζει το σαγόνι του και άφησε ελεύθερα να φυτρώσουν τα γένια του. Η ζωή του Ιβάν Ήλιτς στην καινούργια του διαμονή κυλούσε πολύ ευχάριστα. Το φιλόψωγο περιβάλλον όπου είχε εισχωρήσει ήταν πολύ ενωμένο. Οι αμοιβές του πολύ πιο ικανοποιητικές από πρώτα και έπειτα, υπήρχε επιπλέον εκεί και μια άλλη τέρψη. Το ουίστ. Ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να παίζει χαρτιά και καθώς έπαιζε με πολλή ικανότητα, ζωηρά αλλά και συνετά, κέρδιζε σχεδόν πάντα. 2 χρόνια μετά την εγκατάστασή του σε αυτή την πόλη έκανε τη γνωριμία της μέλουσας γυναίκας του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, Μικέλ, ήταν η πιο χαριτωμένη και η πιο έξυπνη κοπέλα και έλαμπε περισσότερο από όλες τις άλλες νέες αυτού του κύκλου στον οποίο ανήκε ο Ιβάν Ήλιτς. Ανάμεσα στις διασκεδάσεις που δημιουργούσε για να ξεκουράζεται από τις ασχολίες του του ανακριτή, ήσαν και αυτές του οι σχέσεις, οι τόσο χαρούμενες και ευχάριστες με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Τον καιρό που υπηρετούσε ακόμη κοντά στον κυβερνήτη, ο Ιβάν Ήλιτς χόρευε πολύ. Αργότερα, όταν έγινε ανακριτής, δεν χόρευε παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σαν να θέλει να πει. Αν και ολόκληρος δικαστικός 5ης τάξης, εντούτοις όταν πρόκειται για χορό, μπορώ να τους δείξω ότι αξίζω περισσότερο από τους άλλους. Έτσι χόρευε καμιά φορά προς το τέλος της βραδιάς με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα και στο διάστημα αυτών των χωρών πέτυχε να της κατακτήσει την καρδιά. Αυτή τον ερωτεύτηκε. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν είχε ακόμα ξεκαθαρισμένη πρόθεση να παντρευτεί, αλλά όταν η κοπέλα τον ερωτεύτηκε, αναρωτήθηκε με ειλικρίνεια: «Και γιατί τάχα να μην την παντρευτώ?» Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ήταν από καλή οικογένεια ευγενών. Δεν ήταν άσχημη και είχε και περιουσιούλα. Ο Ιβάν Ήλιτς θα μπορούσε να πετύχει ένα γάμο λαμπρότερο, αλλά όπως και να το έκανες, ήταν κι αυτός ένας καλός γάμος. Ο Ιβάν Ήλιτς είχε τις αποδοχές του και έλπιζε πολύ ότι και εκείνη θα είχε εισάξια εισοδήματα. Η νέα ήταν ενόστιμη, ευχάριστη, πολύ ευπρεπής και από καλή οικογένεια. Το να πούμε ότι ο Ιβάν Ήλιτς ερωτεύτηκε την αραβωνιαστικιά του και βρήκε ότι τα γούστα της συμφωνούσαν απόλυτα με τα δικά του, θα ήταν το ίδιο ανακριβές σαν να λέγαμε ότι παντρεύτηκε γιατί οι άνθρωποι του κύκλου του επιδοκίμαζαν αυτή την ένωση. Ο Ιβάν Ήλιτς το αποφάσισε για τούτους τους 2 λόγους. Παίρνοντας την Πρασκόβια Φιοντόροβνα για γυναίκα, ικανοποίησε τις δικές του επιθυμίες και ταυτόχρονα φερότανε με έναν τρόπο που επιδοκίμαζαν και οι υψηλά ιστάμενοι. Και ο Ιβάν Ήλιτς παντρεύτηκε.

Ο γάμος αυτός καθ' αυτός και ο πρώτος καιρός της συζυγικής ζωής με τα χάδια, τα καινούργια έπιπλα, τα καινούργια σκεύη, τα καινούργια σπρόρουχα, κυλούσε πολύ ευχάριστα μέχρι την ώρα της εγκυμοσύνης της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα. Τόσο μάλιστα καλά που ο Ιβάν Ήλιτς σκεφτότανε πως όχι μόνο δεν τάραζε αυτή τη ζωή την εύκολη, την ευχάριστη και χαρούμενη, την πάντοτε σωστή που επιδοκίμαζε η κοινωνία και που ήταν η μόνη που ο Ιβάν Ήλιτς θεωρούσε σαν σωστή, αλλά ότι την καθιστούσε ακόμη πιο ευχάριστη. Να όμως που από τους πρώτους κιόλας μήνες της εγκυμοσύνης της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα δημιουργήθηκε κάτι καινούριο που ήταν δυσάρεστο, κουραστικό και άσχημο, από το οποίο όμως τίποτα καλό δεν μπορούσε να περιμένει κανείς, μια και από το ίδιο δεν μπορούσε και να απαλλαγεί. Χωρίς καμιά αιτία, όπως τουλάχιστον πίστευε ο Ιβάν Ήλιτς, «de cahier de coeur», όπως το λέγε, η γυναίκα του άρχιζε να ταράζει το ρυθμό της ζωής του, τον τόσο ευχάριστο και τόσο ακριβή. Δειχνότανε χωρίς λόγο ζηλιάρα. Απαιτούσε ο άντρας της να ασχολείται συνεχώς μαζί της. Του δημιουργούσε καταστάσεις γκρίνιας και του έκανε σκηνές δυσάρεστες και απολύτιστες. Στην αρχή ο Ιβάν Ήλιτς έλπιζε ότι θα κατόρθωνε να αποφύγει όλες αυτές τις δυσαρέσκειες με την ίδια άμεμπτη και καλή συμπεριφορά που τον έκανε να πετυχαίνει μέχρι τώρα αυτό που ήθελε στη ζωή του. Έκανε λοιπόν πως αγνοούσε την κακή διάθεση της γυναίκας του και συνέχιζε να ζει ελεύθερα και ευχάριστα όπως στο παρελθόν. Καλούσε φίλους στο σπίτι για χαρτιά και πήγαινε κι αυτός στο σπίτι του ή στη Λέσκη. Αλλά κάποια μέρα η γυναίκα του άρχισε να τον βρίζει τόσο άσχημα και συνέχισε να το καταφέρεται με τέτοια σκληρότητα κάθε φορά που αρνιόταν να υποταχθεί στις αξιώσεις της, ώστε ο Ιβάν Ήλιτς τρόμαξε. Ήταν πια φανερό ότι εκείνη είχε υιοθετήσει ανέκλητα τούτη την τακτική, όσο αυτός δεν υποχωρούσε, δηλαδή όσο δε δεχότανε να περνάει τον καιρό του στο σπίτι πλήττοντας σαν και εκείνη. Κατάλαβε ότι ο οικογενειακός βίος, τουλάχιστον με τη δική του τη γυναίκα, δεν χαρίζει πάντοτε στη ζωή ευχαρίστηση και ευπρέπεια, αλλά αντίθετα ταράζει την αρμονία της, και ότι κατά συνέπεια ήταν αναγκαίο να προστατευτεί από όλες αυτές τις ταραχές. Και ο Ιβάν Ήλιτς σκέφτηκε τους τρόπους με τους οποίους θα αμυνόταν. Το μόνο πράγμα που σεβόταν η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ήταν οι υπηρεσιακές ασχολίες του άντρα της. Έτσι, ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να πολεμάει τη γυναίκα του προστατευόμενος από τις υποχρεώσεις της δουλειάς του, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία του δικού του κόσμου. Την αναγκαιότητα αυτής της ανεξαρτησίας ο Ιβάν Ήλιτς την αισθάνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη γέννηση του παιδιού. Τότε με τις άκαρπες απόπειρες αποθυλασμού και με τις αρρώστιες, τις πραγματικές ή φανταστικές του παιδιού και της μητέρας, αρρώστιες που απαιτούσαν την παρέμβαση του Ιβάν Ήλιτς, αλλά τις οποίες ποτέ του δεν μπόρεσε να καταλάβει.

Όσο η γυναίκα του γινόταν πιο ευερέθιστη και πιο απαιτητική, ο Ιβάν Ηλίτς μετατόπιζε όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του από την ιδιωτική του ζωή στις υπηρεσιακές του υποθέσεις. Αγαπούσε περισσότερο τη δουλειά του και γινόταν όλο και πιο φιλόδοξος. Πολύ γρήγορα, σχεδόν ούτε χρόνο μετά το γάμο του, κατάλαβε ότι η ζωή της οικογένειας, όσο και αν παρουσίαζε ορισμένα πλεονεκτήματα, στην ουσία ήταν κάτι το πολύ μπερδεμένο, το πολύ κουραστικό, απέναντι στο οποίο θα έπρεπε να τηρήσει μια στάση αυστηρά προκαθορισμένη, όπως έκανε και για τη δουλειά του, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Δηλαδή, να βγάλει πέρα μια ζωή σωστή και όπως την ήθελε η κοινωνία. Αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατέληξε να εφαρμόσει για την αντιμετώπιση της οικογενειακής του ζωής. Δεν απαιτούσε από την οικογένεια παρά τις ανέσεις που μπορούσε να του χαρίσει. Δηλαδή το τραπέζι, το κρεβάτι, την τάξη μέσα στο σπίτι και πάνω απ' όλα τον απόλυτα τυπικό τρόπο ζωής, τον προκαθορισμένο από την κοινή γνώμη. Θα ήθελε ακόμη πολύ να βλέπει γύρω του ευθυμία και χαρά, και όταν τύχαινε να το κατορθώνει και αυτό, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αν όμως συναντούσε αντίθετη η κακή διάθεση, κατέφευγε αμέσως στο δικό του κόσμο, στις ασχολίες του, και εκεί ένιωθε ικανοποιημένος.

Ο Ιβάν Ηλίτς θεωρείται ως σαν εξαιρετικός υπάλληλος και στα 3 χρόνια ονομάστηκε αντιεισαγγελέας. Τα καινούργια καθήκοντα αυτού του αξιώματος, η σπουδαιότητά τους, η δύναμη που είχε στα χέρια του να μπορεί να επικαλείται τους νόμους εναντίον του οποιοδήποτε και να τον ρίχνει στη φυλακή, οι λόγοι που έπρεπε να εκφωνεί δημοσίως, οι ρητορικές του επιτυχίες, όλα αυτά τον δέσανε ακόμα περισσότερο με τη δουλειά του. Απόκτησε και άλλα παιδιά ακόμα. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γινόταν όλο και πιο πολύ οξύθυμη και πικρόχολη. Αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς που σαν κανόνα είχε προσετεριστεί ο Ιβάν Ήλιτς για την αντιμετώπιση της οικογένειας τον κατέστησε σχεδόν άτρωτο στις μομφές της γυναίκας του.

Ακούσατε την πρώτη εκπομπή μας με τον θάνατο του Ιβάν Ίλιτς, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη. Στην επόμενη εκπομπή, η συνέχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτσιές για να...
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της στους πυροπαθείς αδελφούς μας, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. 11 είναι τα ενεργά μέτωπα που εξακολουθούν να καίνε από χθες, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον επιχειρησιακό μηχανισμό στα όρια του. Πυρκαγιά ξέσπασε καινούρια στον στάνο Αμφιλοχίας, ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση και άλλη φωτιά στο σκάλωμα Φωκίδας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήχησε το 112 για εκένωση περιοχών. Ο Δήμαρχος Άργους ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή των Φικτίων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά την χθεσινή πυρκαγιά. Σχετικά ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής. Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 22 χώρες που υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον και το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα βραδινή ραδιοφωνική συνάντησή μας στα Ριτζιανά Κύματα, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον άνθρωπο. Αν απορείτε και αν ίσως διαμαρτύρεστε ότι έχουμε ένα θέμα μονότονο, τον άνθρωπο και πάλι τον άνθρωπο, πρέπει να σας πω ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά που μας αφορούν, για εκείνα που μας προβληματίζουν, για τα αμεσότερα και εντονότερα προβλήματά μας. Είμαστε άνθρωποι, πονούμε, υποφέρουμε, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, επιλέγουμε, αποφασίζουμε, πράττουμε, μετανιώνουμε, ευχαριστιόμαστε, στενοχωριόμαστε. Όλα αυτά συνιστούν τον άνθρωπο και μάλιστα συνιστούν τη φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό λοιπόν το πολύ κοντινό μας και το πολύ προβληματικό μας μέρος από όλη τη ζωή μας θέλουμε να μιλήσουμε. Και βέβαια, μιλώντας για τον άνθρωπο, πάντοτε έχουμε στο νου μας το Θεό. Σε ένα ραδιόφωνο όπως αυτό της Εκκλησίας, ο Θεός δεν λείπει, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο λόγος σάρξ, εγένετο, ότι ο λόγος του Θεού παίρνει τη σάρκα του ανθρώπου, έρχεται ανάμεσά μας και περιμένει να τον αναγνωρίσουμε. Ακολουθώντας λοιπόν και εμείς εδώ αυτό το πρότυπο της ενανθρωπίσεως, της ενσαρκώσεως, ξεκινάμε από τον άνθρωπο και πηγαίνουμε στο Θεό για να επιστρέψουμε πάλι στον άνθρωπο. Αυτό είναι το οδηπορικό μας και το σκεπτικό μας. Απόψε θα ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ανάγκη. Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην ανάγκη. Ζούμε δηλαδή σε μια κατάσταση πραγμάτων που απαιτεί από εμάς να κάνουμε κάτι τι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο, που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πράξουμε διαφορετικά, που είμαστε αναγκασμένοι, πιεσμένοι, βιασμένοι, εξαναγκασμένοι να κάνουμε κάτι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο. Η ανάγκη παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, και επειδή έχει καθοριστικό ρόλο, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Για να μιλήσουμε για την ανάγκη που βασιλεύει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του γενικότερα, θα πρέπει να θυμηθούμε ένα πράγμα. Ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση και έχει μέσα του την φύση. Προσέξτε, λέμε ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση και εννοούμε ότι ζει σε ένα φυσικό περιβάλλον. Πατάει τη γη, είναι κάτω από τον ουρανό, βλέπει τα αστέρια και τον ήλιο, περιβάλλεται από τους άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης από φυτά, από ζώα, από το σύμπαν ολόκληρο. Αυτό είναι το περιβάλλον του, το φυσικό περιβάλλον. Πέρα όμως από αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι φορέας της φύσης, της ανθρώπινης φύσης. Τι θα πει η ανθρώπινη φύση? Θα πει πολύ απλά όλα τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ανθρώπου, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο χέρια, δύο πόδια, ένα κεφάλι, δύο μάτια, έχουμε όργανα, επιτελούμε λειτουργίες, αλλά πέρα από αυτό, επίσης όλοι οι άνθρωποι πονάμε και λυπόμαστε, χαιρόμαστε, αγαπάμε, μισούμε, θαυμάζουμε, έχουμε μύρια όσα συναισθήματα. Επομένως, όχι μόνο στο φυσικό επίπεδο, αλλά και στο ψυχικό επίπεδο, όλοι οι άνθρωποι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ανθρώπινα, συνιστούν την φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν την ανθρώπινη φύση
θέλουμε απόψε να δούμε από κοντά, γιατί μέσα εκεί θα ανακαλύψουμε πράγματα και καταστάσεις που δεν τα περιμένουμε, τα οποία μας καθορίζουν, έχουν τεράστια σημασία, και μέσα εκεί, μέσα στη φύση του ανθρώπου, θα ανακαλύψουμε την ανάγκη να βασιλεύει. Και ο Χριστός ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την ανάγκη της φύσης, να σπάσει τα δεσμά του. Εάν προσέξετε την εικόνα της Αναστάσεως, θα δείτε τον Χριστό να σπάει τα δεσμά, τους πεπαιδημένους, να απελευθερώνει τους ανθρώπους από τι? Ακριβώς από την ανάγκη. Για να καταλάβουμε λοιπόν από τι ο Χριστός ελευθερώνει τους ανθρώπους, θα πρέπει να δούμε από κοντά την ανάγκη. Και επειδή η ανάγκη κατοικεί μέσα στη φύση, γι' αυτό ας αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι των σκέψεών μας γύρω από τη φύση.

η φύση που μας περιβάλλει, αλλά και η ανθρώπινη φύση της οποίας είμαστε όλοι μας φορέας, η ανθρώπινη φύση την οποία κληρονομούμε από τους προπατορές μας και κληροδοτούμε στους απογόνους μας, έχει δύο όψεις. Την καλή και την ανάποδη. Τη θετική και την αρνητική. Η φύση είναι αμφίσιμη. Δηλαδή έχει δύο πλευρές, δύο όψεις, διαφορετικές, αντίθετες, που και οι δύο τις ανήκουν και τη χαρακτηρίζουν. Τη θετική όψη και την αρνητική όψη. Ποια είναι η θετική όψη της φύσης? Το αναφέραμε ήδη, ας το κάνουμε σαφέστερο. Η θετική πλευρά της φύσης είναι ότι αποτελεί την ταυτότητά μας. Όσο και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, ωστόσο μοιάζουμε σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ή ανατομικά, βιολογικά, τα χέρια, τα πόδια, τα όργανα, ή ψυχικά, συναισθηματικά. Τι νιώθουμε, πώς αντιδρούμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Και επειδή η ανθρώπινη φύση είναι ίδια, είναι η ταυτότητά μας, γι' αυτό οι επιστήμες, όπως η ιατρική, όπως η ψυχολογία, μπορούν να ασχολούνται με τον άνθρωπο, ακριβώς γιατί ό,τι και αν συμβεί, υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο. Θα λέγαμε ότι η φύση μας είναι ο κοινός παρονομαστής και ο διαφορετικός αριθμητής σε κάθε άνθρωπο είναι η βούλησή του, το πρόσωπό του, η ιδιοσυγκρασία του, ο χαρακτήρας του. Όσο λοιπόν και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι, μοιάζουμε σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η θετική πλευρά της φύσης που αποτελεί τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, το κύριο συστατικό της ύπαρξής μας. Θα έλεγα ότι η φύση είναι η πρώτη ύλη του ανθρώπου. Είναι αυτό από το οποίο φτιάχνεται ο καθένας μας. Και επειδή παραμένει απαράλλακτη, δεν αλλάζει ούτε στο καλύτερο ούτε στο χειρότερο, γι' αυτό μπορούμε να την μελετήσουμε και να την επηρεάσουμε ή αν θέλετε να αντιχειριστούμε με έναν τρόπο που θα δούμε στη συνέχεια, αφού προηγουμένως περάσουμε στην άλλη όχθη και δούμε την αρνητική πλευρά της φύσης. Όλα τα αγαθά έχουν το τίμημά τους. Όπου ενέργεια και παρενέργεια. Όπου προϊόν και υποπροϊόν. Όπου σώμα εκεί σκιά. Όπου θετικό εκεί και αρνητικό. Το ίδιο και στη φύση. Η βασική αρνητική πλευρά της φύσης είναι η ανάγκη. Η φύση είπαμε ότι δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει διότι υπακούει κατά ανάγκη σε ορισμένους νόμους, σε ορισμένες νομοτέλειες, μένει ίδια επειδή δεν επιτρέπει την αλλαγή. Αυτό το ότι δεν επιτρέπει την αλλαγή, αυτό σημαίνει μια κατάσταση ανάγκης. Η φύση είναι διαποτισμένη από την ανάγκη. Αυτό είναι μια πανανθρώπινη εμπειρία, ένα πανάρχιο βίωμα που οι Έλληνες φιλόσοφοι για πρώτη φορά το έφεραν στην επιφάνεια, το έβαλαν σε λόγια και μας άφησαν περίφημες ρίσεις που αξίζει μερικές από αυτές να τις θυμηθούμε για να καταλάβουμε ποιο ρόλο παίζει η ανάγκη στην πραγματικότητα του ανθρώπου. Τότε, τώρα και πάντοτε. Θα έχετε ακούσει μία φράση «Ανάγκα και θεοί πείθονται», που σημαίνει «Στην ανάγκη υπακούω». «Ανάγκα και θεοί πείθονται», που σημαίνει «Στην ανάγκη υπακούουν και οι θεοί».

οι οποίοι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο, δεν το είχαν γνωρίσει ακόμα, ούτε την Βίβλο, ούτε τον μονοθεϊσμό. Το σύμπαν είναι η φύση, στην οποία φύση κυριαρχεί η ανάγκη, και μέσα στη φύση υπάρχουν οι θεοί και οι άνθρωποι. Οι θεοί έχουν το ανώτερο μέρος της φύσεως, οι άνθρωποι το κατώτερο. Οι άνθρωποι είναι θνητοί, οι θεοί είναι αθάνατοι. Παρόλα αυτά όμως, και οι θεοί και οι άνθρωποι εντάσσονται στη φύση, υποτάσσονται στη φύση, επομένως υπόκεινται στην ανάγκη. Γι' αυτό οι θεοί πείθονται στην ανάγκη, οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, και γι' αυτό βλέπουμε στους θεούς των Ελλήνων να επαναλαμβάνονται τα ανθρώπινα πάθη, ακριβώς διότι θεοί και άνθρωποι εκφράζουν την ίδια φύση, η οποία είναι στο καθεστώς της ανάγκης. Οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θέλουν, κάνουν αυτό που μπορούν, αυτό που η φύση τους επιτρέπει. Ο Πλάτων, ο μεγάλος αυτός Έλληνας φιλόσοφος, μιλάει ξεκάθαρα για την ανάγκη και λέει: «Με μειγμένη γάρουν η τούδε του κόσμου γένεσης, εξ ανάγκης και νου συστάσεως εγεννήθη». Δηλαδή, η γένεση του κόσμου είναι ένα μείγμα από ανάγκη και από νου, και έτσι γεννήθηκε ο κόσμος. Η ανάγκη κυριαρχεί στη φύση και ο άνθρωπος με το νου του, με το λόγο του, διαπιστώνει αυτήν την ανάγκη, υποτάσσεται σε αυτήν, την τηρεί, πείθεται στην ανάγκη όπως οι θεοί, και έτσι πορεύεται το βίο του. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να αλλάξει κάτι στη φύση, ακριβώς διότι κυριαρχεί η ανάγκη. Ο μαθητής του Αριστοτέλης προχωράει ένα βήμα πιο πέρα και με σαφήνεια λέει, ακούστε: «Εξ ανάγκης άρα έστε τα εσώμενα ίον το αποθανήν των ζώντα». Δηλαδή, από ανάγκη θα έρθουν τα μελλοντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα ότι ο ζωντανός θα πεθάνει. Και κάπου αλλού λέει: «Βρέχει ο Δίας όχι για να αυξήσει το σιτάρι, αλλά από ανάγκη». Προσέξτε, η βροχή είναι θεόσταλτη, αλλά οι θεοί και ο επικεφαλής τους, ο Δίας, υπακούν στην ανάγκη. Δεν τους ενδιαφέρει η αύξηση του σίτου για να τραφούν οι άνθρωποι, για να ευημερίσουν, αλλά υπακούν στην ανάγκη. Επομένως, θεοί και άνθρωποι υπακούν στην ανάγκη, όλη η φύση υπόκειται στην ανάγκη, αυτή είναι η βασική ανθρώπινη εμπειρία την οποία εκφράζει η ελληνική φιλοσοφία και στην οποία έρχεται να δώσει απάντηση η Εκκλησία με τον Χριστό, ο οποίος γίνεται άνθρωπος έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός. Επομένως, σύμφωνα με την πίστη την εκκλησιαστική, να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει όχι με ανάγκη, αλλά με ελευθερία και με αγάπη, τα δύο αυτά αντίδοτα της ανάγκης, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά στη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω με όλα όσα σας είπα. Απλώς θέλω με έναν τρόπο λεπτομεριακό, αναλυτικό ή δυνατόν και παραστατικό να σας δώσω την αίσθηση των πραγμάτων, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ανάγκη. Και επίσης θέλω να νιώσουμε ότι αυτό που λέμε φύση, είτε είναι το φυσικό περιβάλλον ολόγυρά μας, είτε είναι η ανθρώπινη φύση, υπόκειται στην ανάγκη και επομένως είναι μακριά από την ελευθερία. Οτιδήποτε το φυσικό είναι και αναγκαστικό. Το ελεύθερο δεν θα το βρούμε στη φύση. Θα το βρούμε κάπου αλλού, πρώτα απ' όλα στο Θεό, ο οποίος με ελευθερία και από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο. Στη συνέχεια την ελευθερία ως δυνατότητα την οποία ο Θεός παρέχει θα βρούμε στον άνθρωπο, το περίφημο αυτεξούσιο των πατέρων της Εκκλησίας, ότι δηλαδή ο άνθρωπος πλάστηκε αυτεξούσιος, να έχει εξουσία στον εαυτόν του, που πάει να πει εξουσία στη φύση την ανθρώπινη, να μπορεί να την χειριστεί ώστε να βελτιώνεται και να βελτιώνει το σύμπαν γύρω του. Αλλά μέσα στη φύση δεν υπάρχει ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει στο Θεό και στον άνθρωπο. Η φύση και η ελευθερία δεν συμβιβάζονται αφετηριακά. Η φύση είναι ανελεύθερη διότι υπόκειται στην ανάγκη εξ αρχής, και αυτό για να μπορέσει η φύση να παραμένει αυτό που είναι, δηλαδή ίδια, απαράλλαχτη, χωρίς τροπή, χωρίς φθορά, χωρίς κίνηση και επομένως χωρίς το απρόβλεπτο και το απροσδιόριστο. Αφού λέμε λοιπόν ότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, μένει κοινό χαρακτηριστικό ακριβώς επειδή υπόκειται στην ανάγκη. Άρα ζώντας μέσα στη φύση ζούμε μέσα στην ανάγκη. Μια δεύτερη πλευρά, σκοτεινή θα λέγαμε πλευρά, προβληματική πλευρά της φύσης, είναι η διάσπαση, ο χωρισμός. Κάθε τι μέσα στη φύση είναι χωρισμένο και από το όμοιό του και από το ανώμοιό του. Η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά καθένας άνθρωπος διαφέρει από όλους τους άλλους ανθρώπους. Επομένως η φύση διαιωνίζεται, διότι πολλαπλασιάζεται σε όλη την κλίμακά της, αλλά δημιουργεί πάντοτε όντα, ανθρώπινα όντα, τα οποία διαφέρουν. Συνεπώς η ίδια η φύση σπάει σε πάμπολα κομμάτια, είναι αν θέλετε ένα μοσαϊκό με πάμπολες ψηφίδες, και επομένως μέσα στη φύση έχουμε το χωρισμό, τη διάσπαση, την μερικότητα. Οτιδήποτε μέσα στη φύση είναι μέρος της φύσης, μέλος της φύσης, αλλά δεν είναι όλη η φύση, και την αποσπασματικότητα. Αυτό σημαίνει παραπέρα ότι η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που διαφέρουν, όσο και αν μοιάζουν πάντως διαφέρουν, και επιπλέον κάθε άνθρωπος γεννιέται διασπασμένος, γεννιέται ελλειμματικός, για να μην πω ελαττωματικός. Γεννιέται ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι μισός άνθρωπος. Πώς συμβαίνει αυτό? Για παράδειγμα, το φύλλο, το φύ με ύψιλον. Είναι δύο τα φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Καθένας άνθρωπος γεννιέται ανήκοντας σε ένα από τα δύο φύλλα. Επομένως, λέμε άνθρωπος και απομένει να εξηγήσουμε άντρας ή γυναίκα, αρσενικό ή θηλυκό. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι γεννούν παιδιά από γόνους. Πάλι στην κλίμακα της ηλικίας, της γενεάς, έχουμε τους προγόνους και τους απογόνους. τους γονείς και τα παιδιά, τους ενήλικους και τους ανήλικους. Λέμε άνθρωπος και χρειάζεται να εξηγήσουμε ποιο από τα δύο εννοούμε, το παιδί ή το γονιό. Ποια γενιά, αυτή που φεύγει ή αυτή που έρχεται. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η φύση συνεχώς σπάει και χωρίζει. Η φύση δεν γνωρίζει τη σχέση. Η φύση γνωρίζει, θα λέγαμε, τη σχάση, δηλαδή το αντίθετο της σχέσης. Είτε στον άξονα των φύλων, το ΦΜΕ, είτε στον άξονα των γενεών, οι γονείς, τα παιδιά και ούτω καθεξής. Ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η φύση γεννά άτομα. Επομένως, γεννά ποσότητες και κάθε «ον» είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Μοναδικό μέσα στο χώρο, γιατί δεν μοιάζει τελείως με κανένα άλλο «ον», και ανεπανάληπτο μέσα στο χρόνο, γιατί δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Δεν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι εντελώς όμοιος με έναν άλλο άνθρωπο. Επομένως, παρότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό μας γνώρισμα, ωστόσο τα δημιουργήματά της, τα όντα, οι άνθρωποι πιο συγκεκριμένα, εμείς οι ίδιοι, είμαστε χωρισμένοι. Είμαστε άτομα, έχουμε φύλο, ανήκουμε σε γενεά, και όταν ανήκει στη μία γενεά, σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στην άλλη. Το ένα φύλο μπορεί να σχετίζεται με το άλλο, αλλά δεν αλλάζει. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η φύση χωρίζει.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και κόσμος». Και απόψε ο λόγος είναι για τον άνθρωπο και για την ανάγκη. Η φύση, λέγαμε, είναι γεμάτη από την ανάγκη, αλλά όχι μόνο από την ανάγκη, αλλά και από μερικά άλλα επακόλουθα αυτής της κατάστασης. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση, το γεγονός δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι χωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Ανήκει σε ένα από τα δύο φύλλα, ανήκει σε μία από τις δύο γενιές και, αν θέλετε, το άλλο στοιχείο, το αποκορύφωμα της ανάγκης, είναι ο θάνατος. Κάθε τι φυσικό είναι και θνητό. Ό,τι γεννιέται, αυτό και πεθαίνει, κατά ανάγκην. Ενώ δεν γεννιέται κανείς από ανάγκη, η γέννηση του ανθρώπου είναι μια δυνατότητα, είναι γεγονός ελευθερίας και τύχης, αν θέλετε. Όμως, ο θάνατος είναι γεγονός ανάγκης. Προσέξτε τη διαφορά. Η γέννηση στη ζωή δεν είναι μια ανάγκη, είναι μια ελευθερία, είναι καρπός αγάπης και η φυσική γέννηση καθενός ανθρώπου, αλλά και η πνευματική του αναγέννηση. Η φυσική γέννηση οφείλεται στο ότι οι γονείς του, δύο άνθρωποι, αγαπούν ο ένας τον άλλον, πλησιάζουν, συγχρονίζονται και με την ελεύθερη θέλησή τους και από αγάπη δίνουν τη δυνατότητα να έρθει στον κόσμο ένας άνθρωπος. Επομένως, η γέννηση, προσέξτε το αυτό, δεν έχει σχέση με την ανάγκη. Έχει σχέση με την αγάπη και την ελευθερία. Όπως ακριβώς ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, όχι από ανάγκη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά από αγάπη και από ελευθερία. Η δημιουργία του κόσμου από το Θεό δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Το ίδιο και η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ενανθρώπιση, δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και ελευθερίας. Επομένως και η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι καρπός ανάγκης, είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Ελεύθερα αποφασίζει ο άνθρωπος να ακολουθήσει ένα δρόμο σωτηρίας από αγάπη στο Θεό και στο συνάνθρωπο, και έτσι πετυχαίνει να υπερβεί τη φύση. Ενώ λοιπόν η ζωή δεν έχει σχέση με την ανάγκη, αλλά με την αγάπη και την ελευθερία, ο θάνατος είναι μία κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει το φυσικό θάνατο. Ακόμα και ο Χριστός με την Ανάστασή Του απελευθερώνει τον άνθρωπο, προσέξτε, θανάτο θάνατον πατή σας. Δια του θανάτου νικά τον θάνατο, όχι ερήμην του θανάτου. Ο Χριστός μπορεί να νικήσει το θάνατο δια του θανάτου. Επομένως, ο θάνατος είναι κάτι αναγκαίο και ανήκει μέσα στη φύση. Οτιδήποτε λοιπόν φυσικό είναι και αναγκαίο. Και αυτό θα το δούμε και σε άλλες ανθρώπινες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ό,τι αρχίζει τελειώνει. Ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Οτιδήποτε ανθρώπινο, φυσικό έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν διαρκεί στην αιωνιότητα. Η ανάγκη το περιορίζει. Μπορεί να επεκτείνεται, μπορεί να προεκτείνεται, μπορεί να παρατείνεται, αλλά είναι βέβαιο, δηλαδή αναγκαίο, ότι κάποτε θα τελειώσει. Το ίδιο με την ακμή και την παρακμή. Ένας νέος άνθρωπος γίνεται νέος, αλλά δεν μένει νέος. Κάποτε θα γεράσει. Όσα χρόνια και αν ζήσει ένας άνθρωπος, ξέρουμε ότι θα πεθάνει. Ακόμα και αν ζήσει πολλά χρόνια, 100 και ξεπεράσει και τα 100, πάλι ξέρουμε ότι υπόκειται στους νόμους της ανάγκης, δηλαδή στους νόμους της φθοράς, και θα ζει μία ζωή με περιορισμένη κίνηση, περιορισμένη αντίληψη, και γενικά θα είναι σε μία κατάσταση παρακμής, που ουσιαστικά πολλές φορές αυτή η παρακμή που γίνεται με τα γυρατιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ζωντανός θάνατος. Ο άνθρωπος βιώνει το θάνατό του διότι βιώνει την παρακμή του. Όπως και αν το δούμε το θέμα από οποιαδήποτε πλευρά και αν το αγγίξουμε, θα δούμε ότι η φύση είναι γεμάτη από ανάγκη, γι' αυτό έχει μέσα της και το θάνατο. Η κορυφαία ανάγκη της φύσης είναι ο θάνατος καθενός όντος, καθενός ανθρώπου. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζει, αλλά ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος δεν ζει. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει τον καθένα μας, δεν είναι τόσο η επιβίωση της ανθρωπότητας, όσο η προσωπική του επιβίωση, όσο η δική του η ζωή ή και η ζωή των δικό του ανθρώπων με τους οποίους σχετίζεται και οι οποίοι τον κάνουν να ευτυχεί ή να δυστυχεί.

Όλα αυτά τα λέμε όχι βεβαίως για να μελαγχολήσουμε ούτε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα απαισιοδοξίας, κάθε άλλο. Η αισιοδοξία όμως γεννιέται πάνω στο έδαφος της πραγματικότητας. Ό,τι λέμε το αναφέρουμε για να περιγράψουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Μια πραγματικότητα όχι μόνο φωτεινή αλλά και σκοτεινή, που δεν θέλουμε να την βλέπουμε και αυτό μας κάνει κακό γιατί μας παραπλανά. Προκειμένου λοιπόν να γίνουμε ρεαλιστές και για να μείνουμε πραγματιστές, δηλαδή ειλικρινείς μαζί σας, είμαστε υποχρεωμένοι να περιγράφουμε τα πράγματα με τόσο μελανά χρώματα όσο μελανά είναι τα ίδια τα πράγματα, χωρίς ωραιοποιήσεις και χωρίς ψεύτικες παρηγοριές ή ωραία λόγια. Πιστεύω ότι ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αλλά και έχουμε ελπίδα όχι μόνο να αισιοδοξούμε αλλά και να ενεργούμε με έναν τρόπο θετικό και γόνιμο, κάνοντας αυτό που μπορούμε να κάνουμε και περιμένοντας εκείνο που επιτρέπεται να περιμένουμε ως καλό αποτέλεσμα. Λέγαμε λοιπόν ότι η φύση είναι μέσα στην ανάγκη, ότι η ανάγκη έχει δύο καρπούς, το χωρισμό των ανθρώπων σε άτομα, σε φύλλα, σε γενναίες, αλλά και έναν άλλο καρπό, το θάνατο. Ο θάνατος είναι η μοίρα της φύσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι μοιραίο, αναπόφευκτο, αναγκαίο, οτιδήποτε φυσικό να είναι και θνητό. Στη θεολογική ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος κτιστό. Έχετε ακούσει, ίσως και εδώ έχουμε αναφέρει κάποτε, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, ο Θεός είναι ο άκτιστος, δημιουργός πάντων, και όλα τα άλλα, ο κόσμος και ο άνθρωπος, είναι κτιστά. Ο Θεός δημιουργεί χωρίς να δημιουργείται, ενώ όλα τα άλλα όντα δημιουργούνται από το Θεό και δημιουργούν τους απογόνους τους και τους ομοίους τους. Λοιπόν, ο Θεός είναι ο άκτιστος. Οτιδήποτε άλλο είναι κτιστό. Επομένως, κάθε τι φυσικό είναι κτιστό, δηλαδή θνητό, φθαρτό, τρεπτό, αλλάζει, θύρεται. Αυτή είναι μια αλήθεια της ζωής που η Εκκλησία μας την έχει συλλάβει και την διατυπώνει με τον ωραίο όρο το κτιστό. Όλα λοιπόν εκτός από το Θεό είναι κτιστά, δηλαδή φθαρτά, τρεπτά, αναγκαία, θνητά. Ο μόνος ο οποίος είναι η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα ο Θεός ονομάζεται αρχηγός της ζωής ή η ζωή ημών. Και ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του ζωή. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Δύο λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί σημαίνουν το ίδιο πράγμα? Αφού η ζωή τελειώνει με το θάνατο, δεν αρκεί ο Χριστός να είναι η ζωή. Πρέπει να είναι και η Ανάσταση. Και ακριβώς η ενσάρκωση δεν σημαίνει μόνο ότι ο Χριστός παίρνει ανθρώπινη μορφή και ζει ανθρώπινη ζωή, αλλά σημαίνει το ακόμα σπουδαιότερο: θανάτω θάνατο πατήσας, ανίστατε εκ νεκρών. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι η κορυφαία στιγμή του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, του ίδιου του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η κορυφή, είναι το αποκορύφωμα της ενσαρκώσεώς του, της ενανθρωπίσεώς του. Και αυτό που μας σώζει είναι η Ανάσταση, είναι αυτό που στην Θεία Ευχαριστία κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε, την Ανάσταση. Και είναι η Ανάσταση που δίνει νόημα στη ζωή και όχι η ζωή στην Ανάσταση. Τι θα πει Ανάστασης, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός,
είναι η δευτέρα στάση του πεσόντος. Δηλαδή όταν κάτι πέσει, ξανά σηκώνεται ανά και στάσεις, ανίσταται, στέκεται πάλι στα πόδια του. Η ζωή η οποία είναι κτιστή, είναι φθαρτή, είναι θνητή, κάποτε θα τελειώσει. Όμως με τον Χριστό και την Ανάστασή Του, οτιδήποτε, οποιοδήποτε τον εμπιστεύεται, μπορεί να αναστηθεί εκ νεκρών, δηλαδή να ζήσει μία ζωή καινούρια, άλλη, διαφορετική, αλλιώτικη. Αυτή είναι η πίστη και η ελπίδα των χριστιανών, ότι το κτιστό θα σωθεί από το άκτιστο, ότι η ζωή παίρνει νόημα από την Ανάσταση. Τελικά, αν για κάθε άνθρωπο η τελευταία λέξη της ζωής είναι ο θάνατος, για το χριστιανό ο θάνατος είναι η προ-τελευταία λέξη της ζωής. Για τον άνθρωπο της Εκκλησίας πραγματικά η τελευταία λέξη της ζωής είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού, που είναι η υπόσχεση και η εγγύηση της δικής του Αναστάσεως, της ζωής εκείνης που δεν θα έχει ημερομηνία λήξεως, που θα έχει νόημα, που θα έχει ξεπεράσει όλες τις διασπάσεις, όλους τους χωρισμούς, όλους τους κατακαιρματισμούς, μιας ζωής η οποία θα είναι ολόκληρη, ατόφια, ακέραιη, σώα, όπως λέγαν οι Έλληνες στην παράδοσή τους, τη γλωσσική. Σώος είναι αυτός που είναι ολόκληρος, και το να είσαι ολόκληρος, αυτή είναι η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν η Ανάσταση είναι η σωτηρία.

Από τη μία λοιπόν το κτιστώ με την ανάγκη και από την άλλη το άκτιστο ο Θεός με την αγάπη και την ελευθερία. Και το δίλημα του ανθρώπου, το οποίο το μαθαίνει μέσα στην Εκκλησία, όπου και προπονείται, προσπαθεί, επιχειρεί να το κάνει πράξη, είναι ακριβώς αυτό. Ανάγκη ή αγάπη. Το αντίδοτο της ανάγκης είναι η αγάπη. Μόνο με την αγάπη ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη, όχι να την αποφύγει. Προσέξτε, να την αντιμετωπίσει. Καταρχήν να την αντέξει, όταν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θέλει και μπορεί, έτσι ώστε την ανάγκη να την διαχειριστεί και με πιλότο την αγάπη να φτάσει σε μια άλλη κατάσταση πραγμάτων. Δίπλα στην αγάπη είναι το άλλο αντίδοτο της ανάγκης που λέγεται ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει αυτοπροσδιορισμός. Ο άνθρωπος προκειμένου να πολεμήσει την ανάγκη λέει όχι στη φύση. Αντιτίθεται σε αυτήν. Λέει όχι στο θάνατο, όχι στο χωρισμό, όχι στη φθορά, και βάζει τα δυνατά του να καταφέρει ένα πλήγμα εναντίον της ανάγκης. Αυτό το όχι του ανθρώπου απέναντι στην ανάγκη και στη φύση και στο θάνατο είναι η ελευθερία. Η ελευθερία είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Το δεύτερο είναι ο αυτοπεριορισμός. Ας προσέξουμε. Ελευθερία δεν είναι μόνο ο αυτοπροσδιορισμός, είναι και ο αυτοπεριορισμός. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι ευνόητο. Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός, το αυτεξούσιο. Εγώ ορίζω τι πρέπει να γίνει, εγώ προσδιορίζω, λέγοντας άλλοτε ναι και άλλοτε όχι, έχω εξουσία επί του εαυτού μου, είμαι αυτεξούσιος. Αλλά επειδή δεν είμαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και ζω με τους άλλους ανθρώπους, για να μπορέσω εγώ να υπάρξω πρέπει να κάνω χώρο και στους άλλους ανθρώπους. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσομπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να...
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Η προσεχής Κυριακή είναι η Κυριακή 9η Μαθαίου, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Και η σχετική περικοπή, η οποία αναγνώσκεται στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελική περικοπή, είναι από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχος 22 έως 34. Ο Κύριος μας βρίσκεται στην έρημο της Βηθεσδά, όπου πολλαπλασίασε, όπως είδαμε την περασμένη Κυριακή, τους άρτους. Αυτός, ο άρτος της ζωής, πολλαπλασίασε τα υλικά ψωμιά και χόρτασε τόσος κόσμος. Ήταν λοιπόν ακόμα γεμάτη κόσμο η έρημος της Βηθεσδά. Ο Κύριος μας όμως δεν ήθελε να παραμείνει εκεί, αλλά προτίμησε να φύγει από το πλήθος και το θόρυβο. Και όπως λέει το κείμενο, «Τους μεν μαθητάς ινάγκασε εμβίνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν. Αυτός δε απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε». Έτσι, οι μαθητές, θα λέγαμε, σαν τα μικρά πουλιά, παρέμειναν μόνοι τους, άνευ του διδασκάλου. Και νύχτα υποχρεώθηκαν να διαπλέψουν τα νερά της Γενισαρέτ για να περάσουν στην απέναντι όχθη. Ο δε Κύριος ανέβηκε εις το όρος κατηδίαν, όπως λέει, προσεύξαστε. Ανέστεραν λοιπόν οι μαθητές στην Άγκυρα, πιάσαν στα χέρια τα κουπιά, αναπέτασαν τα ιστεία και με ούριο άνεμο εφέροντο κατευθείαν προς την Καπερναούμ. Αλλά ξαφνικά η σκηνογραφία εν μέση θαλάσση αλλάζει. Γιατί μια λέλαπα ανέμου, ένας ανεμοστρόβιλος μεγάλος, κατεβαίνει στη λίμνη και η ήρεμη επιφάνεια των υδάτων αρχίζει να ταράζεται. Τα κύματα λεσαλέα προσβάλλουν το σκάφος και απειλούν να το βυθίσουν. Τα αστέρια στον ουρανό χάνονται από τα σύννεφα. Το πιδάλιο του πλοίου επίσης τρίζει επικίνδυνα. Ο άνεμος καταχθόνιος συρίζει διαμέσου των ιστείων. Οι μαθητές, αυτοί οι θαλασσόλικοι, τρομάζουν, παραλύουν, λιποψυχούν πρώτου κινδύνου. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο, το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Θα λέγαμε ότι αυτά όλα αποτελούν και μια εικόνα αυτών που συμβαίνουν και σε μας κάθε μέρα. Αμέριμνοι και εμείς, αγαπητοί μου ακροατές, πολλές φορές, και ουδέν κακό έχοντες κατά νου, φερόμεθα πάνω στο πλοίο μας, στη βάρκα μας. Αλλά ξαφνικά και παρελπίδα μας συγκαλύπτει ένα σκοτάδι και ενώ προλίγου είχαμε τον άνεμο ούριο και μας χαμογελούσε η τύχη και απολαμβάναμε ανοχλήτως τα τέκνα μας, τους γονείς μας, τα πλούτη μας, τη δόξα μας, την υγεία μας, την ελευθερία μας, ιδού ήδη χίλιοι κόλαφοι επέρχονται καθημών. Θλίψεις, βάσανα, ερήμωση σε σφίγγει την καρδιά μας. Σαν κύματα γιγάντια τα δεινά μας μαστίζουν πολλές φορές ανηλαιώς. Η απελπισία απειλεί να μας συμπνίξει και η φωνή μας χάνεται και κλαίμε σαν μωρά παιδιά, γιατί ούτε αστέρα πάνω, ούτε περσό κάτω, ούτε γη περί μας καθορόμεν εν καρδία θαλάσσης κατακείμενη. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, η θλίψη είναι αδιαφιλονίκητη πραγματικότητα. Ο δε μη βλέπων αυτήν σύρους ανθρεωτικό στο άρμα τη και υπό του αιμοσταγεί τροχού τη συνθλίβουσα του πάντα, ή είναι άλλου τεινό άστρο γέννημα, ή αντικαρδία έχει πέτρα στα στήθη. Άλλεν το κόσμο θλίψη νέξετε, προείπε ο αρχηγό τη πίστεό μα, και η πικρά πείρα ανα πάσα στιγμή τον δικαιώνει. Γενόμεθα κλασμυρίζοντε, και είναι τα δάκρυά μα εκείνα η αψευδής μαρτυρία της αλαούς
και ανεπιστήμονος ετηφίσεως ότι κυλάς κλαθμόνος είναι η παρούσα ζωή. Μεγαλώνουμε, γερνάμε, αποθνίσκουμε εν μέσω κλαθμών και καταιγίδων. Δάκρυα στην κοιτίδα μας όταν γεννηθήκαμε, δάκρυα στους γάμους, δάκρυα στον τάφο μας, δάκρυα παντού. Όπως τα άνθη έχουν ανάγκη ποτίσματος για να αναπτυχθούν, έτσι και εμείς, μαύρα άνθη της γης, διαρκώς ποτιζόμεθα δια στεναγμών και θρήνων. Πελώρια λίμνη Γενισαρέτ είναι ο παρόν κόσμος. Πλήστα δε όσα υπάρχουν πλοιάρια ψυχών, οίκων, κοινοτήτων, εθνών κλπ, τα οποία κλειδονίζονται σαν καρδότσφλα και στροβιλίζονται στη ζωή. Γιατί πανταχώθεν ένας άγριος άνεμος πνέει, η συμφορά, τα βάσανα, οι δοκιμασίες και μια μαύρη άβυσο ανοίγει, κάτωθεν απίθμενο φάραγγα του πόνου η άβυσος. Διερωτηθήκαμε άραγε, αγαπητοί μου αδελφοί, ποιο είναι το αίτιο αυτών των βιωτικών λελάπων. Περί της άλλος ωραίας Γενισαρέτ λένε οι γνωρίσαντες αυτήν επιτοπίως ότι περικλείεται από βουνά και οροπέδια, έχουσα 60 πόδια την επιφάνειά της χαμηλότερα της Μεσογείου θαλάσσης. Παρουσιάζει τις πλευρές κατασχισμένες εκ των εις αυτήν έξωθεν ισραιόντων υδάτων. Δια των πελωρίων τούτων σχισμών ή χαραδρών, όπως σαν υπερμεγέθεις σωλήνες, ισορμά ο από των υψωμάτων αέρας αναταράσει πολλές φορές αυτήν εκ των εγκάτων, άνευ της ελαχής προειδοποιήσεως και μεταβάλλει εν ρηπείο οφθαλμού σε κόλαση αυτό το ωραίο τοπίο. Έτσι λένε τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι το έχουν δει από κοντά. Αλλά αν ερμηνεία τι αυτοί προσφέρουν οι γεωγράφοι προς εξήγηση των εις Γενισαρέτ βιαίων λελάπων, και η ερμηνεία αυτή είναι ικανοποιητική δια τους επιζητούντας τους εξωτερικούς λόγους των φυσικών φαινομένων, ερμηνεία όμως αρκούσα δεν είναι εύκολος για να εξηγηθεί το υπό παχυτά του μυστηρίου τι καλυμμένον άγριο πρόβλημα των βιωτικών λελάπων και ηθικών σεισμών και κατακλυσμών. Όταν σε προηγούμενη παρόμοια περίσταση διέσχιζαν και τότε οι μαθητές την αυτήν θάλασσα, αλλά στα πρώτα βήματα της μαθητείας τους ακόμα βρισκόμενοι είχαν τον Ιησού Χριστό με ταυτόν στο πλοίο και τικιμόμενον ησύχως. Όταν λέγω εις παρομοίαν προηγούμενη τρικυμία οι μαθητές έτρεξαν περιδοής προς τον υπνούντα διδάσκαλο με την κραυγή στο στόμα «Κύριε σώσε μας απολύμεθα», ο Κύριος ηγέρθη αμέσως, επετίμησε όπως λέει το Ευαγγέλιο τους ανέμους και έριψε κατά τις θαλάσσεις τη μυστηριώδη και παράδοξη εκείνη επίπληξη σιώπα πεφήμωσο. Μεταχειριζότανε ενθουσιώδεις ποιητικές αποστροφές και άλλες θεατρικές ηθοποιίες ο Ιησούς κατά την μέρα εκείνη, ή εμιμήτου τον Ξέρξη υβρίζοντα και μαστίζοντα του Ελισπόντου τα κύματα. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Αλλά υπό την φαινομενικώς επιπλητωμένη θάλασσα επετήμα και έλεγχε, αν δεν απατώμε, την πρωταρχική και προσωπική εκείνη πηγή του κακού, την παρακοή δηλαδή του ανθρώπου, εις την οποία πάσε αταξίε όσοι σκέντρων αναφέρονται, η οποία δια τον υποτάξαντα παραβά την άνθρωπο υπέταξε στη ματαιότητα την κτήση και της οποίας οι ανηλεείς τρίαινα κατά τις φυσικές και ηθικές θύελες και στον έξω κόσμο και εντός ημών ανακοινεί, μέχρι ότου να επιστεί η Αγία στιγμή εκείνη κατά την οποία η αντίθεση των δύο νόμων θα έρθει, το ρήγμα της Θείας Λύρας θα εκλείπει και η θέλησή μας θα υποταχθεί υπό την ουρανία θέληση, είναι και η φύση σαν σκυλάκι ευπιθέστατη περιμαζευτεί υπό τους πόδας μας και μας δουλεύει ο γογκίστος ως πιστή θεραπενής καθόν τρόπον πρώτης διαρρήξεως των μεταθεούς σχέσεων εδούλευε εις ημάς.

Αλλά γιατί αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, η πρωταρχική και προσωπική πηγή του κακού, δηλαδή ο διάβολος, την οποία η επιτίμηση του Χριστού μυστικός αφορά, η καταχθόνιος αυτή δύναμης, ή την εξεστραμμένη νημών βούληση πολλάκης προσετεριζομένη για να σκορπά παραφωνίες εις την ορχήστρα του παντός, ή και μόνη προσιδίαν τέρψην πολλαπλασιάζουσα τις καταστροφές και θάπτουσα τα τέκνα του Ιώβ υπό τα ερήπια και κατακαίουσα διαπυρός εξ ουρανού τα πίμνια του και λεπροποιούσα τις σάρκες του, δεν είναι, αδελφοί μου, μεθόλων τον φοβερό της όγκο και ούτως άπειρος και παμεγέθης, ώστε να δρά ανεπιτήρητος και χωρίς να μη συνεισφέρει και αυτή, ναι και αυτή ακόμα, ακουσίως στη δόξα και τιμή και μεγαλοσύνη του μόνου απείρου και αιωνίου, υπό τους πόδας του οποίου δωριάλωτος θα κυλιστεί κάποτε και θα ξεψυχήσει. Αν η στενή ανθρώπινη επιστήμη έχει την ικανότητα και από τα πιο βρώμικα πράγματα, σκουπίδια παραδείγματος χάρη, σκύβαλα, περιτώματα, να πορίζεται δια της χημίας χρήσιμες ύλες και εποφελείς, πολλο μάλλον η άρτος Θεού Σοφία γνωρίζει να παράγει αποτελέσματα αγαθά και εκ του κακού ακόμη, του οποίου πρωτουργός είναι ο αιωσφόρος, και να κεντά το χρυσούν της αγιοσύνης κέντημα επάνω εις των πόνων το μαύρο ατλάζι. Ενθυμίστε πως καθησύχαζε ο Ιωσήφ τους περιδεείς αδερφούς του μετά το θάνατο του πατρός τους. «Μη φοβάστε», τους λέει, «του γάρ Θεού ημί εγώ. Ημείς εβουλεύσαστε κατ' εμού εις πονηρά, ο δε Θεός εβουλεύσετε περί εμού εις αγαθά. Σεις ακολουθούντες ποτέ τα πονηρά ένστικτα, του κατ' εμού μίσου σας με πουλήσατε αργυρώνητο άνευ εκτυρμών εις τους Ισμαηλίτες. Αλλά ο Θεός και το μίσο σας μεταχειρίστηκε για να μου ευτρεπήσει θρόνο, για να θρέψει τους πιναλαίους, για να αναπτυχθούν σαν φυτώριο εκεί στην Αίγυπτο ή Ισραήλ». Και επέτρεψε λοιπόν την πρόσκαιρον του κακού βασιλεία ο Θεός. Επέτρεψε τις βιωτικές θύελες. Επέτρεψε λοιπόν το άλγος, την ορφάνεια, τον πόλεμο, τη φτώχεια, το λοιμό, το ναυάγιο, την νόσο, την πυρκαγιά, την κακολογία, τη γυμνότητα, τη δυσφήμιση, το έλκος, την ερημία, τις καταδιώξεις και όλο το μαύρο εκείνο επιτελείο της δυστυχίας. Τα επέτρεψε για να διδάσκεται ο άνθρωπος της μικρότητά του, πειραζόμενος και να μην υπερφρονεί παρόδι φρονήν, αλλά να φρονεί εις το σοφρονήν. Τα επέτρεψε για να μην προσκολά ο πάρικος της γης ταύτης εις την παροδική γη την καρδιά του και συλλαμβάνεται στα τέλματά της όπως το πτηνό στην παγίδα, αλλά να τίνει τα όματα στους ουρανούς όπου κρίσουνα και μένουσαν πατρίδα απεκδέχεται. Τα επέτρεψε είναι καθώς ο αθλητής αναδεικνύεται λαμπρότερος στη μάχη και ο Λίβανος ευωδιάζει περισσότερο επί του πυρός και η γη καρπογονή όταν ξεσκίζεται από το άρωτρο και το ινί και ο Αδάμ η καρπογονή όταν ξεσκίζεται από το άρωτρο και το ινί και ο Αδάμας δια της τριβής καθίσταται ακόμα στην

πράγμα όπερ ουδέποτε θα συνέβαινε εάν ήταν ευχάριστο το ταξίδι. Και μάρτυρες έστωσαν τόσο μεγαλοφυΐε, τις οποίες η φτωχία εμέευσε και σπαργάνωσε. Τα επέτρεψε τέλος για να μας ξαναγκάζει να επιζητούμε τη βοήθειά του, να ζητάμε άσυλο στην αγκαλιά του, να πλησιάζουμε εγκύτερα προς το λησμονηθέντα πατέρα μας. Από τις τελευταίες απόψεως, τα δυστυχήματα του βίου είναι η ευκολότερη οδός εις επιστροφήν του αμαρτωλού. Χωρίς τα ξυλοκαίρατα, ο άσος της παραβολής δεν θα θυμόταν το πατρικό σπίτι. Χωρίς την εχμαλωσία, ο Ιουδαίος δεν θα αναπολούσε την τόσο υπ' αυτού περιφρονηθήσα άλλοτε Σιών. Και χωρίς τον ισχυρό άνεμο, ο Πέτρος δεν θα άπλωνε προς τον Χριστό περίφοβο στα χέρια του για να ανακράξει «Κύριε, σώσον με». Άρα η σημερινή περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, περιέχει και μερικά ιερογλυφικά, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Περιέχει όχι μόνο τις δοκιμασίες του βίου, αλλά και τα αντιφάρμακα των τιούτων δοκιμασιών, τα οποία βέβαια, σαν ιερογλυφικά, όπως είπα, υπονοούνται. Και πρώτον μεν μας παρουσιάζει σε μεγαλοπρεπέστατη αντίθεση εικόνος τον Ιησού επί της κορυφής του όρους προσευχόμενων, υψηλών, ουράνιων, γαλήνιων, ακτινοβόλων, ενώ πέραν εκεί κάτω στα μαύρα κειμενόμενα και σελευόμενα βάθη της Αβύσσους, οι μαθητές, θα λέγαμε, χαροπαλεύουν εν αγωνίως. Γιατί όπως είπε το κείμενο, και από λύσας τους όχλους ανέβη η όρος κατηδίαν προσεύξεστε, το δε πλοίον ήδη μέσων της θαλάσσης συμβαζανιζόμενων υπό των κυμάτων. Ο Ιησούς προσευχόμενος. Πού? Επί του όρους. Πότε? Εν το μέσο της νυχτός. Προς τίνα? Μα προς τον πατέρα του. Και υπερ τίνων? Υπέρ των ταλαιπωρουμένων μαθητών του. Αλλά ό,τι έπρατε κατά τη νύχτα εκείνη της θαλασσοταραχής ο Σωτήρας, τούτο έπραξε Χιλιάκης και Μυριάκης υπερ πάσης ψυχής μοχθούσης καθ' όλο το χρονικό διάστημα της ενσάρκου οικονομίας του. Τούτο δεν πάβει μέχρι σήμερα βέβαια να πράττει και θα πράττει μέχρι τις συντελείες των αιώνων. Γιατί αυτός ζει εις το εντυχάνιν υπερημών. Εγένετο δε αρχιερεύσει τον αιώνα ή να αενάως εκχύνει πρώτου θρόνου τον άνω τας υπερημών μεσητείας του. Ο Σάκης λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, υποφέρομαι και οι συφορές μας πνίγουν, ας μη διαφεύγει ουδέποτε από το νου μας η σκέψη ότι μεμονωμένοι δεν είμεθα εις την πάλη της ζωής, αλλά ότι ο οφθαλμός του Χριστού μας παρακολουθεί. Μητρός φιλοστοργότερον από τα ύψη, ενώ το θείο στόμα του ψελίζει περί μόν δεήσεις παντοδυνάμους, οι οποίες αδύνατον να μείνουν άκαρπες, και η στάση αυτή του Χριστού επί του όρους υπερημών προσευχομένου δεν πρέπει μόνον ενθάρρυνση να μας χαρίζει, αλλά και εις μίμηση να μας παρορμά, γνωρίζοντας ότι η γονικλησία στους αγώνες του βίου είναι το καλύτερο παράστημα. Όταν μας βρίσκουν συφορές, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα. Μας ομιλούν περί των τηλεφώνων, κινητών και τα λοιπά, και τόσων άλλων μέσων συγχρόνων. Πώς γίνεται η επικοινωνία του ανθρώπου από το ένα άκρο της γης στο άλλο? Αλλά τι είναι τα τηλέφωνα ταύτα έναν τεπεραβολή προς το τηλέφωνο της προσευχής, της οποίας το ένα κέρας αρπάζει στα χέρια του άνθρωπος της γης για να επικαλεστεί τη θεία αντίληψη, και ο Θεός, ο εν της ουρανής ευρισκόμενος, αυτό στιγμή ακούει και του στέλνει την βοήθειά του και την αρρωγή του. Όλοι λοιπόν όσοι είναι απόκληροι του πόνου και της τυχίας και της οδύνης, όλοι όσοι είστε βασανισμένοι, αγαπητοί μου αδελφοί, μην εισμονείτε στις θλίψεις σας το βάρσαμο της προσευχής. Προσεύχεστε όπως προσευχόταν ο Χριστός. Προσεύχεστε με το Χριστό. Προσεύχεστε προς το Χριστό. Και ο άγγελος της ενισχύσεως θα επιφανεί συντόμως στη Γεθσημανή σας.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές. Δεύτερον λοιπόν, ας λάβουμε υπόψη μας προς παρηγοριά μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι κανένα δεινό στο βίο δεν είναι διαρκές, αιώνιο, αλλά ότι οσονδήποτε μακρά και αν είναι η νύχτα, θα ακολουθήσει η ημέρα. Οσονδήποτε άγρια και αν είναι η λέλαπα, θα την ακολουθήσει η νηνεμία. Οσονδήποτε επίμοχθος και αν είναι η εργάσιμη εβδομάδα, θα την ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο. Οσοδήποτε εμόβρεκτος και αν είναι η του όρους αναρρίχηση, η κορυφή κάποτε θα φανεί. Τις 12 νυχτερινές ώρες οι Εβραίοι διατηρούσαν σε 4 φυλακές, ομάδες δηλαδή, εκ των επί των επάρξων φρουρών ή την εσόφυλλον ανά παν τρίωρον να αντικαθίσταται. Είχαν δηλαδή βάλει φρουρές στα τείχη οι Εβραίοι της πόλεως, που ήταν 4 ομάδες ανδρών, οι οποίοι άλλαζαν κάθε 3 ώρες. Για τις 3-4-12, για τις 12 ώρες της νύχτας. Οι δε μαθητές λοιπόν θαλασσομαχήσαντες κατά τις 3 ώρες της πρώτης φυλακής, τις πρώτες ώρες δηλαδή της νύχτας, θαλασσομαχήσαντες κατά τις επόμενες 3 ώρες της δεύτερης, λέει, φυλακής, θαλασσομαχήσαντες κατά τις ακόλουθος 3 ώρες της τρίτης φυλακής, είχαν πλέον αποκάμει. Και τότε ξαφνικά διακρίνουν μακρόθεν τις πρώτες ελπιδοφόρες αντάβγες, χρωματίζουσες στο στερέωμα και κάποιο φωτεινό σημείο κινούμενο επί των μανιασμένων κυμάτων. Το σημείο εκείνο πλησιάζει, μεγενθύνεται, σχηματίζεται σε ανθρώπινη μορφή, αντιπαρέρχεται προ αυτόν σαν να παίζει, επιστρέφει κατά τη διεύθυνσή τους και πάλι. Μην είναι φάντασμα ή ουδήποτε εκ των μυριάδων νεκρών, των πνιγμένων παλαιότερα μέσα στον υγρό αυτό τάφο της Γενσερέτ. Μην είναι το φαντασιώδες και καταδόκησιν, όπως λένε οι δοκιτές, οι αιρετικοί, σώμα του Χριστού, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά είναι αυτός ούτως ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θεότης ομού και ανθρωπότης, ψυχή ομού και σώμα, εις τους νόμους της βαρύτητος υποκείμενο. Σώμα όμως, εν το οποίο υπαρημείν πάλι το δύο νόμων, δεν υπάρχει, και γι' αυτό ο φυσικός νόμος εκάμφθη προ αυτού και υπεχώρησε. Αυτός λοιπόν, εν όλη την πραγματικότητή του, σπέβδει κατά την τετάρτη πλέον φυλακή, εις βοήθεια των μαθητών, για να μην αφήσει αυτούς να βασανιστούν υπεράνω των δυνάμεών τους, αλλά φέρει μετά τον πειρασμό και την έκβαση. Τετάρτη λοιπόν, λέει το κείμενο, φυλακή της νυχτός, απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης, και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν, λέγοντας ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησε να φτύσει ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Το επί της θαλάσσης περπάτημα του Χριστού δεν είναι άμυρο, θα λέγαμε, διδασκαλιών. Οι μαθητές ήλπιζαν ίσως σε αρρωγή παρά του Ιησού, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Πολύ φυσικότερο θα ήταν για αυτούς αν επιπλείου εκ των εις την παραλία βρισκομένων ερχόταν σε βοήθεια. Αλλά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ανεξερεύνητα τα κρίματα της Θείας Προνοίας Πολάκης και ανεξεχνίαστη εωδή αυτής, η οποία και επί των υδάτων εστί ότι περιπατεί και διαπροσδοκεί των λοξοδρομιών σπέβδει προς απαλλαγή μας. Βλέπουμε πολλές φορές μέσα στην ιστορία την επέμβαση του Θεού. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα των μαραθωνομάχων, αγωνιά υπό τη ρωμαϊκή πυγμή, και ο Θεός έρχεται να τη σώσει. Κάθε ένας προσδοκά τη συνέχειά της από το Ιωστέφανο Νάστη των Αθηνών. Και όμως η ελληνική ιστορία συνεχίζει το ρουν της, και ρουν μάλιστα χιλιετή, όχι από την Αθήνα, αλλά από το Βυζάντιο.
Περιπατών λοιπόν ο Ιησούς επί της θαλάσσης. Αυτό τον τρόπο διάλεξε. Και πάλι ερχόμαστε στην Ελλάδα. Η Ελλάς και πάλι πέφτει και ο αλόθρεσκος ζυγός την αφάνισε. Ο ζυγός των Τούρκων βέβαια. Να θελήσει άραγε ο Θεός να εμφυσίσει ζωή σε αυτό το πτώμα. Ναι. Και πότε θα προέλθει αυτή η εμφύσιση και αυτή η ζωή? Από την Οδυσσό, όπως ξέρουμε. Εκεί ολίγοι νέοι θα φτιάξουν τη φιλική εταιρεία και ο Μέγας το κετός θα αρχίσει. Έτσι και ένα άτομο αναζητεί επίσης από ετών τη θεραπεία του σε σπουδαίους γιατρούς και καμιά φορά τυχαίνει να τη βρει από ένα ασήμαντο βότανο. Και μια αχυρένια καλύβα ανυψώνεται πολλές φορές στο ίδιο σημείο σε κάποιο τεράστιο μέγαρο χάρη στη μοναδική ιδιοφυΐα και τον κόπο και τον μόχθο των μελών μιας φτωχής οικογένειας την οποία τόσα χρόνια στέγαζε. Περιπατών λοιπόν επί της θαλάσσης ο Ιησούς. Αλλά και το επεισόδιο του Πέτρου δεν είναι λιγότερο διαφωτιστικό. Θελήσες και αυτός να πράξει ότι ο Κύριος και να έρθει προς το διδάσκαλό του, όπως εκείνος ερχόταν προς τους μαθητές του, για κάποιο λίγο χρόνο το κατόρθωσε. Και κατά βάση λέει από του πλοίου ο Πέτρος περιπάτησε επί τα ύδατα. Αλλά ύστερα βλέπων τον άνεμον ισχυρών εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Και έτσι παίρνουμε και μια τρίτη συμβουλή η οποία συνοπτικά έχει ως εξής. Ως άκηση δυστυχία γίνεται δρόμος σου, βλέπε προς τον Χριστό και όχι προς τη δυστυχία. Αν ο Πέτρος δεν αποσπούσε τα βλέμματά του από τον Ιησού μέχρι τέλους δεν θα τρόμαζε. Αλλά εν τω μέσω της υγράς του οδηπορίας επεθύμησε να περιεργαστεί με το νου του, τον ολιγόπιστο νου του, τη θάλασσα, την τρικυμία, τον άνεμο. Κι έτσι επήρθε ο κλονισμός. Ο μελετών τις βιωτικές θλίψεις καθεαυτάς και ανεξαρτήτως της φιλοσοφίας του Χριστού, οροδεί και δηλιά. Γι' αυτόν η στέρηση της περιουσίας είναι κακό ανεπανόρθωτο. Η απώλεια τέκνου τραγική συμφορά, οι παρεξηγήσεις των φίλων απογοήτευση μεγάλη, η δυσφήμιση επίγον αίτιο προς αυτοκτονία και ο θάνατος παντοτινή εκμυδένιση. Αλλά ο βλέπων προς τον Χριστό και δια της εξ αυτού ελάμψεως φωτιζόμενος εις τας περί του παρόντος Κρίστου περιπατεί ως επιστερεάς επί των κυμάτων. Η δε συμφορά καθίσταται γι' αυτόν η χρυσή λεωφόρος. Η ισορίζοντος οδηγούσα μεγαλείου, ορίζοντας δια τους οποίους και παινία και καταδρομή και απώλεια και νόσο και οδύνη και θάνατος επέχουν θέση αναβαθμών, σκαλοπατιών δηλαδή. Υπήρχε, όπως μας λέει η μυθολογία, η τερατώδης Γοργό, η οποία και ονομαζόταν και Μέδουσα. Τι ούτως ήταν ο εξ αυτής προερχόμενος τρόμος, και τι αυτή η θανάσιμη οχρώτηση του προσώπου της και τόσο φρίκοι ασκόρπιζαν τα φίδια που σαλεύανε κατά δεκάδες επί της κεφαλίτσης αντί τριχών, ώστε κάθε ένας που την έβλεπε πέτρωνε. Αλλά ο ήρωας Περσέας πήρε, λέει η μυθολογία, ένα κάτοπτρο, έναν καθρέφτη παρά της θεάς Σοφίας της Αθηνάς και δι' αυτού προς τη Μέδουσα προσβλέπων, δηλαδή έβλεπε τη Μέδουσα μέσα από τον καθρέφτη, κατόρθωσε να τη φωνεύσει χωρίς να πάθει ό,τι εκείνοι που την κοίταζαν κατευθείαν. Μέδουσα λοιπόν είναι η εντοκόσμο θλίψης και κάτροπτρο είναι ο Χριστός. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να θανατώσεις τη θλίψη και να μη θανατώσει εσένα η θλίψη, κάνε ό,τι έκανε ο Περσέας. Λάβε στα χέρια σου τον καθρέφτη και ατένισε προς την οδύνη δια του κατόπτρου του καθρέφτη και τότε θα δεις τους εμπτισμούς μεταμορφούμενους εις υμνολογίες. Τον αγκάθινο στέφανο εις αιώνιο διάδημα και το όργανο του ανασκολοπισμού, τον τίμιο δηλαδή σταυρό, ενώπιον του οποίου θα γονιπετούν οι μυριάδες των ανθρώπων και των αγγέλων και μετά την του κόσμου συντέλεια. Γιατί ο Σταυρός υπήρξε το σύμβολο της νίκης, γιατί με αυτόν νίκησε ο Χριστός το κακό και το διάβολο. Με αυτόν και εμείς σας προχωρούμε στη ζωή μας, βέβαιοι ότι η νίκη θα είναι και δική μας. Και κλείνουμε
τη σημερινή μας ομιλία, αγαπητοί μου ακροατές, με ένα δύστιχο. Όταν λέει «Είσαι εσύ κοντά μου, νιώθω τόσο δυνατός. Μη φοβάσαι πια καρδιά μου, για την επλάη σου ο Χριστός». Γεια σας.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
2: App. Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεργιόπουλο.

εν σπουδή, ο ελαιών εν ιδαρώθητη. Η αγάπη ανυπόθητη.

Και ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Είδα και ρουφή.

μετρημένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός του πεξενωρίου.

Εξαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεργιόπουλο.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφητη επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσω όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πυκνά του ουρανού κατεσκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άση φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλον ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκα έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκος ούτως, ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσε δούνε την τροφήν αυτού εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψονται σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουν και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθήγη αυτό, η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και αγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.

Φώσιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου φημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

Ο Θεός ημών, ο κλήνος ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον, εν παντή καιρό και κατά την παρούσον εσπέραν και την προσιούσα νύχτα, από παντός ηθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, ο τρός και του Υιού και του

0: θανάτων ήμασον ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ω, ετοίμασος κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών, δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών, Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι μη σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισεν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ευλογήσον.
1: Αγιώτος Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ήγε εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, όλοι και νησοτάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς,
0: την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράν, υπανονόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επωνανίων Θείων Δυνάμειων Σωμάτων, και σίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Δικίας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Χρυσάντου και Δαρίας, των Οσίων Πατέρων ημών Δαβίδου Γέροντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Ιακώβου του Νέου και Αντιοχείου του Ενπάτμο, πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων, Οσίων Πατέρων και Κυριαρχών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που και την ανακομιδή του Ιερού αυτού Λειψάνου μνημονεύομεν, του Αγίου Ενόξου Μάρτυρος Φωκά, των Οσίων ημών Βασιλείου και Φωτεινής, του Ευσεβούς Βασιλέως Ιουστινιανού και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Θεοδόρου, του Ενδαρδανελής, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Κοντά σας η φιλόλογος Αμαλία Κοτσαλά και η αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη. Η μεταμόρφωση που εορτάζεται στις 6 Αυγούστου είναι ένα από τα θαυμαστά γεγονότα της ζωής του Σωτήρα Χριστού που φανερώνει τη θεότητα, τη μεγαλειότητα και τη δύναμή του. Για τη μεταμόρφωση μιλούν οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, καθώς και ένας από τους μαθητές του Κυρίου, ο Πέτρος. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έχει γράψει το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται την ημέρα της εορτής και μας μεταφέρει στο όρο Σταβόρ, επί του οποίου, κατά την παράδοση, έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Ας το ακούσουμε.
2: «Και μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας μεταυτού συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εις την ημάς, όδε είναι. Ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και μωσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ιβδόκησα. Αυτού ακούεται».
1: Η μεταμόρφωση του Σωτήρος έχει κεντρική θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία. Δεν είναι μια συνηθισμένη εορτή. Είναι ένα γεγονός που έχει την ίδια σημασία με την ενσάρκωση και την Ανάσταση του Χριστού όσον αφορά στη σωτηρία μας. Η μεταμόρφωση αποκαλύπτει τη δόξα της Εκκλησίας και των πιστών. Είναι ένα κορυφαίο θαύμα που πραγματοποίησε ο Κύριος στο ίδιο το θεανδρικό σώμα Του. Αποκάλυψε το άρρητο μεγαλείο της θεότητάς του και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως.
2: Η εορτή αυτή έχει άμεση αναφορά στην τελείωση και την θέωση του ανθρώπου, η οποία είναι και η εσχατολογική προοπτική της Θείας Οικονομίας. Μας αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Η αλλαγή της μορφής του, το θείο άκτιστο φως που τον περιέβαλε, η φωνή του πατρός που μαρτύρησε για τη θεϊκή του φύση, όλα φανερώνουν τη θεότητά του. Για πρώτη φορά ο Χριστός παρουσιάζει στα μάτια των ανθρώπων το αρχέτυπον κάλος της εικόνας, δηλαδή την αληθινή ομορφιά την οποία είχε αρχικά και στην οποία μπορεί να ξαναφθάσει ο άνθρωπος αφού πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού.

0: Πριν εισέλθει ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, λίγες ημέρες πριν το σταυρικό του θάνατο, παρέλαβε τρεις αγαπημένους του μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκαν στο όρος Θαβόρ. Τους τρεις μαθητές τους χαρακτήριζε σύμπνοια, αλλά και άλλες αρετές. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει ότι ο Απόστολος Πέτρος είχε σταθερότητα στην τήρηση των εντολών του Ιησού. Ο Απόστολος Ιάκωβος είχε προθυμία να πιει το ποτήριο του μαρτυρίου για την αγάπη του Κυρίου και ο Απόστολος Ιωάννης είχε την αρετή της αγνότητος.
1: Οι πρόκριτοι μαθητές παραλαμβάνονται από τον Κύριο για να γίνουν μάρτυρες και κοινωνοί της μεταμορφώσεως. Εκτός από τον Χριστό, μεταμορφώθηκαν και οι μαθητές. Για αυτή την εναλλαγή μιλούν και οι πατέρες της Εκκλησίας. «Ενηλάγησαν ούν και ούτω την εναλλαγή είδων», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Οι μαθητές πάνω στο όρος διέκριναν μια μεγάλη διαφορά στον Κύριο. Αντίκρισαν ένα ανερμήνευτο και ανεξιχνίαστο θαύμα. Από την ανθρώπινη μορφή του εκτοξεύονταν ακτίνες. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο και τα ρούχα του σαν το φως. Και όχι σαν το συνηθισμένο φως, όχι σαν το φως του ήλιου, αλλά το άκτιστο φως που εξέπεμψε η θεότητα του Χριστού. Οι μαθητές αντίκρισαν δύο ήλιους, τον αισθητό και τον νοητό. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος αναφέρει περί των δύο ήλιων, λέγοντας ότι οι μαθητές στο Θαβόρ έβλεπαν δύο ήλιους, ένα εν το ουρανό, κατά το έθος, και ένα παρά το έθος.
0: Οι προφήτες χάρηκαν βλέποντας την ανθρώπινη φύση του Ιησού, την οποία επιθυμούσαν να δουν. Οι Απόστολοι αγαλίασαν ακούγοντας τη φωνή του Πατρός, αναφέρει ο Όσιος Εφραίμος Σύρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι ο Χριστός την ώρα της μεταμορφώσεως δεν μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε αυτό που στην πραγματικότητα ήταν. Στο γεγονός της μεταμορφώσεως έγινε η φανέρωση της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος, όπως έγινε και στον Ιορδάνη ποταμό με τη βάπτιση του Κυρίου. Μέτοχοι της θαβόρειας μεταμορφώσεως είναι η φύση και η κτήση. Πρόκειται για τη μεταμόρφωση του ανθρώπου, αλλά και γενικά ολόκληρης της ανθρωπότητας.
1: Στο όρος Θαβόρ εμφανίζονται οι δύο μεγάλοι προφήτες και εκπρόσωποι όλης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αυτοί προσκυνούν τον Κύριο και συζητούν μαζί του για την έξοδον αυτού είναι έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ, δηλαδή για το πάθος και το σταυρικό θάνατό του που έμελε να γίνουν στα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος αποκαλύπτει το πρόσωπό του και το κάνει πιο λαμπρό και από τον ήλιο. Επαληθεύεται και ενισχύεται η πίστη στην θεότητά του κατά τη μεταμόρφωση. Τότε ο Χριστός ενίσχυσε και στήριξε τους μαθητές του εν ώψη της σταυρώσεώς του. Αν ο Κύριος δεν έδινε αυτή την ενίσχυση, οι μαθητές δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σταύρωση του διδασκάλου τους. Ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του μας επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά ότι είναι το φως το αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο.

0: Η εικόνα της μεταμόρφωσης αποτελεί το κλειδί της ορθόδοξης θεολογίας για τη θέα του Θεού. Το φανερωμένο στους Αποστόλους φως ήταν η εκδήλωση της θείας λαμπρότητας, της άχρονης και άκτιστης δόξας, μιας αναγνώρισης των δύο φύσεων του Χριστού, της θεϊκής και της ανθρώπινης. Ταυτόχρονα ήταν μια προτύπωση της μεταμορφωμένης ανθρώπινης φύσης και θέωσης που χαρίζει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έχουμε ενδείξεις ότι εορταζόταν η μεταμόρφωση του Χριστού, ενώ από το τέλος του 6ου αιώνα θεσπίστηκε ο εορτασμός στις 6 Αυγούστου. Από την ίδια εποχή προέρχονται και τα πρώτα παραδείγματα της εικονογραφικής τέχνης.
1: Το φως του μεταμορφωθέντος Χριστού αποτέλεσε την κύρια έκφραση του ησυχαστικού κινήματος μέσω της θεολογίας των ησυχαστών πατέρων κατά το 14ο αιώνα. Ο αρχηγός τους, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διακήρυξε ότι ο Θεός ονομάζεται φως όχι κατά την ουσία αλλά κατά την ενέργειά του και ότι αυτό το άκτιστο φως μπορεί να γίνει αισθητό μέσω της προσευχής και της καθαρότητας. Το δόγμα αυτό της Εκκλησίας είχε ως αποτέλεσμα να επέλθουν ορισμένες εικονογραφικές αλλαγές στη σύνθεση, ειδικά στην απόδοση της δόξας του Χριστού. Έτσι, η εικόνα της μεταμόρφωσης ζωγραφίζεται όχι μόνο σύμφωνα με την περιγραφή του Ευαγγελίου, αλλά και σύμφωνα με το πνεύμα του. Λόγω της βαθιάς δογματικής σημασίας του γεγονότος, το εικονογραφικό θέμα έχει υποστεί ελάχιστες τροποποιήσεις στο διάβα των αιώνων. Η παράσταση αυτή υπήρξε όχι μόνο για τους θεολόγους, αλλά και για τους τεχνίτες εικονογράφους, η αφορμή για να δώσουν εκτεταμένα σχόλια σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αποδοθεί το άκτιστο φως με υλικά μέσα. Πρόκειται για το σημείο όπου συναντιούνται η θεολογία της εικόνας με την ησυχαστική θεολογία και με τη θέα του θείου και ακτίστου φωτός.
0: Στην εικόνα της μεταμόρφωσης προβάλλεται μία αντίθεση καταπληκτική. Η σύνθεση παρουσιάζει το Χριστό ήρεμο στην ειρήνη και θεία δόξα του που απορρέει από εκείνον. Με θείο μεγαλείο λούζονται και οι μορφές του Μωυσή και του Ηλία που κλείνουν προς τον Κύριο και σχηματίζουν τον τέλειο κύκλο. Χαμηλά στην παράσταση, ο Ορθόδοξος Αγιογράφος αντιπαραθέτει τους Αποστόλους να πέφτουν στο έδαφος με έντονες κινήσεις λόγω της έκπληξης και του φόβου της Αποκαλύψεως. Ψηλά στο μέσο της εικόνας, πάνω στη μεσαία από τις τρεις κορυφές του όρου Σταβόρ της Γαλιλαίας, παρουσιάζεται ο μεταμορφωμένος Ιησούς. Με το ένα χέρι να ευλογεί και με το άλλο να κρατά κλειστό ηλιτάριο. Φοράει λευκό χιτόνα και ημάτιο και είναι πλημμυρισμένος με φως μέσα στη μετέωρη δόξα του.

0: Το άκτιστο φως αποδίδεται στην εικόνα μέσα από συμβολικά σχήματα και χρώματα από τα οποία περιβάλλεται ο Χριστός. Οι δύο ομόκεντροι κύκλοι συμβολίζουν την παρουσία των δύο άλλων προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο κύκλος είναι εικονογραφικά το τελειότερο σχήμα και συμβολίζει την αέναη διάρκεια, το θεϊκό. Ο Χριστός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατά τη στιγμή της μεταμόρφωσής του, περιβάλλεται από τα εξής σύμβολα του φωτός. Τις ακτίνες, που σχηματίζουν ένα ελλειψοειδές τετράγωνο, τις χρυσές γραμμές, το φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του και τη λευκή ενδυμασία. Οι ακτίνες που εκφεύγουν από το σώμα του υποδηλώνουν τον ήλιο. Οι χρυσές γραμμές, τη μετάδοση της Θείας Ζωής. Το φωτοστέφανο υπενθυμίζει την ηλιακή σφαίρα, σύμβολο του ιερού και της πνευματικής ενέργειας που ακτινοβολεί, ενώ η λευκότητα των ενδυμάτων συμβολίζει την καθαρότητα και την αφθαρσία. Θεολογικά, το αυτό φως κάνει την εικόνα εικονογραφική απόδειξη της θεϊκής ύπαρξης.
1: Η λαμπρότητα που διακρίνει το Χριστό και τα ενδύματά του που έστειλβαν, άστραφταν και αντανακλούσαν μαρμαριγές θείου μεγαλείου, είναι αυτό που τονίζεται σε όλες τις περιγραφές των Αποστόλων. Το λευκό, σαν σύμβολο του φωτός, έχει την ιδιότητα να διαχέεται διασχίζοντας το χώρο και έτσι αντιπροσωπεύει το άχρονο. Δηλώνει την αθεότητα της ψυχής, την αγνότητα, την αγιότητα της ζωής, τη χαρά, την παρθενία, την πίστη και τη δόξα. Λευκά ενδύματα φοράει και ο νεοβαπτιζόμενος ως ένδειξη της γεννήσεώς του στην αληθινή ζωή. Το λευκό γίνεται πλέον το χρώμα της αποκαλύψεως, της θεοφανίας και της χάρης.
0: Ο Χριστός εικονίζεται με σταυροφόρο φωτοστέφανο που φέρει στις κεραίες του τα γράμματα «ΟΟΝ» και σημαίνει «αυτόν που υπάρχει, που είναι παρόν». Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται πάνω στο φωτοστέφανο του Χριστού, το ομοούσιο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Το σχήμα του Σταυρού μέσα στο φωτοστέφανο αποδίδει το γεγονός της απολύτρωσης μέσω του Σταυρού. Μέσα στη Θεία του Δόξα, ο Χριστός ευλογεί, έχοντας στραμμένο το πρόσωπο στο θεατή, προς τον οποίο άλλωστε και απευθύνεται. Η χειρονομία ευλογίας με τα δύο δάχτυλα υψωμένα και τα τρία άλλα ενωμένα κάνει αναφορά στη διπλή φύση του, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, αλλά και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αντίστοιχα. Στην κάθοδο από το Θαβόρ, ο Χριστός ευλογεί με διαφορετικό τρόπο. Φέρει σε επαφή τον αντίχειρα με τον παράμεσο και έχει υψωμένα τα υπόλοιπα τρία δάχτυλα. Με τον τρόπο αυτό δηλώνονται πάλι οι δύο φύσεις και οι τρεις υποστάσεις, αλλά ταυτόχρονα με τη θέση του στα δάχτυλα σχηματίζουν και το ελληνικό μονόγραμμα Ιησούς Χριστός που επιγράφεται ως τίτλος σε όλες τις ορθόδοξες εικόνες του Χριστού.
1: Στην τρίκορφη σύνθεση όπως περιγράφεται το τοπίο από το Διονύσιο Εκφουρνά, ο Χριστός πλαισιώνεται από τις όρθιες μορφές του προφήτη Ηλία αριστερά και του Μωυσή που κρατά τις πλάκες με τον νόμο του Θεού δεξιά. Αυτοί παρουσιάζονται ως τα πρότυπα των Αποστόλων, γιατί σε αυτούς έχει αποκαλυφθεί ο Θεός. Στον μεν Ηλία αποκαλύφθηκε στο όρος Κάρμηλος, στο δε Μωυσή στο όρος Σινά. Το βουνό είναι εξάλλου στη χριστιανική παράδοση ο τόπος όπου συναντάται ο ουρανός με τη γη. Και η ανάβαση στο βουνό έχει μεταφορική έννοια, καθώς νοείται ως η ανάβαση στις βαθμίδες της αγιότητος. Οι δύο προφήτες φέρονται να συνομιλούν με τον Ιησού. Ο Ιησούς θέλοντας να προετοιμάσει τους μαθητές και να τους καταστήσει δυνατούς πνευματικά, εμφανίζεται μέσα στη λάμψη της Θείας Δόξας Του.
0: Ο Μωυσής και ο Ηλίας απεικονίζονται με γήινο παράστημα και συμβολίζουν αντίστοιχα

0: το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και τους προφήτες. Ο Χριστός τους υπενθυμίζει ότι είναι εκείνος που κατέδειξε τη συνάφεια στο νόμο του Μωυσή και στις παλαιοδιαθηκικές ρίσεις των προφητών που εδώ αντιπροσωπεύονται από τον Ηλία και δηλώνει την υπεροχή του απέναντι σε αυτές τις γραφές μέσω της μαρτυρίας του Πατέρα. «Ούτως εστίν ο Υιός μου». Σε αντιπαράθεση με τους δύο προφήτες που στέκονται ακίνητοι, οι τρεις Απόστολοι κάτω από τα πόδια του Χριστού, έντρομοι με όσα συμβαίνουν, απεικονίζονται πεσμένοι πρινείς, τυφλωμένοι από τη θεοφάνεια, τη θεϊκή ενέργεια, αποδίδονται σε στάσεις έντονης κατάπληξης και διακατέχονται από μεγάλη ταραχή και αναστάτωση, εικονογραφώντας τη μαρτυρία του Ματθαίου. Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσαν επιπρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα.
1: Στην Αγία Γραφή έχουμε ακόμα ένα παράδειγμα όπου ο άνθρωπος αδυνατεί να αντικρίσει τη θεϊκή παρουσία. Το πρόσωπο του Μωυσή μετά την κάθοδό του από το Σινά ακτινοβολούσε το θείο φως, ώστε ο λαός των Ισραηλιτών δεν μπορούσε να τον αντικρίσει. Η ενέργεια του φωτός, της θεϊκής φύσεως του Χριστού, μεταμορφώνει σε φως τους Αποστόλους που έχουν χάσει κάθε δυνατή ανθρώπινη ισορροπία. Πραγματικά οι Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης εκλέγονται για τη ζωντάνια τους. Ο επιδέξιος τρόπος που αποδίδονται οι στάσεις των Αποστόλων με τις τρομαγμένες εκφράσεις τους δημιουργεί μια δραγματική εντύπωση σε σύγκριση με την ήρεμη μεγαλοπρέπεια και άχρονη στάση των μορφών που απεικονίζονται στο πάνω μέρος της σκηνής. Αν η ακινησία εκφράζει την ειρήνη του Θεού και την υπεράνθρωπη ζωή, η κινητικότητα αντίθετα μαρτυρεί την ατέλεια της πνευματικής ζωής, δηλαδή την αμαρτωλή κατάσταση του ανθρώπου. Άλλωστε, η ίδια η έννοια της κίνησης και ταραχής ανήκει στον γήινο κόσμο, την κατώτερη επικράτεια και όχι στην ουράνια πολιτεία.

0: Οι ύμνοι που ακούγονται στις 6 Αυγούστου, την ημέρα της μεταμόρφωσης, τονίζουν ότι η θεϊκή δόξα φανερώνεται στους Αποστόλους ανάλογα με τη δυνατότητα και το μέτρο δεκτικότητας του καθενός. Οι στάσεις τους συμβολίζουν τους διαφορετικούς τρόπους που οι άνθρωποι αντιδρούν μπροστά στη Θεία Αποκάλυψη. Έτσι, ο Ιωάννης, ο μικρότερος από αυτούς, στη μέση, και ο Ιάκωβος δεξιά με το πράσινο ένδυμα, ρίπτονται στο έδαφος, κρατώντας τον πρόσωπό τους, μη μπορώντας να αντικρίσουν τη θεϊκή ακτινοβολία. Ο Πέτρος αριστερά κρατάει με το αριστερό χέρι το πρόσωπό του, είναι όμως στραμμένο προς τα επάνω. Η θέα του Θεού θεωρούνταν από τους πιστούς Ιουδαίους και Χριστιανούς ως η ύψιστη εμπειρία και αρετή που θα μπορούσε να γνωρίσει ο άνθρωπος.
1: Η εικόνα του δωδεκάωρτου της Μονής Διονυσίου αποτελεί τη μοναδική εικονογραφική παραλλαγή του θέματος της μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Ο τεχνίτης εικονογράφος, ακολουθώντας επακριβώς τις ευαγγελικές διηγήσεις, συμπεριλαμβάνει στη σύνθεσή του δίπλα στο κεντρικό θέμα τις σκηνές της ανόδου και καθόδου στο όρος Σταβόρ. Αριστερά βλέπουμε τον Χριστό να προπορεύεται έχοντας στραμμένο το κεφάλι προς τους τρεις μαθητές και το αριστερό χέρι υψωμένο σε χειρονομία λόγου. Στο δεξί χέρι κρατάει το θείο νόμο. Φαίνεται να προετοιμάζει τους μαθητές για τη μοναδική εμπειρία που πρόκειται να βιώσουν. Σκοπός του δεν είναι να τους εκπλήξει με τη μεταμόρφωσή του, αλλά να τους αποκαλύψει τη θεϊκή του δόξα. Μετά το ουράνιο όραμα, κατέρχονται από την άλλη πλευρά του βουνού. Οι μαθητές στρέφουν ανήσυχοι το βλέμμα προς τον Κύριό τους, που τους καθησυχάζει ευλογώντας τους, λέγοντάς τους ταυτόχρονα να μην πουν τίποτα σε κανέναν έως ότου ο Υιός του Θεού αναστηθεί.
0: Η παραλλαγή αυτή συνηθίζεται ιδιαίτερα σε τοιχογραφίες, αλλά απαντάται κάποτε και σε φορητές εικόνες. Το γεγονός αυτό, να προστίθενται δηλαδή γύρω από μια κεντρική σκηνή διάφορα δευτερεύοντα επεισόδια, έχει στην αγιογραφική τέχνη καθαρά βυζαντινή προέλευση. Στο παρελθόν, κάθε αγιογράφος άρχιζε τη θεία τέχνη του με την εικόνα της μεταμόρφωσης. Εδώ, η παράδοση πίστευε ότι η σκηνή αγιογραφείται όχι τόσο με τα χρώματα του τεχνίτη, αλλά με το ίδιο το θαβόριο φως. Η οδηγός παρουσία του Αγίου Πνεύματος εκδηλώνεται στη φωτεινότητα και τη λάμψη όλης της σύνθεσης και αφαιρεί κάθε πιθανή κατευθυντική πηγή φωτός.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η μεταμόρφωση προβάλλεται ως μια εμπειρία ζωής, η οποία σχετίζεται με τον Χριστό, αλλά και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Ο πιστός οδηγείται στο όρος της προσωπικής του μεταμορφώσεως και ανανεώσεως και ο χώρος που βοηθά σε αυτή τη μεταμόρφωση είναι η Εκκλησία. Σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.
1: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Όλα είναι μια σύνδεση. 210-5212-0. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φυγεία. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
6: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σας ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατησχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και φραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπερην πίσαμε εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, όσαν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σονικέτην και άμεπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντανην μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νύν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγεύθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε με τα ψυχή ω Θεό, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ, με τα πατρό και πνεύματο, πάντα πληρών ο απερίγραπτο.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
3: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
4: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεις, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το Ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην Δέσποτα προσύπνον απειούσι
2: και Ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος.

0: σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεώσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε και ποτέ μη χάνετε το θάρρος σας. Κυριακή 9η Μακθαίου. Το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας μας υπενθυμίζει το κέραιο υπαρξιακό αίτημα, όπως το διατύπωσε ο Απόστολος Πέτρος απευθυνόμενος με αγωνία προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ποιο είναι αυτό το αίτημα? Είναι το «Κύριε σώσον με». Και τότε εκφωνήθηκε αυτό το αίτημα όταν σε μια κρίσιμη κατάσταση, οριακή στιγμή, βρέθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Και αρξάμενος καταπαντίζεστε, έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Ο Απόστολος Πέτρος, ένας άνθρωπος, άρχισε να καταποντίζεται στην Άβυσσο, στο μηδέν. Και τότε κράυγασε «Κύριε σώσον με». Και ο Κύριος αμέσως άπλωσε το χέρι του και τον στήριξε. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επελάβε το αυτού. Το θεμελιώδες λοιπόν αίτημα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι η σωτηρία του. Τούτο σημαίνει ότι ο άνθρωπος κινδυνεύει, αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος για τη σωτηρία του. Οπότε επιβάλλεται να προσδιορίσουμε τους κινδύνους που απειλούν τον άνθρωπο, αφού βεβαίως λάβουμε υπόψη μας το τι είναι ο άνθρωπος ή το πώς νοούμε τον άνθρωπο. Στην Ορθοδοξία ο άνθρωπος νοείται ως πρόσωπο, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, που απειλείται από το μηδέν, από τον μηδενισμό. Δηλαδή απειλείται να συρθεί στην κατάσταση στην οποία οδηγεί τον άνθρωπο ο έσχατος εχθρός του, ο θάνατος. Το μηδέν λοιπόν απειλεί την αυτοκατάφαση του ανθρώπου από άποψη σχετική με τη μορφή της μοίρας, δηλαδή της αβεβαιότητας για το μέλλον, της αβεβαιότητας για το τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη, και από άποψη απόλυτη το μηδέν απειλεί την αυτοκατάφαση του ανθρώπου με τη μορφή του θανάτου. Εναντίον αυτής της διπλής απειλής ο άνθρωπος οφείλει να παλέψει με το θάρρος της χριστιανικής πίστεως. Σημειωτέων πως αυτή η διπλή απειλή οδηγεί στην εμφάνιση της αγωνίας υπό τη μορφή της μοίρας και του θανάτου. Με πολύ απλά λόγια, κάθε άνθρωπος, είτε το ομολογεί είτε όχι, διακατέχεται από αγωνία. Αφενός διότι δεν γνωρίζει το τι μπορεί να του συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αφετέρου διότι ενώ υπάρχει, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να πάψει να υπάρχει. Αυτή την αγωνία την αντιμάχεται, όπως απλά λέμε την φέρνει βόλτα, το ειδικό θάρρος της χριστιανικής πίστεως. Το ειδικό θάρρος της χριστιανικής πίστεως το αντλούμε από την θεοφάνεια της Θείας Λειτουργίας, αλλά και από όλες τις θεοφάνειες που έχουν καταγραφεί στην Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Με το θάρρος της χριστιανικής πίστεως, δηλαδή το θάρρος της Παναγίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο πιστός δεν ξεχνάει τους κινδύνους και τα προβλήματα της ζωής. Στέκεται όμως στα προβλήματα και στους κινδύνους ως πιστός. Και ως πιστός ελπίζει. Και με την ελπίδα ανοίγεται σταθερά πρόσω και εμπρός, προς το μέλλον. Βεβαίως, και εκείνος που δεν πιστεύει ελπίζει. Όμως η ελπίδα του άπιστου δεν μπορεί να εξαλείψει την πικρή γεύση της ζωής, η οποία συνεχώς απειλείται με αβεβαιότητα και θάνατο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να πιστέψει στον αληθινό Θεό ή αδιαφορεί για την πίστη στον αληθινό Θεό γίνεται μηδενιστής, διότι κατά βάθος πιστεύει στο απαράδεκτο δόγμα «όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή». Αντιθέτως, Ο πιστός χριστιανός, αν πιστεύει ορθόδοξα, σωστά, αισθάνεται να τον συγκρατεί το χέρι του Θεού πάνω από την κατάσταση εκείνη που βιώνει ως μηδέν. Δηλαδή, πάνω από το χάος. Πάνω από το χάος του τίποτα. Γι' αυτό ο άνθρωπος, συνεπαρμένος από την χριστιανική ορθόδοξη πίστη, δεν συμβιβάζεται, ούτε διαφεύγει, αλλά προπορεύεται. Προπορεύεται ως μέλος της κοινωνίας των κοινωνών του Θεού, δηλαδή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι κολεκτίβα θρησκευομένων. Είναι κοινωνία, αληθινή κοινωνία, τα μέλη της οποίας αγωνίζονται σταυροαναστάσιμα ως πρωτοπορία για καλύτερη ζωή, για όλο το γένος των ανθρώπων. Οι χριστιανοί πιστοί άνθρωποι δεν στρέφονται απευθείας στην Ανάσταση, αγνώντας το Σταυρό. Αλλά προσοχή, ούτε μένουν στο Σταυρό χωρίς να βλέπουν την Ανάσταση. Δεν είναι ούτε θρησκευόμενοι ψευτοχαρούμενοι, ούτε θρησκευόμενοι καταθλιπτικοί. Είναι οι πιστοί χριστιανοί αγωνιστές στην σταυροαναστάσιμη πρωτοπορία της ζωής. Προπορεύονται εν μέσω δίνων και οδύνης, αλλά προπορεύονται. Για αυτή την πρωτοπορία μιλάει ο Απόστολος Παύλος με τα εξής συγκλονιστικά λόγια, τα οποία μας υπενθυμίζει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της 9ης Κυριακής Μαρθαίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Αδελφοί, σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς, αδελφοί. Είμαστε συνεργοί στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Θεού γαρεσμέν συνεργοί, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαμε, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομεί. Ούκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν? Ήτις το ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς». Με τα λόγια αυτά ο Απόστολος Παύλος διδάσκει ότι πρέπει οι χριστιανοί να εμπνέονται από την χριστιανική πίστη. Και ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος εμπνέει στους ανθρώπους θάρρος για την Ανάσταση, την ελευθερία, την αγάπη προς αναγέννηση του γένους των ανθρώπων και του κόσμου όλου. Εμπνέει το θάρρος προς αναγέννηση κόντρα στις απάνθρωπες δυνάμεις της σκλάβωσης, της φθοράς και του θανάτου. Στις μέρες μας υπάρχει πολυλογία περί αγάπης και αλληλεγγύης, δικαιωμάτων και ελευθερίας. Στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας γίνεται συνεχώς λόγος για Ανάσταση, την Ανάσταση της αγάπης και της ελευθερίας και κατά ακολουθία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για Ανάσταση διότι ο σύγχρονος μηδενισμός αδειάζει από το περιεχόμενό τους, από το αληθινό τους νόημα, τις κέραιες πνευματικές σημασίες και αξίες. Την ώρα της οριακής κατάστασης, όταν δηλαδή ένας άνθρωπος ή μια κοινωνία ανθρώπων αγγίζουν τα όρια τους, τότε δεν έχουν ζωντανές πηγές για να απαντήσουν με θάρρος και να υποστηρίξουν με θάρρος της υπάρξεως κάθε επίθεση του μηδενισμού, καθώς ο μηδενισμός έχει στερέψει τις ζωντανές πηγές από περιεχόμενο. ζωντανή πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος έρχεται προς τους ανθρώπους, έρχεται εν πνεύματι Αγίου, έρχεται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου μέσα μας και ανάμεσά μας, ο σαρκωθής, σταυρωθής, αλλά και αναστάσει εκ νεκρών και πάλιν ερχόμενος μεταδόξης. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν απαιτεί φανατική υποταγή. Ζητάει την εμπιστοσύνη μας με ελεύθερη αποφασή μας. Ζητάει την εμπιστοσύνη μας όχι για να μας κάνει αδίσταχτους θρησκευόμενους, αλλά για να δούμε τον σωστό δρόμο, τον δρόμο για κίνηση εκ του ψεύδους προς την αλήθεια, εκ του μίσους προς την αγάπη, εκ της σκλαβιάς προς την ελευθερία, εκ της αναισθησίας προς την ευαισθησία για όσα συμβαίνουν γύρω μας, εκ της απελπισίας προς την ελπίδα, εκ του θανάτου προς την ζωή, όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Το θάρρος της πίστεως ανακόπτει την ορμή του θανάτου, επιτρέπει και υποδέχεται την ορμή της ζωής. Η απουσία του θάρρους της χριστιανικής πίστεως αναρρυπίζει την ορμή του θανάτου. Αντιθέτως, το θάρρος της χριστιανικής πίστεως ελευθερώνει την ορμή της ζωής. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την ορμή του θανάτου γύρω μας και να τη σχολιάζουμε και να μας πιάνει απελπισία. Αξίζει με θάρρος να βλέπουμε και την ορμή της ζωής και να ανοίγουμε τον εαυτό μας, την κοινωνία μας, σε αυτή την ορμή της ζωής, κόντρα στην ορμή του θανάτου. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη του ειδικού θάρρους της χριστιανικής πίστεως, κυρίως όταν βιώνουμε οριακές καταστάσεις όπως αυτή του Αποστόλου Πέτρου. Και ποιος άραγε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δεν βιώνει οριακές καταστάσεις. Το θάρρος της χριστιανικής πίστεως αποτελεί υπερβατική διάσταση, η οποία λειτουργεί ως κριτήριο αξιολογικό και βούληση αναστάσιμη μεταμορφωτική των ανθρωπίνων σχέσεων και των οριακών καταστάσεων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελεί αντίδοτο στον φαρισαϊσμό που κάνει τους ανθρώπους να μην συγγενούνται, να μην αγαναχτούν για το ότι υπάρχει θάνατος γύρω μας, αλλά να περιορίζονται στην ηθικολογία, στην ακατάσχετη σκληρή ηθικολογία, χωρίς διαμαρτυρία για την φθορά, την διαφθορά, τον θάνατο και το βίωμα του μηδενισμού. Ας περάσουμε όμως από τις γενικότητες στα συγκεκριμένα, σε αυτά τα οποία περιέχει το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 9ης Κυριακής Ματθαίου. Θα διαβάσουμε αυτό το Ευαγγέλιο από μετάφραση προς διευκόλυνσή μας και θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του συν Θεό, αφού πρώτα όμως πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

Εκ του καταμαρθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να τον πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη της λίμνης, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Το καΐκι στο μεταξύ βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά στους ανθρώπους περιπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές «Κύριε σώσον με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ολιγόπιστε, γιατί σε έπιασε η αμφιβολία». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι κόπασε ο άνεμος και όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού».

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ευαγγέλιο της 9ης Κυριακής Μαρθαίου, αναρωτιέται κανείς τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα παράδοξα τα οποία μας εξιστορεί περί της σωτηρίας ενός ανθρώπου από τον καταποντισμό του στην άβυσσο της ανυπαρξίας, στην κατάσταση μηδέν. Ο Απόστολος Πέτρος, ενώ περπατούσε πάνω στη θάλασσα της Τιβεριάδος, ξαφνικά άρχισε να βυθίζεται και τότε να φωνάζει «Χριστέ μου, σώσε με από αυτό τον κίνδυνο, σώσε με από αυτή την οριακή στιγμή και κατάσταση». Για να διαμορφώσει κανείς άποψη για αυτό το περιστατικό, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το πόσο η οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Απόστολος Πέτρος ως άνθρωπος, μέλος της κοινωνίας, ήταν επικίνδυνη, όσο και την παρουσία εκείνη, την κρίσιμη στιγμή του Θεανθρώπου Χριστού κοντά του. Και πρώτα-πρώτα οι οριακές καταστάσεις όπως αυτή την οποία ξαφνικά βρέθηκε ο Απόστολος Πέτρος δεν είναι κάτι σπάνιο. Αντιθέτως, κάθε άνθρωπος, το είπαμε ήδη, αλλά και κάθε κοινωνία και κάθε λαός βρίσκεται πολύ συχνά σε τέτοιες οριακές καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν ένα αίσθημα επικείμενου εκμηδενισμού, το οποίο είναι ταυτοχρόνως αίσθημα εγμαλωσίας και αδιέξοδης παγίδευσης. Ακριβώς τότε εκπέμπεται υπαρξιακό σήμα κινδύνου, σαν την κραυγή του Αποστόλου Πέτρου την ώρα του καταποντισμού του «Κύριε σώσον με». Το θέμα είναι αν υπάρχει ο αποδέχτης του σήματος, εννοείται του υπαρξιακού αιτήματος σωτηρίας από την κατάρρευση και τον αφανισμό μέσα στην άβυσσο του μηδενισμού. Το πρώτο συμπέρασμα είναι το εξής. Έχουμε να κάνουμε με κάτι το μοναδικό. Έχουμε να κάνουμε με την χριστιανική πίστη. Είναι μεγάλο λάθος να προσπαθήσει κανείς να προσεγγίσει τα όσα μας εξιστορεί το Ευαγγέλιο θρησκειολογικά ή ψυχολογικά ή γνωσιολογικά. Και είναι λάθος, διότι εδώ το θέμα το οποίο τίθεται ολόπρωτα είναι η χριστιανική πίστη και το κατά πόσον αυτή η πίστη κρατάει τον άνθρωπο σώο και αυλαβή από κάθε άποψη. Άλλωστε αυτό είναι και το κυρίως ζητούμενο. Η σωτηρία του ανθρώπου από κάθε κίνδυνο και από τον έσχατο κίνδυνο του πνευματικού ή βιολογικού θανάτου. Ιδού λοιπόν το κυρίως θέμα που μας αφορά άμεσα. Τι είναι χριστιανική πίστη? Η χριστιανική πίστη είναι ένας τρόπος να υπάρχει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο και μάλιστα στις οριακές καταστάσεις σώος και αυλαβής. Ναι, ακριβώς αυτό είναι χριστιανική πίστη. Ένας τρόπος να υπάρχει ο κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια, σώος και δραστήριος εδώ σε αυτόν τον κόσμο που βρέθηκε εξαιτίας της αγάπης των γονέων του και της αγάπης του Θεού στα χρόνια που βρέθηκε. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου έναντι του Θεανθρώπου Χριστού. Όχι η αναφορά σε κάποιο άγνωστο Θεό ή σε κάποια ανωτέρα δύναμη ή σε κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά η τοποθέτηση ενώπιον του Χριστού, του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου, η τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο απέραντο έλεος της αγάπης του Θεού. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει ότι όσο ο Απόστολος Πέτρος ήταν στραμμένος προς τον Χριστό με εμπιστοσύνη, υπήρχε δραστήριος και κινείτο δημιουργικά, χωρίς να φοβάται το ενδεχόμενο του εκμηδενισμού του. Δηλαδή, η συνύπαρξη του Αποστόλου Πέτρου με τον Χριστό του έδινε το Αποστόλου Πέτρου άνεση για δυναμική, δημιουργική, ευχάριστη παρουσία μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία. Επομένως, η χριστιανική πίστη δεν είναι υποκειμενική προσέγγιση σε κάποια γνωστικά θρησκευτικά αντικείμενα, ούτε αντιπαράθεση με τις θρησκείες, ούτε αντιπαράθεση με ιδεολογίες ή την επιστήμη, αλλά είναι ο συγκεκριμένος σωστός τρόπος ανθρώπινης διαβίωσης, κοινωνικής
διαβίωσης και ατομικής. Ένας άνθρωπος τοποθετείται μέσα στο υπάρχειν όταν γεννιέται. Ανατοποθετείται όμως δημιουργικά όταν αισθάνεται τον θεάνθρωπο Χριστό πλησίον του στις κρίσιμες στιγμές, αλλά και πάντοτε. Υπήρχε ο Απόστολος Πέτρος μέσα στο δύσκολο γίγνεσθε της ζωής. Άρχισε όμως να υπάρχει αλλιώτικα, καλύτερα, όταν έβλεπε τον Χριστό και τον άκουγε να του λέει «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ». Άρχισε όμως να υπάρχει ο Απόστολος Πέτρος αλλιώτικα και όταν έχασε τη σχέση του με τον Θεάνθρωπο Χριστό και αισθάνθηκε μόνος και έρημος στην ζωή, αντιμέτωπος με την απειλή του θανάτου, του εκμηδενισμού του. Στην πρώτη περίπτωση ήταν ένας ήρωας, στη δεύτερη ήταν ένας τραγικός ήρωας. Ήρωας όσο υπήρχε σε σχέση με τον Θεάνθρωπο Χριστό, τραγικός ήρωας όσο υπήρχε χωρίς αυτή τη σχέση, μόνος του ενώπιον του κινδύνου του αφανισμού του. Για την Ορθοδοξία ο άθεος δεν είναι ένας τυποτένιος. Κάθε άλλο μάλιστα, ο άθεος είναι ένας τραγικός ήρωας, καθώς αγωνίζεται στη ζωή χωρίς υπερβατική κάλυψη. Ο πιστός όμως άνθρωπος είναι ρεαλιστής, είναι πραγματικός ήρωας, διότι διαισθάνεται τον κίνδυνο, αλλά αγωνίζεται καλυπτόμενος με την αγιοπνευματική παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τελευταία αναλύση έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ένα υπαρξιακό άλμα σε μια περιοχή χάρη στην οποία αναγεννάται και ανακαινίζεται ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξή μας. Εννοείται στην περιοχή της χριστιανικής πίστεως ως εμπιστοσύνης στον παρόντα Θεάνθρωπο Χριστό. Η χριστιανική πίστη είναι υπαρξιακή αναγέννηση. Είναι ένας τρόπος, ο σωστός τρόπος να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Είναι ο τρόπος του υπάρχει στον κόσμο όχι σε αντίθεση προς τη γνώση, αλλά ως αντίθεση προς την αμαρτία, η οποία αμαρτία ορίζεται ως φαινόμενο αντίθετο προς την πίστη, ως συνεχή αναγέννηση εξαιτίας της σχέσεως του ανθρώπου με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Την αναγέννηση που προκαλεί η συνεχής επαφή με τον Χριστό. Για αυτή την αναγέννηση μιλάμε. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν πιστός και έμεινε πιστός σε άμεση επαφή με τον Θεάνθρωπο Χριστό και εμπιστοσύνης προς Αυτόν. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος να είναι μαζί σας.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Η άλλη φωνή.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου. Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στη συχνότητα του 89,5 τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική μας αυτή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε το κοινωνικό που προβλέπεται για τη Θεία Λειτουργία που τελείται το Σάββατο, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη πάντων των Αγίων και των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς. Είχαμε πει ότι για την συγκεκριμένη ημέρα ως κοινωνικό προτείνονται από το τυπικό της Εκκλησίας μια παραλλαγή των ημιστοιχίων 5α του Ψαλμού 64 και 13β του Ψαλμού 101, καθώς και ο πρώτος στίχος του Ψαλμού 32, συνοδευόμενοι από την προτροπή Αλληλούια. Για τον Ψαλμό 64 μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, επομένως σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 101. Θα θέλετε λοιπόν κύριε καθηγητά να μας πείτε αρχικά δύο λόγια εισαγωγικά για τον Ψαλμό αυτό.
1: Ευχαρίστω κύριε Παπά. Ο Ψαλμός 101 ανήκει στους λεγόμενους ψαλμούς της μετανοίας. Είναι μια αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, ήδη μαρτυρείται από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου κάποιοι ψαλμοί, συγκεκριμένα οι ψαλμοί 6, 31, 37, ο γνωστός μας ψαλμός 50, ο 101 που θα δούμε σήμερα, ο 129 και ο 142, χαρακτηρίζονται ως ψαλμοί μετανοίας. Και βεβαίως ο λόγος είναι προφανής γιατί δίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Εκφράζουν μια βαθιά μετάνοια, μια θλίψη για τις αμαρτίες και βεβαίως μια δέηση προς το Θεό για έλεος και συγχώρεση. Χρησιμοποιούνται συχνά στην προσευχή, είναι από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, ειδικά σε περιόδους νηστείας και πνευματικής περισυλλογής. Και αυτό είναι αυτονόητο εφόσον έχουμε να κάνουμε με ψαλμούς μετανοίας. Ας πάμε όμως συγκεκριμένα στον Ψαλμό 101 που μας ενδιαφέρει να δούμε σήμερα. Στην αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο αριθμός 102 και είναι το περιεχόμενό του είναι ένα αίτημα για βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει αρρώστια, μοναξιά και εχθρική απειλή. Όλα τα κακά πέσαν πάνω του, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό του προκαλεί μια φοβερή δυστυχία, αλλά παρά την προσωπική του δυστυχία, για την οποία επικαλείται βεβαίως τη βοήθεια του Θεού στους τρεις πρώτους στίχους, την περιγράφει και τη βοήθεια αυτή, την δύσκολη κατάσταση που βιώνει, την περιγράφει στην επόμενη στροφή, στους στίχους 4 έως 12. Παρόλα αυτά όμως δεν ξεχνάει να ζητήσει την παρέμβαση του Θεού και υπέρ της Ιερουσαλήμ στους στίχους 13-18, αλλά και να αναπέμψει έναν ύμνο στο Θεό στους στίχους 19-23, για να επανέλθει στη συνέχεια στο προσωπικό του δράμα στους τελευταίους στίχους, στους 24-25, και ολοκληρώνει την ηγεσία του με μια έκφραση εμπιστοσύνης στην παντοδυναμία του Θεού, 26-29. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία συγκεντρωμένα εδώ πέρα, από τη μια ηγεσία προς τον Θεό, από την άλλη έκθεση ενός προσωπικού δράματος που βιώνει ο ποιητής. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάει και την πατρίδα, την Ιερουσαλήμ. Παρακαλεί το Θεό να βοηθήσει και την Ιερουσαλήμ. Έχουμε επίσης μια δοξολογία του Θεού και στο τέλος πάλι επανέρχεται στο προσωπικό του δράμα και εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Έχουμε δηλαδή μια ανάμιξη διαφόρων τύπων ψαλμών, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο είναι σε όλες τις περιπτώσεις η μετάνοια, και γι' αυτό, όπως είπαμε, κατατάσσεται στους ψαλμούς μετανοίας.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε τώρα σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 64, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο, παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε Καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, στον ψαλμό 101.
0: 101, ναι. Σωστό.
1: Ναι, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο. Υπάρχει μια επιγραφή πιο μπροστά, όπως στους περισσότερους ψαλμούς, η οποία περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού. Προσευχή του δυστυχισμένου όταν βρίσκεται σε απόγνωση και αφήνει τη δέησή του να ξεχυθεί μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή συνοψίζει όλο το περιεχόμενο του ψαλμού η επιγραφή αυτή. Ο Κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Άκουσε, Κύριε, προσεκτικά την προσευχή μου και η κραυγή αστάσει ως εσένα της ηκεσίας μου. Το πρόσωπό σου από μένα μην το κρύβεις. Στις δυστυχίες μου τη μέρα σκύψε και άκουσέ με. Τη μέρα αυτή που σου ζητώ βοήθεια, γρήγορα να μου αποκριθείς». Στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, θα περιγράψει τα προβλήματα που έχει, γιατί χαθήκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου. Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε, καθώς και το ψωμί μου ακόμα λησμονούσα να το φάω. Από τους γοερούς μου στεναγμούς αποστεώθηκα. Έμοιασα με τον Μπελεκάνο, τον Ερημικό. Έγινα σαν τον Ιχτοπούλη στα χαλάσματα, άγρυπνος μένω, και έγινα σαν το Σπουργίτη που έμεινε μονάχο του στη στέγη. Όλη τη μέρα οι εχθροί μου με περιγελούν και αυτοί που με κολάκευαν τώρα με καταργούνται. Τις τάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα τόσμηγα. Εξαιτίας της οργής και του θυμού σου, πρώτα με σήκωσες ψηλά και ύστερα ευθύς στη γη με σύντριψες. Τα χρόνια μου σαν τη σκιά χαθήκαν και εγώ σαν το χορτάρι μαράθηκα. Εδώ τελειώνει η περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ποιητής και, όπως είπαμε, από την επόμενη στροφή αρχίζει να αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα. Παρακαλεί τον Θεό να βοηθήσει εκτός από τον ίδιο και την Ιερουσαλήμ. «Εσύ, Κύριε, όμως, μένεις στους αιώνες και θα σε μνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ, λοιπόν, θα σηκωθείς, έλεος της Ιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να της πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πονέσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε Δέος, για το όνομά σου και όλη της γης οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα ανοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί μόλι του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηγεσία τους δεν την απέρριψε». Περνάμε τώρα στην επόμενη στροφή που, όπως είπαμε, είναι ένας ύμνος προς τον Θεό. «Αυτό ας γραφεί για την ερχόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του από τον ουρανό στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο θα λατρέψουν». Περνάμε τώρα στην προτελευταία στροφή, στους στίχους 24-25, όπου και πάλι θυμάται τα βάσανά του ο ποιητής. «Ο Όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Πες μου, πόσες μέρες μου απομένουν. Μη με πάρεις από τον κόσμο στη ζωή μου τα μισά. Εσύ που σε όλες τις γενιές ζωντανός παραμένεις. Και η τελευταία στροφή, όπου εκφράζεται η εμπιστοσύνη του ποιητή προς τον Θεό. Απ' την αρχή, εσύ Κύριε τη γη θεμελίωσες και των χεριών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο παλιώνουν, σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουνε, οι απογονοί σου για πάντα θα προκόβουνε. Αυτός ήταν ο ψαλμός, αρκετά μεγάλος, 29 στίχοι. Όπως είπαμε, ανήκει στους ψαλμούς μετανοίας και το είδαμε αυτό και από το περιεχόμενό του. Του Κύριου Ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο και αποτελεί, όπως είπαμε ήδη, ένα είδος περίληψης του περιεχομένου του ποίηματος. Ο αναγνώστης πληροφορείται δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός δεν είναι ένας θρήνος, δεν είναι μια εξομολόγηση των αμαρτιών, αλλά η προσευχή ενός απελπισμένου ανθρώπου που καταφεύγει στο Θεό. Πραγματικά μέσα από τους στίχους του ποίηματος το ψαλμωδός απεικονίζεται ως η επιτομή της δυστυχίας σε όλους τους δυνατούς τομείς της ζωής. Σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Έχει φτάσει δηλαδή στο κατώτατο όριό του. Από το περιεχόμενο του ψαλμού δεν προκύπτει βεβαίως κάποιο στοιχείο που με αναμαρτυρεί την ταυτότητα του ψαλμόδου. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις, θα τις δούμε στη συνέχεια καθώς θα αναλύουμε τον ψαλμό, ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει είναι αυτό της Μεσοποταμίας. Εκεί δηλαδή όπου οι Ιουδαίοι είχαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα εξοριστεί από τους Βαβυλώνιους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από μισό αιώνα, και αναστέναζαν για την απελευθέρωση και την αποκατάστασή τους στην πατρίδα τους. Μπορεί επομένως να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι πρόκειται για κάποιον εξόριστο ο οποίος εκθέτει στο Θεό τα προσωπικά του προβλήματα και τα βιώματα και τις ελπίδες της κοινότητας των εξορίστων Ιουδαίων στη Μεσοποταμία. Θα τα δούμε όπως είπα αναλυτικά αυτά στην συνέχεια, όλες αυτές τις ενδείξεις που μας πείθουν ότι πρόκειται για έναν ψαλμό που έχει γραφτεί στην εξορία και που στην πραγματικότητα ο ποιητής εκφράζει ακριβώς αυτές τις ελπίδες της εξόριστης κοινότητας των Ιουδαίων. Στους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού, οι στίχοι 2 έως 3, κυριαρχούν οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις του ποιητή προς τον Θεό να ανταποκριθεί. Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλούς ψαλμούς. 6 ρήματα ηκεσίας με κλιμακούμενη ένταση, η οποία ένταση κορυφώνεται στο «ταχύ επάκουσόν μου». Σε 2 μόνο στίχους δηλαδή, 6 ρήματα ηκεσίας μαρτυρούν το με πόση αγωνία προσεύχεται ο ποιητής προς το Θεό και βεβαίως και το αδιέξοδο το οποίο βιώνει. Όλη αυτή η έκφραση της δυστυχίας, όπως είπαμε, εξηρήματα σε 2 μόνο στίχους, δηλώνει ακριβώς αυτή την ένταση, αυτή την πίεση την οποία υφίσταται. Από πού προέρχεται αυτή η πίεση και η αγωνία, το βλέπουμε με όσα περιγράφει στους επόμενους 3 στίχους. Νιώθει να ξεγλιστράει η ζωή μέσα από τα χέρια του, έχει χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου και του σκοπού και νιώθει βαθιά μέσα του πόνο και απογοήτευση. Είναι χαρακτηριστική η φράση του στο στίχο 4. «Χάθηκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου». Και ακόμα πιο περιστατικά περιγράφει την απογοήτευσή του στο στίχο 5. «Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε». Βλέπουμε πόσο έτσι όμορφα επιλέγει τα ρήματα ο ποιητής ώστε να δείξει μια κλιμακούμενη, συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Η κατάθλιψη έχει διαταράξει τους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του με αποτέλεσμα να χάσει την όρεξή του αλλά και κάθε εκμάδα από το σώμα του, όπως δηλώνει στους στίχους 5 έως 6. Να μην τους ξαναδιαβάσω τώρα για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων, διανοητικών, σωματικών, συναισθηματικών, είναι να απομονωθεί από τον κόσμο. Στους επόμενους λοιπόν στίχους αναφέρει τρία διαφορετικά μοναχικά πουλιά για να περιγράψει τη μοναξιά του. Αισθάνεται σαν τον ερημικό πελεκάνο, σαν νυχτοπούλη στα χαλάσματα και σαν σπουργίτη που απόμεινε εξάγρυπνο και μονάχο του στη στέγη. Στους στίχους 7 έως 8. Παίρνει παραδείγματα δηλαδή από το φυσικό περιβάλλον, όχι και πάρα πολύ πετυχημένα, θα πρέπει να ομολογήσουμε, αλλά με την έννοια ότι κάποια πουλιά ζουν έτσι κι αλλιώς μόνα τους, δεν είναι κάτι που τους έτυχε, κάτι κακό που τους έτυχε. Εν πάση περιπτώσει, ο ποιητής παίρνει αυτά τα τρία πουλιά ως παράδειγμα για να δείξει πόσο μόνος του είναι, και αιτία της απομόνωσής του είναι η αίσθηση ότι όλοι τον περιγελούν και τον καταργούνται και ότι τίποτα πια δεν μπορεί να απολαύσει. Χαρακτηριστική είναι στην προκειμένη περίπτωση η έκφραση του ποιητή στο στίχο 10: «Τις στάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα το σμίγα». Η περιγραφή της απελπιστικής κατάστασης την οποία βιώνει ο ποιητής ολοκληρώνεται λίγο παρακάτω και όταν διατυπώνει ένα παράπονο προς το Θεό. Είναι ο θυμός και η οργή του Θεού που τον έφεραν σε αυτή τη θέση. Χαρακτηριστικά λέει στο στίχο 11 ότι πρώτα τον ανύψωσε και ύστερα τον πέταξε, με αποτέλεσμα η ζωή του από τη μια στιγμή στην άλλη να χαθεί σαν τη σκιά και να μαλαθεί σαν το χορτάρι. Είχαμε κάνει παραπάνω την υπόθεση ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι αναφορές εδώ στην οργή του Θεού στο στίχο 11 και στις αναστατώσεις στη ζωή του ποιητή θα πρέπει να κατανοηθούν ως περιγραφές της πορείας των σχέσεων του Θεού με τον λαό του. Ο Θεός ανύψωσε τον Ισραήλ σε λαό του, αλλά όταν εκείνος αδιαφόρησε για την τήρηση των όρων της Διαθήκης, ο Θεός τον εγκατέλειψε στην επιβολή των εχθρών τους. Έτσι η έκφραση «πρώτα με ανύψωσες και ύστερα με σύντριψες» βρίσκει ένα νόημα ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνει τώρα ο λαός, βρισκόμενος εξόριστος στην Μεσοποταμία, διότι δεν εκτίμησε, όπως λέει ο ποιητής, την ανύψωση που τον είχε κάνει ο Θεός σε λαό του. Ο Θεός τον αναγνώρισε ως λαό του, αυτός όμως δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί τώρα εξόριστος και συντετριμένος στη Μεσοποταμία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: είναι το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό αυτό διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον Ψαλμό 101. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, καθώς διαβάζαμε τον Ψαλμό, είδαμε τον ποιητή στη μέση περίπου του ποιηματός του να αλλάζει ξαφνικά το ύφος του και ενώ μέχρι εκείνο το σημείο περιέγραφε τη δυστυχία του, αρχίζει να εξυμνεί το Θεό. Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε αυτήν την παρατήρηση. Σε αντίθεση με το σύντομο και το μίζερο της ζωής του ποιητή, ο κύριος ζει αιώνια και όλες οι γενιές τρέφονται σε αυτό. Είναι μια σκέψη στην οποία ο ποιητής, καθώς του έρχεται στο μυαλό προφανώς, σταματάει απότομα το θρήνο του και σκέφτεται ότι εντάξει, η ζωή του είναι χάλια, έχει φτάσει όπως είπαμε στο κατώτατο επίπεδο, παρόλα αυτά, εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, μπορεί να στραφεί σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν σταματάει απότομα το θρήνο του και στρέφεται προς το Θεό. Βλέπει τώρα ότι το σχέδιο του Θεού δεν περιορίζεται στα δικά του στενά χρονικά περιθώρια, στο προσδόκιμο της ζωής του. Οπότε απευθύνεται και πάλι στο Θεό, όχι πλέον για να διατυπώσει παράπονα, τα διατύπωσε ήδη αυτά, αλλά για να διατρανώσει την πεποίθησή του ότι σύντομα ο Κύριος θα σπλαχνιστεί την Σιών, την πατρίδα του δηλαδή. Θα λάβει υπόψη του τη λαχτάρα που νιώθει ο λαός για αυτήν, στο στίχο 15 λέει ακόμα και τις πέτρες της πεθυμίσαμε, οπότε θα επέμβει δυναμικά προκαλώντας φόβο στους εχθρούς της, όπως λέει στο στίχο 16. Θα την ανοικοδομήσει και θα φανερωθεί εκεί με όλη του τη δόξα, ανταποκρινόμενος στις προσευχές των πιστών του. Συνοψίζει δηλαδή από το στίχο 14 μέχρι τον στίχο 18 όλες τις ελπίδες που έχουν οι εξόριστοι στην Μεσοποταμία Ιουδαίοι, ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία. Επιτρέψτε μου να τους θυμίσω λίγο αυτούς τους στίχους, γιατί πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ερμηνεία του ψαλμού. Διαβάζω από το στίχο 13. «Εσύ όμως, Κύριε, μένεις στους αιώνες και θα συμμνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος τη Σιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να τις πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πόνεσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε, δέος για το όνομά σου και όλοι της γης οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα νοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί με όλη του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηγεσία τους δεν την απέρριψε». Είναι τόσο βέβαιος ο ψαλμωδός ότι ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει όλα αυτά που περιγράφει παραπάνω, ώστε προσβλέπει πλέον με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Δηλώνει μάλιστα ότι τα καταγράφει όλα αυτά σαν να έχουν ήδη γίνει, ώστε να τα πληροφορηθούν οι επόμενες γενιές ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό του, άκουσε τις ηγεσίες των εχμαλώτων και τους ελευθέρωσε, ώστε να συναχθούν στην Ιερουσαλήμ με όλους τους άλλους λαούς σε μια παγκόσμια συμφιλίωση και να λατρέψουν όλοι μαζί τον Κύριο. Από το στίχο 19 γράφει: «Αυτό ας γραφεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του πάνω στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο να λατρέψουν».
0: Κύριε καθηγητά, πώς ερμηνεύεται αυτή η αλλαγή στη διάθεση του ποιητή και από πού αντλεί αυτή τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά τελικά?
1: Ναι, αυτή η απότομη αλλαγή στο ύφος και στη διάθεση του ποιητή θα μπορούσε να θεωρηθεί προφητική. Τον ακούσαμε να λέει στο στίχο

0: 4 «Συ αναστάς εκτηρήσεις την Σιών». Στο στίχο 16 τον ακούσαμε να λέει «Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς την δόξα σου». Στο στίχο 18 ότι ο Κύριος επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών. Είδαμε ακόμα να κάνει λόγο στο στίχο 19 για λαό κτιζόμενο, νέο δηλαδή λαό του Θεού, και ακόμα παρουσιάζει στο στίχο 20 τον Θεό να σκύβει εξύψους Αγίου αυτού προκειμένου, όπως εξηγεί στο στίχο 21, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων. Όλες αυτές οι αναφορές του, διάβασα τους στίχους στα αρχαία για να μπορέσουμε να δούμε την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Όλες λοιπόν αυτές οι αναφορές του στην έγερση του Θεού προκειμένου να δείξει έλεος προς το λαό του, στην αναγνώριση από όλους τους λαούς της γης της δόξας του, στην ανταπόκριση του στις προσευχές των ταπεινών, στην δοξολόγησή του για τον νέο λαό του Θεού, στο σκύψιμο του από τον ουρανό στη γη, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων και στην συναδέλφωση όλων των λαών της γης, παραπέμπουν στο προγραμματικό κήρυγμα του Ιησού κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο χωριό του στη Ναζαρέτ, όπου αναφερόμενος στη σχετική προφητεία του Ισαία δήλωσε ότι ήρθε κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλε τεθρασμένους εν αφέσι, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αν συγκρατήσαμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής και την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Χριστός, βλέπουμε αμέσως την σχέση που έχουν αυτά τα δύο κείμενα, και επομένως δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο αυτό που είπα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να δούμε το κείμενο περισσότερο ως προφητεία παρά ως ένα ποίημα.
1: Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε, κύριε καθηγητά, το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αναφερθήκαμε στον ποιητή ο οποίος ανακτά το θάρρος του και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του λαού του, αλλά στη συνέχεια του ψαλμού αλλάζει και πάλι ύφος. Πώς αλήθεια ολοκληρώνει τελικά την αναφορά του στον Θεό?
1: Είναι αλήθεια ότι η πραγματικότητα στην οποία ζει ο ποιητής, τον είδαμε πριν να είναι ενθουσιασμένος και να λέει ότι όλα αυτά θα γραφτούν στην επόμενη, για την επόμενη γενιά, προσβλέποντας δηλαδή σε ένα μέλλον όπου οι επόμενες γενιές θα μάθουν τα θαυμάσια του Θεού. Η πραγματικότητα όμως στην οποία ζει είναι ιδιαίτερα σκληρή. Έτσι, μετά από αυτή την ενθαρρυντική και αισιόδοξη ματιά στο μέλλον που ετοιμάζει ο Θεός για τον λαό του, επιστρέφει στην θλιβερή κατάσταση που βιώνει. Το κείμενο των 70 πρέπει να πούμε ότι είναι στο σημείο αυτό ιδιαίτερα δυσνόητο. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, μιλάμε για το στίχο 23, για όσους παρακολουθούν το κείμενο από την Αγία Γραφή τους. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ποιητής φέρεται να διαμαρτύρεται ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι παραπέμπει και πάλι στην περίοδο της αιχμαλωσίας, ενώ ο Ισραήλ πίστευε ότι μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο την προεχμαλωσιακή περίοδο, παίζοντας η πολιτική των βασιλιάδων, παίζοντας ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, συμμαχώντας πότε με τους Βαβυλώνιους και πότε με τους Ασσύριους και πότε με τους Αιγύπτιους. Τελικά αυτό όλο το πράγμα γύρισε μπούμεραγκ και στο τέλος βρέθηκαν εχμάλωτοι εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν το εβραϊκό κείμενο αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Διαμαρτύρεται δηλαδή ο ποιητής ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, όσο είχε δηλαδή τις δυνάμεις του ακόμα και μπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία της περιοχής, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του για να καταντήσει τελικά εξόριστος. Η απόδοση όμως αυτής της φράσης του εβραϊκού από τους 70 δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς δεν είναι κατανοητό ποιος απευθύνεται σε ποιον. Διαβάζω τη φράση από το κείμενο των 70. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού. Ποιος απεκρίθη, σε ποιον απεκρίθη και ποιος βρισκόταν στην οδό της ισχύος του. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο υποκείμενο, όλα είναι αντωνυμίες, αυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς λέει. Και αυτό το βλέπουμε και στις σύγχρονες μεταφράσεις. Για παράδειγμα, η μετάφραση, η πιο πρόσφατη μετάφραση που έγινε από την Αμφιλεούση για λογαριασμό του Άρτου Ζωής, αφήνει το στίχο αμετάφραστο. Αποδίδει απλώς τις λέξεις στα νέα ελληνικά δηλαδή. Και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως του. Ναι, και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως. Ποιος απάντησε ποιον, σε ποιον δρόμο, ποιας ισχύως του. Βλέπετε ότι η αδυναμία να βρεθεί ποιος μιλάει, ποιος απευθύνεται σε ποιον, έχει ως αποτέλεσμα εδώ πέρα να μείνει ο στίχος αμετάφραστος και μόνον υποθετικά με βάση την ευρύτερη συνάφεια θα μπορούσε να μεταφραστεί ο στίχος. Η εγκύτερη προς το φραστικό του στίχο απόδοση θα ήταν κάποιος απευθύνεται στο Θεό ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της δύναμής του. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, για να πάμε σε παλιότερες μεταφράσεις, υποθέτει ότι αυτός ο κάποιος είναι, όπως σημειώνει στην παράφρασή του, ο εν τη αιχμαλωσία συντετριμένος και απογοητευμένος λαός, εις καιρόν που είχε ακόμη δύναμη και δεν είχε εξασθενήσει ολοτέλος. Προσαρμόζει δηλαδή ο Τρεμπέλας το κείμενο των 70 στο εβραϊκό κείμενο, μάλλον με βάση την σημασία που έχει ο στίχος στο εβραϊκό κείμενο, προσπαθεί να βρει ένα νόημα για το κείμενο των 70. Είναι μια λογική βεβαίως υπόθεση, αφήνει όμως αναπάντητο το ερώτημα για τον λόγω αλλαγής του προσώπου. Δηλαδή αλλάζει από πρώτο πρόσωπο σε τρίτο. Το ίδιο κάνει και περίπου και η άλλη μετάφραση από τον Ιωάννη Κολιτσάρα. Ο εχμαλωτισμένος και ταλαιπωρημένος εις την εξορία λαός των Ιουδαίων με όση δύναμη του απέμεινε, είπε προς τον Κύριον. Μια επίσης πολύ σύγχρονη απόδοση από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό Καζανάκη που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο οποίος ακολουθεί τους δύο προηγούμενους: όταν θα πλησιάζει αυτή η ώρα της απελευθέρωσης και της επιστροφής στον Θεό και στην πατρίδα, τότε κάθε εξόριστος θα παρακαλεί τον Κύριο με όλη τη δύναμη της ψυχής του και θα λέει σε Αυτόν. Η μετάφραση εδώ πέρα είναι εντελώς ελεύθερη και προσπαθεί απλώς να βρει κάποιο νόημα ο Σεβασμιότατος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το κείμενο. Η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που διαβάσαμε νωρίτερα προϋποθέτει ότι η αλλαγή του προσώπου οφείλεται προφανώς σε παρανόηση του κειμένου από τον αρχαίο μεταφραστή. Οπότε, και βεβαίως και εδώ υποθετικά, αποδίδει το κείμενο: όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν έχουμε ένα φθαρμένο κείμενο. Νομίζω όμως ότι δίνει κάποιο νόημα αν θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικά ο Ισραήλ αυτός ο οποίος βρισκόμενος εχμάλωτος παρακαλεί τον Θεό. Αίτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι να μάθει πόσος χρόνος ζωής του απομένει. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, ο εξόριστος ποιητής ρωτάει, δεν ρωτάει, αλλά εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ακόμα όσο είναι ζωντανός, ο Θεός θα τον ακούσει. Επομένως, το αγωνιώδες ερώτημα τώρα δεν είναι όπως στο εβραϊκό, δεν είναι μάλλον παράπονο όπως στο εβραϊκό, όπου ο Θεός μείωσε τη δύναμή μου όταν βρισκόμουν ακόμα στην ακμή, αλλά είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα: αφού είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου όσο έχω τις δυνάμεις μου, το αγωνιώδες ερώτημα είναι πόσος χρόνος μου απομένει ακόμα. Έτσι ρωτάει για να μάθει πόσος είναι ο χρόνος της ζωής που το απομένει, ώστε να, δηλαδή, αν θα μπορέσει πραγματικά να δει με τα ίδια του τα μάτια τα θαυμάσια του Θεού, την επιστροφή των εχμαλώτων, και παρακαλεί το Θεό ως χορηγό της ζωής να μην επιτρέψει να πεθάνει προώρα, στον στίχο 24. Αν λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, ο ποιητής μιλάει για το προσωπικό του δράμα ή περιγράφει τα παθήματα της κοινότητας των Ιουδαίων, εδώ δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά και τα δύο ταιριάζουν σε αυτήν την μετάφραση. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε το αίτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έμεση παράκληση προς το Θεό να επισπεύσει την επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους, ώστε να προλάβει όσο ακόμα ο ποιητής είναι ζωντανός να δει αυτήν την θαυμαστή επέμβαση του Θεού.
0: Mm-hmm. Πώς όμως, κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι σχετίζεται η αναφορά του ποιητή στην αιωνιότητα του Θεού με το αίτημά του για επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους?
1: Είναι προφανές, κύριε Παπά, ότι εγγύηση για την εκπλήρωση του αιτήματος του ποιητού είναι η αιώνια φύση του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην τελευταία στροφή του ποιηματός του, στους στίχους 26-29, διατρανώνει την πίστη του στο αναλύωτο του Θεού ως δημιουργού, συγκρίνοντάς το με την φαρτότητα της κτήσης. Ξεκινάει η τελευταία στροφή με τη φράση: «Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χειρών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν, σαν παναφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή». αν και η γη και οι ουρανοί υπάρχουν πολύ πριν υπάρξουν οι άνθρωποι, υπόκεινται επίσης στον νόμο της φθοράς. Έχουμε και εδώ πέρα πάλι αυτή την τάση απομύθευσης που βρίσκουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, και που τη φέρνει σε αντίθεση με το πολιτισμικό της περιβάλλον, όπου ο ουρανός, η γη και τα διάφορα, ο ήλιος κλπ. Λατρεύονται ως θεότητες. Ο ποιητής εδώ για άλλη μια φορά διατρανώνει ότι τίποτα δεν μένει αναλύωτο, ακόμα και αυτά τα φοβερά πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει καμία, πάνω στα οποία δεν έχει καμία επίδραση, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι η ουρανή κλπ. Με την ίδια βεβαιότητα που τα ρούχα φθύρονται από την καθημερινή χρήση, το ίδιο θα συμβεί λοιπόν και με τη γη και με τους ουρανούς. Τα αστέρια θα σβήσουν και τελικά όλα θα σκοτεινιάσουν. Εφόσον το σύμπαν λοιπόν έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει για πάντα μέσα στο σύμπαν. Το μόνο πράγμα που παραμένει αναλύωτο είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, σε αυτόν τον αναλύωτο Θεό απευθύνεται ο ποιητής και στηρίζει την ελπίδα του. Είναι έξιο σημείο το ότι ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής εφαρμόζει αυτό το κείμενο στον Ιησού Χριστό, στο δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ντυμένος με το ένδυμα της σάρκας πεθαίνει για χάρη του ανθρώπου. Επομένως, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στους στίχους 10 έως 12. Επομένως, ένας Θεός που αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει και το πλάσμα του. Έτσι λοιπόν συνδέεται η αιωνιότητα του Θεού και με τις ελπίδες του ψαλμοδού ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά του και τελικά θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία, επιστρέφοντας, κάνοντας τον λαό του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αδέσμευτος λοιπόν από το χρόνο ο Θεός δεν περιορίζεται από τίποτα. Άρα έχει και απεριόριστη υπομονή απέναντι στην ανθρώπινη αμαρτία και αυτό επιτρέπει τον άνθρωπο να ελπίζει στο θείο έλεος. Βλέπουμε εδώ και πάλι τον ποιητή να συνδέει την ελπίδα του για λύση στο πρόβλημα και πάλι με την αιωνιότητα του Θεού. Αφού δεν περιορίζεται από τίποτα ο Θεός, δεν περιορίζεται ακόμα και από τον χρόνο, πολύ περισσότερο δεν περιορίζεται από άλλα θέματα και επομένως έχει απεριόριστη και υπομονή, αφόσον όλα είναι απεριόριστα στο Θεό. Έτσι μπορεί να ελπίζει ο ποιητής στο έλεος του Θεού. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, συνδέοντας την αιωνιότητα του Θεού με το έλεος του, σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοδυνή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Έτσι τελειώνει η πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, όπου βλέπουμε ακριβώς να τονίζεται το ίδιο πράγμα. Εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, έχει απεριόριστη υπομονή, επομένως έχει και την δυνατότητα να σώσει ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Το ίδιο, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο, τονίζει και η δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Βλέπουμε ότι είναι γενική η θέση ότι ο χρόνος του Θεού δεν έχει σχέση με τον χρόνο και με τα όρια που βάζει ο άνθρωπος, και εδώ ο Απόστολος Πέτρος του τονίζει με πάρα πολύ παραστατικά τα 1000 χρόνια είναι σαν μια μέρα, τα 1000 ανθρώπινα χρόνια είναι σαν μια μέρα για το Θεό και μια μέρα για το Θεό είναι σε 1000 χρόνια για τον άνθρωπο. Ο αιώνιος Θεός θα φροντίσει ώστε οι δύσκολοι καιροί να τελειώσουν και ο λαός του να απολαύσει ασφάλεια και σταθερότητα στη γη. Να ξαναγυρίσουμε στον ψαλμό. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις, λέει ο ποιητής, και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουν, οι απογονοί σου για πάντα θα προκόβουν. Έτσι και πάλι εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι τελικά θα επιστρέψει ο λαός στην πατρίδα του από την οποία απομακρύνθηκε βία εξαιτίας της κατάκτησης των Βαβυλωνίων. Στο έλεος του αιώνιου Θεού παραπέμπει και η παραλλαγή του δεύτερου στίχου, του δεύτερου ημιστοιχείου μάλλον, του στίχου 13 του ψαλμού που εξετάζει, του ψαλμού 101, το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Στη συνάφεια του ψαλμού ο στίχος εξυμνεί την αιωνιότητα του Θεού, το μνημόσυνον αυτού. Η παραλλαγή του όμως, που ενσωματώνεται στο κοινωνικό του Σαββάτου, διατρανώνει την ελπίδα των χριστιανών ότι εκείνους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε και προσέλαβε θα ενωθούν με το Θεό, επομένως μαζί με το αιώνιο του Θεού θα μνημονεύονται και αυτοί σε όλες τις γενιές.
0: Το κοινωνικό του Σαββάτου ολοκληρώνεται, κύριε καθηγητά, και με έναν ακόμα στίχο που προέρχεται από τον ψαλμό 32, και στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τον στίχο αυτό.
1: Ναι, είναι ο στίχος, όπως είπατε, προέρχεται από τον ψαλμό 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεση. Ο στίχος αυτός μαζί με τον τελευταίο του ίδιου ψαλμού συγκροτούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε πρώτο ήχο. Επομένως μιλήσαμε γι' αυτό όταν μιλούσαμε για τα προκείμενα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων. Να πούμε εδώ πέρα ότι η προστακτική αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, ξεκινάει ο ποιητής, η προστακτική αγαλιάστε προέρχεται από μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει βγάζω μια ηχηρή κραυγή, συνήθως μια κραυγή χαράς, αγαλίασης, και δηλώνει σε διάφορους ύμνους την αντίδραση του Ισραήλ στις τήριες ενέργειες του Θεού και κυρίως στο έλεος του. Όσοι έχουν ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στις αραβικές χώρες, θα έτυχε σίγουρα να άκουσαν κάποια στιγμή δυνατή κραυγή που βγάζουν συνήθως οι γυναίκες στα πανηγύρια, σε γάμους ή γενικά όταν υπάρχει χαρά μέσα στην κοινότητα, κάτι σαν ένας αλλαλαγμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ακριβώς δηλώνει και το ποίημα αγαλιάστε, δηλαδή βγάλτε μια δυνατή κραυγή έτσι ώστε να εκδηλώσετε την χαρά σας. Επίσης η δοξολογία του Θεού περιγράφεται ως αρμόζουσα για τους ενάρετους, υποδουλώνοντας ότι είναι κατάλληλη και αναμενόμενη για όσους ζουν με ηθική ακεραιότητα και ευθύτητα. Αυτό αντανακλά βεβαίως στη βιβλική αρχή ότι η λατρεία είναι μια φυσική αντίδραση στην αγιότητα και στην καλοσύνη του Θεού. Οι ευθύς είναι εκείνοι που πορεύονται με ακεραιότητα και η δοξολογία τους αποτελεί μαρτυρία της σχέσης τους με τον Θεό. Δοξάζουν τον Θεό επειδή είναι δίκαιοι, δηλαδή, και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν δοξάζουν τον Θεό για να τον παρακαλέσουν για κάτι, αλλά ακριβώς επειδή πορεύονται με ακεραιότητα, αυτό το πράγμα, η δοξολογία προς το Θεό μαρτυρεί το ότι πράγματι πορεύονται με ηθική καθαρότητα. Το κοινωνικό λοιπόν του Σαββάτου μακαρίζει αυτούς τους δίκαιους και έντιμους που εξέλεξε, μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, και τους καλεί να αγαλιάσουν στην παρουσία του και να τον υμνήσουν, γιατί η μνήμη τους θα παραμένει αιώνια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το κοινωνικό του Σαββάτου κατά κάποιο τρόπο συγκροτείται από τρεις διαφορετικούς ψαλμούς. Οι δύο πρώτοι, από τους δύο πρώτους οι στίχοι παραλλάσσονται ελαφρά ώστε να ταιριάξουν στο νόημα της ημέρας, που όπως είπαμε είναι αφιερωμένοι στους νεκρούς, εκείνους οι οποίοι πέθαναν πριν από χρόνια και οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό, και μακαρίζει αυτούς τους νεκρούς λέγοντας ότι το μνημόσυνο τους θα είναι αιώνιο, ακριβώς όπως αιώνιο είναι και το μνημόσυνο του Θεού, η μνήμη του Θεού.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος σήμερα έγινε για τον Ψαλμό 101. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά πραγματικά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τους ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την Ελληνική.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
8: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Βρισκόμαστε στις αρχές του δεύτερου κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους επιστολής, όπου ο Απόστολος Παύλος έχει αρχίσει να κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στη σοφία του κόσμου, την ονομάζει σοφία του αιώνος τούτου ή επίσης την ονομάζει σοφία των αρχόντων του αιώνος τούτου και μάλιστα τη θεωρεί μια σοφία που καταργείται μέσα στην πορεία της ιστορίας, συνεχώς καταργείται και εισάγει την αντίληψη μιας άλλης σοφίας την οποία την ονομάζει σοφία Θεού. Αυτό κηρύττουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σοφία του Θεού και μάλιστα εν μυστηρίο, δηλαδή είναι αποκεκριμένη, είναι μια σοφία που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, χρειάζεται μια πορεία του ανθρώπου, βιωματική πορεία του ανθρώπου για να αντιληφθεί την παρουσία αυτής της σοφίας. Λαλούμε λοιπόν, λέει στο στίχο 7, σοφίαν Θεού εν μυστηρίο, την αποκεκριμένη ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ο Θεός την έχει προορίσει από την αρχή της δημιουργίας για να φανερωθεί όταν θα επιτελεστεί η σωτηρία του ανθρώπου δια της ενανθρωπίσεως του Υιού του. Η σοφία του Θεού αποκαλύπτεται μέσα από δρόμους μύησης, μυστηρίου να το πούμε έτσι, γιατί είναι κρυμμένη από την ανθρώπινη σοφία και φανερώνεται ή μάλλον αποκαλύπτεται σε όσους παραδοθούν σε αυτόν. Η σοφία του Θεού γνωρίζεται πάντοτε μέσα από τη σχέση με το Θεό. Και είναι απαρχής προορισμένο να χαριστεί στον κάθε άνθρωπο που θα την υποδεχτεί ως σοφία Θεού. Γνωρίζουμε ότι τα κεκριμένα της Θείας Πρόνοιας αποκαλύπτονται σκιωδώς στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες, ενώ τα αφορώντα της πράξης και τους λόγους του Ιησού αποκαλύπτονται επιλεκτικώς και κατά στάδια στους μαθητές του, οι οποίοι προετοιμάζονται για να μάθουν όλη την αλήθεια, βέβαια με την επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο το μυστήριο της σωτηρίας παρέμενε εν σιγή κατά τον Απόστολο Παύλο και ευδόκησε ο Θεός να φανερωθεί στη δική του γενιά, όπως επισημαίνει στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέγοντάς μας κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίης σε σιγημένου φανερωθέντος δε νυν. Ένα μυστήριο που ήταν εν σιγή για τους προηγούμενους χρόνους και τώρα φανερώθηκε. Κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, θυμίζω, δεύτερος αιώνας, επισημαίνεται ότι έλαθεν τον άρχοντα του αιώνος τούτου η παρθενία της Μαρίας και ο τοκετός αυτής, ομοίως και ο θάνατος του Κυρίου, τρία μυστήρια κραυγής άτινα εν ησυχία Θεού επράχθη. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα τρία γεγονότα, τα κυριαρχικά γεγονότα, η παρθενία της Θεοτόκου, ο τοκετός της, ο θάνατος του Κυρίου, έχουν μέσα τους το στοιχείο της σιγής, παρόλο ότι ως γεγονότα κραυγάζουν. Δηλαδή το περιεχόμενό τους δεν είναι εύκολο να το ανιχνεύσουμε και να το αναδείξουμε και να το φανερώσουμε, εάν δεν κάνουμε μια άλλη πορεία, την ονόμασε ο Απόστολος Παύλος πορεία μυστική, πορεία μυστηρίου. Κανένας, λέει στο στίχο 8, από τους άρχοντες αυτού του αιώνα, από τους άρχοντες του κόσμου, δεν γνώρισε τη σοφία του Θεού. Πώς το ξέρουμε ότι δεν τη γνώρισε? Γιατί αν την είχε γνωρίσει, λέει ο Απόστολος, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Ναι, μεν εκ πρώτης όψεως οι άρχοντες που αναφέρονται εδώ είναι η εξουσία του Ισραήλ,
Άννας Καϊάφας, επεκτείνεται όμως σε κάθε αρχική εξουσία προ και μετά Χριστόν, που εγκλωβισμένες μέσα στη δική τους αυτόνομη γνώση και δύναμη αντιμάχονται τη σοφία του Θεού και το πρόσωπο του Υιού του. Μην ξεχνάμε τη μαρτυρία πολλών πατέρων που αντιλαμβάνονται τη Σταύρωση του Χριστού ως συνεχιζόμενη μέσα στην ιστορία με τον διωγμό και τη θανάτωση μελών του σώματός του. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Χριστός είναι ο αϊσταυρούμενος Κύριος. Αυτή την αγνωσία του κόσμου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την επεκτείνει σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μακριά από το Θεό. Όπως διαβάζουμε στο προήμιο του Ευαγγελίου του, όταν μας λέει ότι ο Λόγος και ο Υιός του Θεού εν το κόσμο ειν, υπήρχε μέσα στον κόσμο, ήταν παρόν μέσα στην ιστορία του κόσμου και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, ο κόσμος πορευόταν δια της παρουσίας του Υιού και Λόγου του Θεού και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Δεν τον γνώρισε ο κόσμος, δεν τον αντελήφθη, δεν αντελήφθη αυτή την παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού. Αλλά, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, καθώς γέγραπτε «Άω φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου που κανέβη, άι τίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, αυτά κηρύττουμε». Ο λόγος που κηρύττει ο Παύλος, η σοφία λοιπόν του Θεού, εν αντιθέσει προς τη σοφία του κόσμου, είναι μια σοφία που αντλείται μέσα από σχέση με το Θεό και μάλιστα αποκαλύπτει αλήθειες τις οποίες δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος. Και μάλλον πρόκειται για συμπέρασμα που εξάγεται από πολλές και διάφορες επισημάνσεις του προφητικού κηρύγματος, κυρίως του Ισαΐα. «Δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν διανοήθηκαν». Αυτή είναι το περιεχόμενο του στίχου αυτού. Ο ίδιος ο Παύλος έχει προσωπική εμπειρία μιας αποκάλυψης των μυστηρίων του Θεού, όπως θα μαρτυρήσει στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, όπου μας λέει ότι άκουσε άρρητα ρήματα τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναμεταδώσει, δεν μπορεί να λαλήσει. «Α ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε». Σημειώνει μάλιστα ότι ούτε επί καρδίαν ανθρώπου ανέβη ποτέ ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή δεν διανοήθηκε ποτέ ο άνθρωπος το πραγματικό περιεχόμενο του Λόγου του Θεού. Κυρίως μάλιστα εδώ εντοπίζεται ο σκοτισμός του ανθρώπου. Η καρδιά του δεν μπορεί να εννοήσει τη σοφία και το μυστήριο του Θεού. Επισημαίνει στην προσδρομέως επιστολή του ότι «εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία». Ο Θεός ως φραγισάμενος ημάς και δους τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εν τη καρδία, δηλαδή εντός της ύπαρξης του ανθρώπου, αυτό σημαίνει εν τη καρδία, που εγκαθιδρύει εντός μας τον Χριστό, είναι το κύριο θέμα που αναπτύσσεται στην νηπτική θεολογία της Εκκλησίας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Πάμε τώρα στο στίχο 10 και εξής. «Ημίν δε ο Θεός αποκάλυψε δια του πνεύματος αυτού, το γαρ πνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Όπως γνωρίζουμε, με τη λέξη πνεύμα, οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη ρουάχ ή νέφες, που κατά λέξη σημαίνει αέρας, αναπνοή, άνεμος. Στα λατινικά το λένε spiritus. Μπορεί δηλαδή να σημαίνει πρώτον τον άνεμο, το φύσημα του ανέμου, τον βίαιο άνεμο αλλά και τη λεπτή άβρα,
δεύτερον την αναπνοή των έμβιων όντων, τρίτον την ψυχή του ανθρώπου, τη συνείδησή του, τέταρτον ένα άειλο όν που υπηρετεί το θέλημα του Θεού, δηλαδή έναν άγγελο, ή που αντιμάχεται το θέλημα του Θεού, δηλαδή τον Σατανά. Πέμπτον, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το οποίο αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού. Επισημαίνω ότι η πολυσημεία αυτής της λέξης πνεύμα χαρακτηρίζει πολλές παραδόσεις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές που επιμερίζονται σε προσδιορισμούς ανάμεσα στο ινό πνεύμα και στον άνθρωπο του πνεύματος, ανάμεσα στο παραδίδωτο πνεύμα και ζώεν πνεύματι. Ωστόσο, η λέξη πνεύμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει το ουσιώδες και ασύλληπτο στοιχείο μιας ύπαρξης, το είναι της. Η βιβλική παράδοση μας επισημαίνει ότι μια πνοή Θεού ενιδρύει εντός εκάστου ανθρώπου την ιδιαιτερότητα της ύπαρξής του. Θυμίζω το στίχο από το βιβλίο της Γένεσης «Και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα». Στους φιλοσοφικούς δρόμους των μεγάλων παραδόσεων προκαθορίζεται η πορεία της σκέψης, του στοχασμού, των αισθημάτων των ανθρώπων, με την έννοια ότι κάθε φιλόσοφος προσπαθεί να δει πού μας πηγαίνει η σκέψη και πώς μας οδηγεί, επιχειρώντας μάλιστα να περιγράψει την αφετηρία, τα χαρακτηριστικά, τις αλληλεπιδράσεις και τα αποτελέσματα. Το πνεύμα όμως δεν μπορεί να προκαθοριστεί ως προς τις ενέργειές του. Εάν το πνεύμα αυτό προέρχεται από τον Θεό, τότε αυτός που έχει το πνεύμα αυτό είναι πέραν κάθε προσδιορισμού και προκαθορισμού. Μιλάμε για μια ελευθερία χαοτική βέβαια. Την ελευθερία αυτή την προσδιορίζει μόνο η σχέση. Είναι ελευθερία της σχέσης. Μάλιστα, για να υπογραμμίσει ο Χριστός αυτή την ελευθερία του πνεύματος, χρησιμοποιεί την εικόνα του αέρα, το οποίο ναι μεν ακούς τον ήχο της πνοής του, αλλά δεν γνωρίζεις ούτε την αφετηρία του, ούτε το τέλος του. Είναι γνωστή η φράση «Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κρίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος», όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το στοιχείο το απροσδιόριστο της παρουσίας του πνεύματος. Με βάση τώρα αυτές τις προσλαμβάνουσες της ανθρώπινης πείρας, ονομάζουμε πνεύμα το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δράση του. Υπάρχει μια τέτοιου περιεχομένου ελευθερία στην παρουσία του, ώστε ποτέ δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε την πορεία του και τις ενέργειές του. Μιλάμε επομένως για μια ελευθερία χαοτική, όπως είπα και προηγουμένως, και την ελευθερία αυτή την προσδιορίζει μόνο η σχέση. Είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση και αναπαύεται στη σχέση. Καθένας λοιπόν που γεννιέται από το πνεύμα έχει μια ελευθερία να ενεργεί χωρίς προσδιορισμούς και προκαθορισμούς. Δεν ξέρεις, παραδείγματος χάρη, από πού έρχεται και πού πάει ο Άγιος, γιατί ο Άγιος είναι παρουσία ελευθερίας και επειδή έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού είναι παρουσία αγάπης. Την ίδια την αγάπη δεν μπορείς να την προσδιορίσεις από πού έρχεται και πού πάει, όταν είναι μια αγάπη βαθιά, πραγματική αγάπη. Αυτό το πνεύμα ο Ιησούς κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το ονομάζει και παράκλητο, με την έννοια του συμπαραστάτη. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα σας είπα.
Συνεχίζει τώρα ο Παύλος να και επισημαίνει ότι κανένας δεν γνωρίζει από τους ανθρώπους τα του ανθρώπου παρά μόνο το ίδιο το πνεύμα του ανθρώπου, το εναυτό. Πρόκειται για μια παραθετική πρόταση ώστε δια της ανθρώπινης πείρας να αναπτύξει ομόλογη κατάσταση στη θεότητα. Με βάση την πολυσημεία του όρου πνεύμα, εδώ πρόκειται για τη συνείδηση του ανθρώπου, τη δύναμη από αυτογνωσίας που φέρει ως φύση κάθε άνθρωπος. Επομένως τίθεται το θέμα της αυτοσυνειδησίας και της γνώσεως του εαυτού, τεράστιο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας. Και συμπεραίνει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ούτω και τα του Θεού ουδείς είδεν ημί το πνεύμα του Θεού. Πρόκειται περί του Αγίου Πνεύματος. Η αναφορά γίνεται για να μεταβεί στον επόμενο στίχο και δι' αυτού στο κέριο θέμα που θα αναπτύξει παρακάτω για την πνευματική κατάσταση εκάστου πιστού. Εδώ στους στίχους 10 και 11 έχουμε μία από τις πρώτες γραπτές αναφορές στην τριαδικότητα του Θεού. Ο Χριστός ονομάζει το Άγιο Πνεύμα «Πνεύμα της Αληθείας». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θυμίζω, η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια που παραπέμπει απλώς σε μια αλήθεια η οποία αντιτίθεται στο ψεύδος, αλλά προσδιορίζει ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κατά τη δήλωσή του άλλωστε ότι αυτός είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Επομένως, ως πνεύμα της αληθείας είναι αυτό που αποκαλύπτει τον Χριστό, ο οποίος με την ανάληψή του βρίσκεται πλέον στον τόπο της θεότητας, στα δεξιά του Πατρός λέμε, και τον ξαναφέρνει δοξασμένο ανάμεσά μας και μας συνδέει με Αυτόν. Και καταλήγει σε αυτή την πρόταση ότι εμείς ούτε το πνεύμα του κόσμου ελάβουμε, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, ή να ειδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν. Είναι πλέον σαφές ότι ο Απόστολος επιθυμεί να τονίσει, πλησιάζοντας στο τέλος της ανάπτυξης του θέματος του που είναι η δυνατότητα γνώσεως του Θεού, ότι μόνο δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, με τις ενέργειες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, είναι δυνατό να γίνουν ακόμα και αισθητός φανερά τα χαρίσματα του Θεού, δηλαδή να γίνει αισθητή η παρουσία του. Είναι απαραίτητη αυτή η μαρτυρία του ως ουσιώδους θέσεως για να μπορέσει παρακάτω να εξηγήσει τους τρόπους φανερώσεως των ενεργειών του Πνεύματος εντός των πιστών. Θέλω να υπογραμμίσω ότι προϋπόθεση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα τίθεται η αγάπη προς τον Χριστό και η βιωτή των πιστών σύμφωνα με τις εντολές του. Αυτή η προϋπόθεση ενιδρύει η σχέση με τον Χριστό και αυτή η σχέση υψώνεται σε Θεία Υιοθεσία εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος που την τρέφει και τη διατηρεί. Διευκρινίζεται επίσης στη θεολογία της Εκκλησίας μας ότι το Πνεύμα του Θεού διακρίνεται από όποιο άλλο πνεύμα καθοδηγεί τον κόσμο. Ότι δηλαδή, αν δεν είσαι με το Θεό, δεν μπορείς να γνωρίσεις το Πνεύμα του Θεού και να παραδοθείς τις δυνάμεις του και τις ενέργειές του, και μάλιστα με εσωτερική εμπειρία της παρουσίας του. Μην ξεχνάμε ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι γεμάτος από ισχυρισμούς ότι ένα πνεύμα καθοδηγεί και εμπνέει μεγάλους μύστες που ιδρύουν θρησκείες ή φιλοσοφίες, όπως παραδείγματος χάρη ο δαίμον τον Σοκράτη ή ο φωτισμός τον Βούδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διευκρινίζει στην πρώτη επιστολή του ότι πρόκειται για πνεύμα πλάνης, λέγοντάς μας «Ο γινόσκον των Θεών ακούει ημών», ακούει το κήρυγμά μας εννοεί. «Όποιος ουκ έστειν εκ του Θεού, ουκ ακούει ημών», δεν ακούει το κήρυγμά μας.
εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε το πνεύμα της αλήθειας που έρχεται από το Θεό, από το πνεύμα της πλάνης που έρχεται μέσα από τον κόσμο.

πριν περάσει τώρα σε λίγο στο τρίτο κεφάλαιο, όπου θα αναπτύξει το θέμα για την αληθινή σοφία σε σχέση με τους πνευματικούς και όριμους ανθρώπους, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα λέγοντας ότι άκελα λούμεν ουκ ενδιδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά ενδιδακτής πνεύματος Αγίου, πνευματικής πνευματικά συγκρίνοντες, που σημαίνει ότι γι' αυτό μιλάμε όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το πνεύμα, ερπινεύοντας αυτά τα πνευματικά πράγματα σε αυτούς που έχουν το πνεύμα. Και συνεχίζει, διαβάζω από μετάφραση, όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία, ανοησία, και δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος κατανοούνται. Αντίθετα, μας λέει, ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει, αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Και αναφέρεται σε μία παράδοση της Αγίας Γραφής που υπάρχει, όπως λέει η Γραφή, τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος. Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού. 4 ή 5 χρόνια μετά την ομιλία του στην Αθήνα, ο Παύλος είναι πλέον πεπισμένος ότι ο δρόμος της φιλοσοφίας οδηγεί στο πουθενά. Από το περιεχόμενο εκείνης της ομιλίας γνωρίζουμε ότι τη γλώσσα της έξωθεν σοφίας την ήξερε. Τώρα όμως τη χαρακτηρίζει σχεδόν άχρηστη, την εγκαταλείπει. Ποιος όμως λόγος αναδύεται όταν εγκαταλείπεις τον λόγο της σοφίας του κόσμου και ενεργείς με τον λόγο της σοφίας του Θεού, με συμπαραστάτη τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος? Την απάντηση μας την δίνει λοιπόν ο Παύλος στη συνέχεια αυτών των στίχων που διαβάσαμε. Μας λέει, ενδιδακτής πνεύματος Αγίου πνευματικής πνευματικά συγκρίνοντες. Αυτή δηλαδή η αγιοπνευματική εμπειρία δεν μπορεί να εκφραστεί με τα εργαλεία του ανθρώπινου λόγου, πολύ περισσότερο τα γυμνά από τη χάρη του Θεού, αλλά να κοινωνηθεί με άλλους πιστούς μέσα από γλώσσα μυστική και μυστηριακή. Έχουμε εδώ μία μαρτυρία της κοινωνίας των μελών του Χριστού μεταξύ τους, όπως την διατυπώνει ο Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, όπου διαβάζουμε ότι του πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Και όπως την προαναγγέλει ο ίδιος ο Χριστός λίγο πριν από το πάθος του, λέγοντας στον ουράνιο πατέρα του, τήρησον αυτούς, εννοεί τους μαθητές μου και όσους πιστεύουν στους μαθητές μου, εν το ονόματί σου, αυτούς που μου παρέδωσες, για να είναι ένα καθώς εμείς είμαστε ένα, δηλαδή για να υπάρχει κοινωνία μεταξύ τους. Η γλώσσα του πνεύματος είναι η γλώσσα της καρδιάς.

σε αντιδιαστολή ή διάκριση καλύτερα με τη γλώσσα του νοός. Η διάκριση αυτή επισημαίνεται από τον Παύλο ως διαφορά πνεύματος και γράμματος, όπως υποστηρίζει στη δεύτερη επιστολή του στους Κορινθίους, λέγοντας ότι η ικανότητά του προέρχεται εκ του Θεού, ο οποίος τον ανέδειξε διάκονο της Καινής Διαθήκης και μάλιστα με δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος που απελευθερώνει από τα δεσμά της λογικής και αναδεικνύει τη δική του δύναμη. Το ερώτημα επομένως είναι για τη σημασία των λέξεων και των πραγμάτων και τη βαρύτητα που φέρουν αυτές οι έννοιες. Αν μάλιστα εννοήσουμε τις λέξεις ως όχημα που μεταφέρει και διδάσκει την αλήθεια, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με σκεπτικισμό, δεδομένης της σχετικής αδυναμίας να εξαντλήσουμε στα όρια των λέξεων την αγιοπνευματική εμπειρία που πηγή της έχει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό θυμίζω ότι στον εκκλησιαστικό λόγο και στον εκκλησιαστικό βίο ίσχυσε και εξακολουθεί να ισχύει η διαπίστωση του Μεγάλου Βασιλείου ότι τα πράγματα υπερισχύουν των ονομάτων, δηλαδή των λέξεων, γιατί τα πράγματα παραπέμπουν σε βιούμενα γεγονότα, ενώ οι λέξεις μπορεί να γίνουν αφορμή στήρων, κενών, ενδεχομένως ανόητων αναζητήσεων. Και συνεχίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος αυτό το στίχο να λέει ότι ο ψυχικός άνθρωπος ουδέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Θυμίζω ότι στη βιβλική γλώσσα ψυχικός ονομάζεται ο άνθρωπος που δεν έχει σφραγιστεί από ενέργειες του Αγίου Πνεύματος σε αντιδιαστολή με τον πνευματικό άνθρωπο που νοείται ως δοχείον αυτών των θείων ενεργειών. Γι' αυτό και τον χαρακτηρίζουμε χαριτωμένο, ως έχοντα δηλαδή τη Θεία Χάρη. Κατά τον Παύλο διακρίνουμε τον άνθρωπο σε σαρκικό, ψυχικό και πνευματικό, με την έννοια ότι σαρκικός είναι ο εκτός Εκκλησίας, ψυχικός είναι αυτός που έχει εισέλθει στην Εκκλησία και πνευματικός αυτός που έχει δεχτεί τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Στο προτελευταίο μάλιστα κεφάλαιο της αυτής της επιστολής που σχολιάζουμε, το 15ο, θα διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ ψυχικού και πνευματικού όταν γράφει ότι ένας πιστός μπορεί να πεθαίνει ως ψυχικός, θα αναστηθεί όμως ως πνευματικός. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο άνθρωπος που δεν έχει ακόμη γνωρίσει τη σοφία του Θεού, η οποία εκφράζεται και γίνεται γνωστή δια του Σταυρωμένου Ιησού, επομένως που δεν έχει εντός του το Πνεύμα του Θεού, ως ψυχικός αδυνατεί να κατανοήσει τα γεγονότα της σωτηρίας που ενεργούνται από την αγάπη του Θεού, φτάνοντας μάλιστα να τα θεωρεί ανόητα. Γι' αυτό και ελέγχεται με κριτήρια παρουσίας ή απουσίας του Πνεύματος. Υπάρχει μια σύγχυση που διατρέχει την ιστορία τους τελευταίους κυρίως αιώνες, που σκοτεινιάζει τα όρια ανάμεσα στην κατακόσμων γνώση από την καταθεό γνώση. Άνθρωποι που εκπροσωπούν τη σοφία του κόσμου και που τους αντιλαμβανόμαστε ως εκπρόσωπους αυτού που ονομάζουμε επιστήμη, κρίνουν και αποφαίνονται για ανθρώπους που εμφορούνται από την πίστη στον ένα δημιουργό Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης. Το χειρότερο όμως είναι ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι ανήκουν στους πιστεύοντες στον Θεό, ελέγχουν και ερμηνεύουν ως μειόφυλα την επιστήμη εν ανώματι του Πνεύματος, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι παραβιάζουν τα όρια διακρίσεως κτιστού και ακτίστου. Γιατί όπως λέει στο 15ο στίχο, ο πνευματικός ανακρίνει πάντα, αυτός δε υπό ουδενός ανακρίνεται. Την έννοια του ανακρίνει δεν πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε με δικανικούς όρους,
παραδείγματος χάρη με την έννοια του εξετάζει και κρίνει, αλλά με την έννοια του διακρίνει. Επομένως, ο εμφορούμενος υπό του πνεύματος έχει το χάρισμα να αντιλαμβάνεται την παρουσία ή την απουσία αυτού του πνεύματος, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο μη εμφορούμενος. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση που μας δίνει ο Άγιος Μάξιμος, αποτυπώνοντας τις διαφορές μεταξύ σαρκικού, ψυχικού και πνευματικού ανθρώπου, λέγοντάς μας ότι έργο και γνώρισμα του μεν σαρκικού το κακός μόνο ιδέν επιείν, το να μπορεί να κάνει μόνο το κακό, του δε ψυχικού το μήτε ποιήν βούλεσθε ποτέ, μήτε πάσχει κακός. Το ψυχικός άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να εννοήσει το κακό, ούτε να πάσχει το κακό. Του δε πνευματικού το ποιήν μόνον καλός και υπεραρετής. Έργο και γνώρισμα, επομένως, για να το μεταφράσω το χωρίο, έργο και γνώρισμα του σαρκικού ανθρώπου είναι ότι μόνο το κακό γνωρίζει να πράττει. Του ψυχικού ούτε να θέλει ποτέ να πράττει το κακό, ούτε να το υφίσταται. Ενώ του πνευματικού το να θέλει να πράττει το καλό και αν συμβεί για χάρη της αρετής να πάσχει, να το αποδέχεται αυτό το πάθος πρόθυμα. Και πάμε και στον τελευταίο στίχο αυτού του κεφαλαίου, ενώ του δεύτερου κεφαλαίου, «Τις γαρ έγνω νουν Κυρίου, ως συμβιβάσει αυτόν, ημείς δε νουν Χριστού έχομε». Τις σκέψεις του Κυρίου δηλαδή ποιος τις κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος. Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού. Ή να το πω κι αλλιώς, ποιος από τους σοφούς του κόσμου του γνωρίζει τη Θεία Βούληση για να την κηρύξει στον κόσμο. Μόνον εμείς οι πνευματικοί γνωρίζουμε το θέλημα του Χριστού, γι' αυτό και μόνον εμείς μπορούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του. Η πρόταση «Τις έγνωνουν Κυρίου ως συμβιβάσει αυτών» λαμβάνεται από τον προφήτη Ισαΐα. Στη σχέση με τον Χριστό μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό θα μας αποκαλύψει τον πραγματικό Χριστό, συνδέοντάς μας μαζί του, δεδομένου ότι τον Χριστό δεν τον γνωρίζεις με γνωσιολογικούς όρους, ούτε με τη σπουδή μόνο. Σπουδή που επιτελείται ακόμα και μέσω ιερών κειμένων. Το Χριστό τον γνωρίζεις τρώγοντάς τον και πίνοντάς τον, δηλαδή κοινωνώντας μαζί του. Και αυτή είναι μια γνώση βιούμενη, όχι μεταδιδόμενη. Τα ρήματα και τα πράγματα που σου αποκαλύπτει ο Χριστός έχουν μυσταγωγικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Τελικά τον Χριστό τον γνωρίζεις όχι με τη σπουδή, έστω της Αγίας Γραφής, ούτε μόνο χάρη σε ευσεβείς πρακτικές βίου, ούτε μιμούμενος στη ζωή του Χριστού επί γης, αυτό που λέμε μίμηση Χριστού, ούτε χάρη στις καλές διαθέσεις, αλλά επειδή παραδίδεσαι στο Άγιο Πνεύμα και αυτό σε συνδέει μαζί του, σε εισάγει στην αλήθεια του. Βέβαια, για να σε οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα, επειδή δέσαι σε μία διαρκή άσκηση, διαβίου θα την έλεγα, ώστε να είσαι καθαρή ύπαρξη που θα δεχτεί τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία υπογραμμίζει ότι το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας.

Περνάμε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο αφού έχει θέσει τους όρους ανάμεσα στον πνευματικό και μη πνευματικό άνθρωπο, ανάμεσα δηλαδή στον σαρκικό, τον ψυχικό και τον πνευματικό, με τους τρεις χαρακτηρισμούς που μας έδωσε, θέλει να εξετάσει τη συμπεριφορά των χριστιανών της Κορίνθου και βέβαια δια των χριστιανών της Κορίνθου τη συμπεριφορά όλων των πιστών μέχρι και σήμερα, θα τολμούσα να πω. Ξεκινάει με μερικές παρατηρήσεις πρώτα και μετά κάνει τις αναπτύξεις του. Λέει παραδείγματος χάρη: «Εγώ αδελφοί μου δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν να ήσασταν πνευματικοί άνθρωποι, αλλά σαν να ήσασταν άνθρωποι της σαρκός, σαν να ήσασταν νήπιοι εν Χριστώ. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα. Δεν σας έτρεψα με στέρεα τροφή, αλλά με γαλατάκι σας ξεκίνησα, γιατί δεν μπορούσατε να λάβετε την τέλεια τροφή, εφόσον ακόμα ήσασταν σαρκικοί άνθρωποι». Και αυτό αποδεικνύεται από τις έρηδες και τις διχοστασίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ σας. Όταν γαρ λέγει της «εγώ ημί Παύλου», «έτερος εγώ ημί Απολό», «δεν ήσασταν άνθρωποι της σαρκός», τι έχει συμβεί, ο Παύλος, ο Απολός, τι άλλο είναι παρά διάκονοι δια των οποίων πιστεύσατε και μάλιστα καθένας κατά τη δύναμη που σας έδωσε ο Κύριος. Ας πάμε λοιπόν στίχο στίχο. «Και εγώ αδελφοί, ούπι δινήθην λαλήσε ημίν ως πνευματικής, αλλά ως σαρκίνης, ως νηπίης εν Χριστώ. Δεν σας μίλησα σαν να είσαστε Άγιοι που έχετε το Άγιο Πνεύμα, αλλά σας μίλησα σαν σε ανθρώπους που πρέπει να μάθετε τα πρώτα βήματα». Η λέξη πνευματικός, θυμίζω, χρησιμοποιείται στη βιβλική γλώσσα με ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Αναφέρεται στον όλο άνθρωπο, σώμα και ψυχή, προσδιοριζόμενο από την κτιστότητά του ασφαλώς, αλλά που είναι ενταγμένος στο σώμα της Εκκλησίας και έχει προχωρήσει πνευματικά, δηλαδή έχει την εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από τον σαρκινό ή σαρκικό άνθρωπο ως προς τη φύση. Η φύση παραμένει ίδια. Αυτή όμως η φύση μπορεί να λειτουργεί πνευματικά ή να λειτουργεί απλώς σωματικά. Παρακάτω θα μας βάλει σε μια τρίτη διάσταση όταν μας λέει να λειτουργεί ψυχικά. Από την άλλη μεριά, σαρκικός άνθρωπος είναι πάλι ο όλος άνθρωπος, σώμα και ψυχή, επίσης βέβαια προσδιοριζόμενος από την κτιστότητά του, που ακόμα όμως δεν είναι έμπειρος της παρουσίας των ενεργειών του Πνεύματος. Ο Παύλος επομένως απευθύνεται στους Κορινθίους ως προς κατηχούμενους, δηλαδή ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Εκκλησία. Χρειάζεται όμως να μάθουν και το γιατί και το πώς. Επομένως μια φυσική θεολογία, μια εγκατασπαρμένη αν θέλετε γνώση εντός του ανθρώπου, συναντιέται με την αποκαλυπτική εξαγγελία του κήρυκος του Ευαγγελίου και αρχίζει η μαθητεία που θα καταλήξει στη συνάντηση με τον Χριστό. Πριν από τη συνάντηση αυτή, ο κατηχούμενος βρίσκεται σε νηπιακή πνευματική ηλικία και έτσι ως νήπιους θα τους οδηγήσει ο Απόστολος σιγά σιγά στην πνευματική ενηλικίωση. Κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, δεύτερος αιώνας, αν ενσυνείδητο στόχος κάθε κατηχούμενου ή κάθε πιστού είναι η σχέση του με τον Χριστό, τότε η ζωή του πορεύεται κατά Χριστό. Και ας είναι μερικά από τα έργα του σαρκικά. Σε αυτή την κατάσταση μπορούμε να ονομάσουμε τα έργα μας πνευματικά, γιατί κατά έναν προθύστερο τρόπο λαμβάνουν περιεχόμενο από τον μελλοντικό στόχο. Η τρίτη λέξη που έχει αυτός ο στίχος είναι η λέξη νήπιος.
όχι απλώς όμως νήπιος κατά φύση, αλλά νήπιος ως προς την εν Χριστώ πορεία, δηλαδή μια συνειδητή νηπιότητα που θα οδηγηθεί στην κατά Χριστόν οριμότητα. Νήπιος εν Χριστώ είναι αυτός που βρίσκεται στην αρχή της πνευματικής ζωής με προοπτική την πνευματική αύξηση εντός του σώματος του Χριστού. Θυμίζω ότι η διδασκαλία του Χριστού κατά τη γνώμη των πατέρων δίδεται κατά στάδια, έχει ένα χαρακτήρα δηλαδή μοιήσεως. Ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου πρώτα θα μας πει τα απλά πράγματα, μετά θα μας βάλει λίγο σε πιο δύσκολα και μετά θα μας πάει στο βίωμα. Όπως θα επισημάνει και πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος, μια άκερη διδασκαλία σε μαθητές που δεν έχουν ακόμη την κατάλληλη οριμότητα μπορεί να βλάψει, να τους στραγγαλίσει, όπως χαρακτηριστικά γράφει. Έχω ήδη αναφέρει την επισήμαση του Παύλου στην ομιλία του στη Μίλητο προς τους πρεσβυτέρους των πλησιόχωρων εκκλησιών, όπου επισημαίνει ότι τίποτα δεν παρέλειψα να σας πω από όσα σας συμφέρει να σας πω, εννοώντας ότι του δίδαξε όσα συμβάλλουν στην πνευματική τους ανάπτυξη. Και μάλιστα σημειώνει επιμερίζοντας τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα, όχι φαγητό, ου πογάρι δίναστε, αλλά ούτε έτι νυν δίναστε, έτι γάρ σαρκικίεστε. Σας πότισα γάλα, δεν σας έδωσα στέρεα τροφή που ακόμα δεν μπορούσατε να λάβετε. Βλέπω ότι ακόμα δεν μπορείτε να λάβετε, γιατί ακόμα είσαστε συνδεδεμένοι με τον κόσμο. Γάλα είναι η πρώτη κατήχηση, η πρώτη διδαχή. Βρώμα, τροφή, είναι η μοίηση στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, όπως αργότερα θα επισημάνει ο Κλήμης Αλεξανδρίας, λέγοντάς μας «γάλα μεν η κατήχησης, ιονή πρώτη ψυχή στροφή νοηθήσετε, βρώμα δε η εποπτική θεωρία». Γάλα είναι η διδασκαλία της πρώτης εκκλησίας, όπως προκύπτει από τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα λεγόμενα συνοπτικά, το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον και το κατά Λουκάν. Αυτή είναι η πρώτη τροφή. Δεν αποκαλύπτουν το όλον της διδασκαλίας της Εκκλησίας, ούτε αποκαλύπτουν το όλον της διδασκαλίας του Χριστού. Παραθέτουν περισσότερο γεγονότα, πράξεις, μία πρώτη κατήχηση. Ενώ βρώμα, τροφή, είναι η μοίηση που προσφέρεται με το τέταρτο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη. Πρόκειται για μία πρακτική που τη σεβάστηκε η παράδοση της Εκκλησίας κατά τους πρώτους αιώνες και εξακολουθεί να την ενεργεί μέχρι σήμερα, αν και όχι πάντοτε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τέταρτο Ευαγγέλιο δεν επιτρεπόταν στους πρώτους αιώνες να το διαβάσουν, να το ακούσουν. Δεν το διδάσκονταν οι κατηχούμενοι, αυτοί που ακόμα δεν είχαν βαφτιστεί, δηλαδή δεν είχαν λάβει μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μόνον εάν γίνονταν τέλειοι πιστοί μπορούσαν να αρχίσουν μία σπουδή σε όσα αναφέρονται στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Απόϊχος αυτής της μέρημνας της Εκκλησίας παραμένει μέχρι σήμερα η λειτουργική συνήθεια να αρχίζει η ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κατά τη λειτουργία του Πάσχα και για όλη την περίοδο μέχρι την Πεντηκοστή. Αυτό γίνεται γιατί κατά το Μέγα Σάββατο βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι και μπορούσαν τώρα να μοιηθούν στα ενδότερα της πίστεως. Θυμίζω ότι το τέταρτο Ευαγγέλιο είναι ένα υπόμνημα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα επτά σημεία, αυτό που λέμε θαύματα του Χριστού που παραθέτει, τέσσερα από τα οποία δεν τα παραθέτουν οι υπόλοιποι συνοπτικοί, είναι επτά σημεία που αναφέρονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με πρώτο, όπως θυμόμαστε, το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου η Θεία Ευχαριστία
εμφαίνεται μέσα στο πλαίσιο ενός γάμου, στον οποίο γάμο θα προσφερθεί το νέο κρασί, δηλαδή ο Χριστός. Αλλά και τα άλλα 6 θαύματα είναι ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία. Αυτά δεν κατανοούνται λογικά, ενώ τα θαύματα, αλλά βιώνονται και έρχεται το Ευαγγέλιο να υπομνήσει τα βιώματά μας και να μας υποδείξει την οδό της θεογνωσίας. Ο πνευματικός δηλαδή πατέρας έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα στάδια της πνευματικής προκοπής του μαθητή του και να αρχίσει ανάλογα να εκδιπλώνει αυτά τα μυστήρια της κατά Θεόν γνώσεως. Η στάση δε και ο τρόπος του βίου φανερώνουν και τα στάδια αυτής της προκοπής. Λέω η στάση και ο βίος γιατί στους Κορινθίους ο Παύλος καταλογίζει πνευματική ανοριμότητα αφού πολιτεύονται με κριτήρια του κόσμου διαιρώντας τη μία εκκλησία σε ομάδες, δηλαδή σύμφωνα με τα θελήματα της σαρκός. Και μην μου πείτε, τους λέει, ότι δεν είστε ακόμα σαρκικοί, δηλαδή δεν είστε ακόμα κοσμικοί, γιατί ανάμεσά σας υπάρχουν ζηλοφθονίες, διαμάχες, διχοστασίες, περπατάτε κατά άνθρωπο, δεν έχετε αποβάλει ακόμα το θέλημα της ανθρώπινης φύσης, λέγοντας ότι εγώ είμαι του Παύλου ή εγώ είμαι του Απολλώνα.

Με υπόβαθρο λοιπόν τις διαιρέσεις σε οπαδούς του Παύλου ή οπαδούς του Απολλώνα στην εκκλησία της Κορίνθου, θα διευκρινίσει ο Απόστολος Παύλος ότι και ο Απολλώνας και ο Παύλος είναι διάκονοι του Χριστού. Ο Χριστός δι' αυτόν είναι ένας και μοναδικός. Ποιος είναι ο Παύλος, πείτε μου, τους λέει. Αυτοί και οι δύο είναι διάκονοι μέσω των οποίων πιστεύσατε και ο καθένας σας πίστευσε όπως ο Κύριος θέλησε, όχι απαραίτητος όπως θέλησε ο διδάσκαλος. Εδώ πλέον θα αναπτύξει μια άλλη αντίληψη της διδασκαλίας, όπου ο διδάσκαλος, ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος, ο Κήρυκας του Ευαγγελίου είναι ένα όργανο στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτός που χτίζει, είναι αυτός που γίνεται το στόμα του Θεού. Ο Παύλος καταθέτει μία εικόνα που την έχει μάθει όταν σπούδαζε να γίνει ραβίνος. Είναι παλιά η Ιουδαϊκή παράδοση. Είναι η παράδοση των προφητών. Θυμίζω ότι με τη λέξη προφήτης οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν μία αντίστοιχη εβραϊκή λέξη που σημαίνει «μιλάω εξ ονόματος κάποιου», προφημή. Όταν μιλάω εκ των προτέρων, όχι μιλάω εκ των προτέρων, όχι λέω κάτι που πρόκειται να συμβεί. Το πρόφημη σημαίνει μιλάω εξ ονόματος κάποιου, γίνομαι το στόμα ενός άλλου. Κάποιος μου υπαγορεύει και εγώ σας λέω τι μου είπε. Και έτσι καταλαβαίνουμε την επανάληψη, τάδε λέγει Κύριος στον προφητικό λόγο. Ο Λουκάς μας διασώζει στις πράξεις τον λόγο του Χριστού προς τον Ανανία όταν του ζήτησε να βαφτίσει τον τυφλό Παύλο, λέγοντάς του «πορεύου ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ». Ένα σκεύος που επέλεξε ο Θεός, ένα σκεύος Παύλα δοχείων της Θείας Χάρης. Δεν ήταν πρόθεση της ζωής για τον Παύλο να γίνει κήρυκας του Ευαγγελίου. Άλλος τον διαλέγει και τον κάνει Απόστολο, διάκονο του Θείου Λόγου. Και αυτή την άνωθεν κλίση την υπηρετεί με ζήλο, ανάγοντας το έργο του σε υπηρεσία του Θείου Θελήματος.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα δίωρο ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα προφορικά σας μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ίδρυς να βάζω τη συγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Έλεγε ο μαθητής του Αβάδωρο Θεού για το γέροντά του πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και έκτιζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αβά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομάλα χάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθή για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το δωρόθεο», του απαντούσε.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί. Αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά. Χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά, τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάμ παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φθάνει ο άνθρωπος? Νομίζω ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο. Βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού. Παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Και αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται? Δεν βαριέσαι. Έργα, έργα. Αυτά χρειαζόμαστε. Δεν έχουν δίκιο. Γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. Πολλά ισχύει δέησης, λέει η Γραφή, και μάλιστα ενεργουμένη. Γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις, λέει, και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου.

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό. Αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

αν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου

Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίποτε άλλο δε σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία, και τίποτα δε φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων, ούτε σε αφανή απώλεια όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου όσο ο γογγισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνειρμός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Όταν λοιπόν κάθεσαι στο τραπέζι, προσευχή σου, ευχαρίστησε το Θεό που σου χάρισε την αναγκαία για τη ζωή τροφή. Με το κρασί που πίνεις για να υποστηρίξεις την αδυναμία του σώματος, θυμήσου εκείνον που σου δίνει αυτό το δώρο για να εφρανθεί η καρδιά σου και να τονωθεί η διάθεσή σου. Τέλειωσε το φαγητό? Ας μην τελειώσει μαζί του και η θύμιση του ευεργέτη. Ντύνεσαι τα καθημερινά ρούχα να ευχαριστείς το Θεό που σου τα έδωσε. Ντύνεσαι εκείνα της εξόδου να αυξάνεις την αγάπη σου στο Θεό που μας χαρίζει κατάλληλα ρούχα και για το χειμώνα και το καλοκαίρι, που προστατεύουν τη ζωή μας και κρύβουν την ασχήμια της γύμνιας μας. Τελείωσε η μέρα. Ευχαρίστησε το Θεό που μας χάρισε τον ήλιο να μας υπηρετεί στα ημερήσια έργα μας, το φως να φωτίζει τη νύχτα και να υπηρετεί άλλες ανάγκες της ζωής μας. Η νύχτα πάλι πόσες αφορμές για προσευχή μπορεί να μας δώσει. Υψώνεις το βλέμμα στον ουρανό και γοητεύεσαι από το κάλος της αστρικής πλημμυρίδας που ατενίζεις. Πες ένα λόγο δοξολογίας στον Κύριο των όλων. Προσκύνησε τον άριστο τεχνίτη όλης αυτής της σοφίας που αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Κοιτάζεις ένα γύρο και βλέπεις να ησυχάζουν όλα τα όντα. Δόξασε αυτόν που κι αν ακόμα δεν θέλουμε, με τον ύπνο μας αναπαύει από τους κόπους της ημέρας και με νέες δυνάμεις μετά μας επαναφέρει στις υποχρεώσεις της επόμενης.

Μη θεωρήσεις ακόμα ότι η ολόκληρη νύχτα έγινε αποκλειστικά για τον ύπνο. Μη το δεχθείς αυτό και χρηστέψεις το μισό χρόνο της ζωής σου παραδίδοντάς τον σε αυτή την ιδιότυπη αναισθησία. Μοίρασέ τον ανάμεσα σε ύπνο και προσευχή. Αφήνω ότι και αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει κάτι σαν σπουδή στην ευσέβεια. Τα όνειρα από τη φύση τους απηχούν συνήθως τις φροντίδες και τα ενδιαφέροντα της ημέρας. Ό,τι λογής είναι τα έργα της ζωής μας τη μέρα, ανάλογα είναι και τα όνειρά μας. Αυτό σημαίνει ότι και την ώρα που θα κοιμάσαι και δεν θα προσεύχεσαι με λόγια, η προσευχή σου θα συνεχίζεται με τις εικόνες που θα απηχούν την ατμόσφαιρα σχέσης με το Θεό που ανέπτυξε στη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, η ζωή σου θα εκτυλίσσεται σαν μια συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή. Μέγας Βασίλειος.

Μια μέρα, ένα πρωινό προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι, ένα ειδόνι. Και ακούω το αειδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι, το μικροσκοπικό, να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεριψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από το γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεπτόμουν, γιατί το αειδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξελαρυγγιάζεται. Γιατί, για ποιο σκοπό? Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια. Εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου, φιλοσοφούσα. Αυτό τα απέκτησα μετά το γεγονός, με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αειδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αειδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λες, αειδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αειδόνι μου, μου δείχνεις με το κελαϊδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πάρα πολλά, πάρα πολλά.

Δεν είμαι καλά από υγεία να τα πω όπως τα νιώθω. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το Αηδόνη. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι εγώ. Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι εγώ. Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω. Πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί. Είχε αυτό κόσμο μπροστά του. Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τ' άκουγα. Ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιαζόταν. Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη. Αλλά και εκείνα τα ειδόνια, μες στο λόγκο, μες στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και τη μέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιάζονταν όλα. Και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα. Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη. Γιατί σπάζανε το λαριγκά τους. Ο σκοπός ήταν η λατρεία, το ψάλσιμο στο δημιουργό τους, η λατρεία στο Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε το Θεό, τον πλάστη των πάντων και δεν τα άκουγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε, αλλά ποθούσαν μες στη μοναξιά, μες στην ησυχία, μες στην ερημιά, μες στη σιωπή, να τα ακούει ποιος άλλος. Ο πλάστης των πάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχανε μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι, δεν ξέρω. Γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι και για τους μοναχούς η ζωή εκεί στο Άγιο Όρος είναι άγνωστη. Ζεις με το γέροντα, τον αγαπάς. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι. Ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις το Χριστό. Είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις το Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται εν το οποίο και διά του οποίου είναι δικές μου ελληνικούρες αυτές. Μπαίνεις μέσα στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Γέροντας Πορφύριος.

είπε ο αβάς Μωυσής. Εάν δεν συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κοπιάζεις. Τον ρώτησε κάποιος άλλος γέροντας. Και τι σημαίνει συμφωνία πράξης και προσευχής? Είναι για αυτά που ευχόμαστε να μην τα κάνουμε πλέον. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνει τα θελήματά του, τότε καταλάσσεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του. Από το γεροντικό.

Αββάς Αντώνιος, ατενίζοντας κάποτε προς το βάθος των κρυμάτων του Θεού, ρώτησε: «Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται υπέργυροι? Και γιατί κάποιοι είναι φτωχοί, ενώ άλλοι πλούσιοι? Και πώς άδικοι άνθρωποι από τη μια πλουτίζουν, ενώ δίκαιοι άνθρωποι στερούνται?» Τότε του ήρθε μία φωνή που έλεγε: «Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις, γιατί αυτά είναι κρίματα Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Για τα προφορικά σας μηνύματα 210-72-98-222 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr, με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα του τόσο αγαπημένου του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν ανατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη. Και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλύζουν. Και η θάλασσα απλώθηκε. Και οι προφήτες εστάλησαν. Και η θάλασσα απλώθηκε και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω. Για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Και μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό και αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές και αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες και αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ Θεία Αγάπη. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά, και η χαρά σας θα είναι αιώνια.

Γι' αυτό, αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμα και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισε τον ουρανό με τ' άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος.

Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια, γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται. «Κύριε, Συ βλέπεις την ασθενειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μένει κοντά στο Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Αν υποστείς καμιάν αποτυχία σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονιέται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω κι αν νηστεύει, κι αν προσεύχεται πολύ.

Κύριος μας αγαπά και έτσι μπορούμε να μην φοβόμαστε τίποτε, εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς τη χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κύριο. Έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένου στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν «τώρα πεθαίνεις», θα απαντούσαν ειρηνικά «ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος μπήκε ο ληστής. Δόξα σε Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό, πράο βλέμμα σου. Αυτό το βλέμμα εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό.

θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα το Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υπόδικου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει αυτό στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και στο νου. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παράγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάθε αρετή είναι και ένας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, σε κάποιον από τους αιώνιους και μακάριους τόπους. Γιατί όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι ζωής, έτσι υπάρχουν και πολλοί τόποι κοντά στο Θεό, που χωρίζονται και μοιράζονται ανάλογα με την αξία του καθενός. Κι άλλος ας ασκήσει τη μία αρετή, άλλος την άλλη, άλλος πολλές μαζί και άλλος όλες, αν βέβαια τούτο είναι δυνατό. Φτάνει μόνο να προχωράει κανείς και να επιδιώκει το ανώτερο, ακολουθώντας βήμα-βήμα εκείνον που τον οδηγεί καλά και τον κατευθύνει και τον βάζει μέσα από τη στενή οδό και πύλη στην απέραντη ουράνια μακαριότητα. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ολόκληρο το δέντρο χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους όπως και για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σεχάροφ.

Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο ο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει. Ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάριν σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ να προσέξεις, να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στο Θεό ταπεινά. Γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις ψυχικά άσχημα. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία. Αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Γέροντας Παΐσιος.

Ένας ευφυής και πολύ σοφός γέροντας μου είπε: «Με άνθρωπο που αγαπάει τη Φιλονικία και θέλει σώνη και καλά να επιβάλλει τη γνώμη του, που έχει πονηρή σκέψη και είναι αδιάντροπος στις αισθήσεις του, όπως στην όραση και στην ακοή, με τέτοιον άνθρωπο να μην έχεις καμιά δοσοληψία, για να μην χάσεις την ψυχική σου καθαρότητα που απέκτησες με πολύ κόπο και για να μην γεμίσεις την καρδιά σου με σκοτάδι και ταραχή». Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους, βυθιζόμενος στην καρδιά, φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή, με όλες τις δυνάμεις της στρεφόμενη προς το Θεό, με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της το φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Δύο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί. Διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι, τον ερωτούσε ο άλλος με απορία. Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία. Όχι, αδελφέ μου, διαμαρτυρήθηκε ο άλλος. Δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ. Γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα, συγκινείται η καρδιά μου και μέμφω με τη σκληρότητά μου. Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων.

συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο για να απολαύσουμε τα αγαθά του Θεού και να δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος ακολουθεί το Θεό της αγάπης. Εκείνος που δεν αγάπησε τον Χριστό τρέχει μάταια και ποτέ δεν πρόκειται να τον φτάσει αν δεν αγαπήσει πρώτα τον αδελφό του. Εκείνος που έφτασε την αγάπη πλησίασε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου του. Χωρίς αγάπη η καρδιά μας είναι στήρα και δεν εφραίνεται με τα θαυμάσια του Θεού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε τον Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και τον Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτίμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Όταν είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε ούτε να πούμε, ούτε να ακούσουμε τίποτα σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, τότε ούτε θα μας ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, ούτε και θα μας φανεί σκληρό κάτι που είπαν οι άλλοι. Γιατί συνήθως δεν μας εξαγριώνουν τα ίδια τα λόγια που θα μας πούν, αλλά η εχθρική διάθεση που έχουμε. Πολλές φορές, αν τα ίδια περιπαικτικά λόγια τα ακούσουμε από φίλους που αστειεύονται ή από μικρά παιδιά, δεν θα νιώσουμε δυσαρέσκεια, ούτε θα θυμώσουμε, αλλά θα γελάσουμε και θα τα πάρουμε για αστεία. Γιατί δεν τα ακούσαμε με κακή διάθεση, ούτε με την ψυχή μας προκατηλημένη από το θυμό. Επομένως, και με αυτούς που έχεις πρόβλημα, αν σβήσεις το θυμό και διώξεις την εχθρότητα, τίποτα από όσα λέγονται δεν θα μπορέσει να σε στενοχωρήσει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρωτούσε έναν από τους μεγάλους γέροντες τι είναι ταπεινοφροσύνη. «Ταπεινοφροσύνη, τέκνον μου, είναι να νιώθεις πάντοτε τον εαυτό σου αμαρτωλό και χειρότερο από όλους τους ανθρώπους», εξήγησε ο γέροντας. «Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό και δύσκολο. Μπορείς όμως να το αποκτήσεις βάζοντας τον εαυτό σου σε ακατάπαυστο κόπο. Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπεις διαρκώς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους», απόρρισε ο αδελφός. «Μάθε να βλέπεις τα προτερήματα των άλλων και τα δικά σου σφάλματα και ζήτα κάθε μέρα για αυτά συγχώρεση από το Θεό και θα το κατορθώσεις», συμβούλεψε ο Όσιος.

Όλοι με άγχος. Τι τρέχει εδώ? Κάτι τι? Χάθηκε η έννοια της χαράς. Είναι πολύ σοβαρό. Εκεί στην Ινδία περιμένουν το Χριστό και με αυτή την αναμονή περιμένουν χαρούμενα. Εμείς τον έχουμε και δεν τον αντικατοπτρίζουμε. Είμαι θα φοβερά ένοχη, πολύ ένοχη. Αλλά να ξέρετε, και πάλι σας το λέω, όταν παραδοθείτε απόλυτα στη δύναμη και την αγάπη του Θεού, θα καταλάβετε ότι όλα γίνονται. Ακούστε καλά, το όλα με κεφαλαία. Όλα γίνονται ή επειδή ο Θεός τα θέλει ή επειδή ο Θεός τα παραχωρεί. Δεν υπάρχει τρίτο. Λοιπόν, αφού τα θέλει, τα δέχομαι με όλη μου την καρδιά. Και αφού τα παραχωρεί, πάλι θα τα δεχθώ με την ίδια χαρά, γιατί έχει το λόγο του. Είναι μία εκπαίδευση. Και δεν θα τολμήσεις ποτέ να πεις το γιατί. Ποτέ. Γιατί όποιος λέει γιατί, γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «εγώ». Και όπου υπάρχει το «εγώ», προκοπή δεν υπάρχει. Ούτε ελπίδα. Γερόντισσα Γαβριλία.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα βραδινή ραδιοφωνική συνάντησή μας στα Ριτζιανά Κύματα, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον άνθρωπο. Αν απορείτε και αν ίσως διαμαρτύρεστε ότι έχουμε ένα θέμα μονότονο, τον άνθρωπο και πάλι τον άνθρωπο, πρέπει να σας πω ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά που μας αφορούν, για εκείνα που μας προβληματίζουν, για τα αμεσότερα και εντονότερα προβλήματά μας. Είμαστε άνθρωποι, πονούμε, υποφέρουμε, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, επιλέγουμε, αποφασίζουμε, πράττουμε, μετανιώνουμε, ευχαριστιόμαστε, στεναχωριόμαστε. Όλα αυτά συνιστούν τον άνθρωπο, και μάλιστα συνιστούν τη φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό λοιπόν το πολύ κοντινό μας και το πολύ προβληματικό μας μέρος από όλη τη ζωή μας θέλουμε να μιλήσουμε. Και βέβαια, μιλώντας για τον άνθρωπο, πάντοτε έχουμε στο νου μας το Θεό. Σε ένα ραδιόφωνο όπως αυτό της Εκκλησίας, ο Θεός δεν λείπει, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο λόγος σάρξ, εγένετο, ότι ο λόγος του Θεού παίρνει τη σάρκα του ανθρώπου, έρχεται ανάμεσά μας και περιμένει να τον αναγνωρίσουμε. Ακολουθώντας λοιπόν και εμείς εδώ αυτό το πρότυπο της ενανθρωπίσεως, της ενσαρκώσεως, ξεκινάμε από τον άνθρωπο και πηγαίνουμε στο Θεό για να επιστρέψουμε πάλι στον άνθρωπο. Αυτό είναι το οδηπορικό μας και το σκεπτικό μας. Απόψε θα ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ανάγκη. Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην ανάγκη. Ζούμε δηλαδή σε μια κατάσταση πραγμάτων που απαιτεί από εμάς να κάνουμε κάτι τι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο, που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πράξουμε διαφορετικά, που είμαστε αναγκασμένοι, πιεσμένοι, βιασμένοι, εξαναγκασμένοι να κάνουμε κάτι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο. Η ανάγκη παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, και επειδή έχει καθοριστικό ρόλο, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Για να μιλήσουμε για την ανάγκη που βασιλεύει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του γενικότερα, θα πρέπει να θυμηθούμε ένα πράγμα. Ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση και έχει μέσα του την φύση. Προσέξτε, λέμε ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση και εννοούμε ότι ζει σε ένα φυσικό περιβάλλον. Πατάει τη γη, είναι κάτω από τον ουρανό, βλέπει τα αστέρια και τον ήλιο, περιβάλλεται από τους άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης από φυτά, από ζώα, από το σύμπαν ολόκληρο. Αυτό είναι το περιβάλλον του, το φυσικό περιβάλλον. Πέρα όμως από αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι φορέας της φύσης, της ανθρώπινης φύσης. Τι θα πει ανθρώπινη φύση? Θα πει πολύ απλά όλα τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ανθρώπου, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο χέρια, δύο πόδια, ένα κεφάλι, δύο μάτια, έχουμε όργανα, επιτελούμε λειτουργίες, αλλά πέρα από αυτό, επίσης όλοι οι άνθρωποι πονάμε και λυπόμαστε, χαιρόμαστε, αγαπάμε, μισούμε, θαυμάζουμε, έχουμε μοίρια όσα συναισθήματα. Επομένως, όχι μόνο στο φυσικό επίπεδο, αλλά και στο ψυχικό επίπεδο, όλοι οι άνθρωποι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ανθρώπινα, συνιστούν την φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν την ανθρώπινη φύση
θέλουμε απόψε να δούμε από κοντά, γιατί μέσα εκεί θα ανακαλύψουμε πράγματα και καταστάσεις που δεν τα περιμένουμε, τα οποία μας καθορίζουν, έχουν τεράστια σημασία, και μέσα εκεί, μέσα στη φύση του ανθρώπου, θα ανακαλύψουμε την ανάγκη να βασιλεύει. Και ο Χριστός ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την ανάγκη της φύσης, να σπάσει τα δεσμά του. Εάν προσέξετε την εικόνα της Αναστάσεως, θα δείτε τον Χριστό να σπάει τα δεσμά, τους πεπαιδημένους, να απελευθερώνει τους ανθρώπους από τι, ακριβώς από την ανάγκη. Για να καταλάβουμε λοιπόν από τι ο Χριστός ελευθερώνει τους ανθρώπους, θα πρέπει να δούμε από κοντά την ανάγκη. Και επειδή η ανάγκη κατοικεί μέσα στη φύση, γι' αυτό ας αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι των σκέψεών μας γύρω από τη φύση.

φύση που μας περιβάλλει, αλλά και η ανθρώπινη φύση της οποίας είμαστε όλοι μας φορέας. Η ανθρώπινη φύση την οποία κληρονομούμε από τους προπατορές μας και κληροδοτούμε στους απογόνους μας, έχει δύο όψεις. Την καλή και την ανάποδη. Τη θετική και την αρνητική. Η φύση είναι αμφίσιμη. Δηλαδή έχει δύο πλευρές, δύο όψεις, διαφορετικές, αντίθετες, που και οι δύο τις ανήκουν και τη χαρακτηρίζουν. Τη θετική όψη και την αρνητική όψη. Ποια είναι η θετική όψη της φύσης? Το αναφέραμε ήδη, ας το κάνουμε σαφέστερο. Η θετική πλευρά της φύσης είναι ότι αποτελεί την ταυτότητά μας. Όσο και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, ωστόσο μοιάζουμε σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ή ανατομικά, βιολογικά, τα χέρια, τα πόδια, τα όργανα, ή ψυχικά, συναισθηματικά. Τι νιώθουμε, πώς αντιδρούμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Και επειδή η ανθρώπινη φύση είναι ίδια, είναι η ταυτότητά μας, γι' αυτό οι επιστήμες, όπως η ιατρική, όπως η ψυχολογία, μπορούν να ασχολούνται με τον άνθρωπο, ακριβώς γιατί ό,τι και αν συμβεί, υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο. Θα λέγαμε ότι η φύση μας είναι ο κοινός παρονομαστής και ο διαφορετικός αριθμητής σε κάθε άνθρωπο είναι η βούλησή του, το πρόσωπό του, η ιδιοσυγκρασία του, ο χαρακτήρας του. Όσο λοιπόν και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι, μοιάζουμε σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η θετική πλευρά της φύσης που αποτελεί τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, το κύριο συστατικό της ύπαρξής μας. Θα έλεγα ότι η φύση είναι η πρώτη ύλη του ανθρώπου. Είναι αυτό από το οποίο φτιάχνεται ο καθένας μας. Και επειδή παραμένει απαράλλακτη, δεν αλλάζει ούτε στο καλύτερο ούτε στο χειρότερο, γι' αυτό μπορούμε να την μελετήσουμε και να την επηρεάσουμε ή αν θέλετε να αντιχειριστούμε με έναν τρόπο που θα δούμε στη συνέχεια, αφού προηγουμένως περάσουμε στην άλλη όχθη και δούμε την αρνητική πλευρά της φύσης. Όλα τα αγαθά έχουν το τίμημά τους, όπου ενέργεια και παρενέργεια, όπου προϊόν και υποπροϊόν, όπου σώμα εκεί σκιά, όπου θετικό εκεί και αρνητικό. Το ίδιο και στη φύση. Η βασική αρνητική πλευρά της φύσης είναι η ανάγκη. Η φύση είπαμε ότι δεν αλλάζει και δεν αλλάζει διότι υπακούει κατά ανάγκη σε ορισμένους νόμους, σε ορισμένες νομοτέλειες, μένει ίδια επειδή δεν επιτρέπει την αλλαγή. Αυτό το ότι δεν επιτρέπει την αλλαγή, αυτό σημαίνει μια κατάσταση ανάγκης. Η φύση είναι διαποτισμένη από την ανάγκη. Αυτό είναι μια πανανθρώπινη εμπειρία, ένα πανάρχιο βίωμα που οι Έλληνες φιλόσοφοι για πρώτη φορά το έφεραν στην επιφάνεια, το έβαλαν σε λόγια και μας άφησαν περίφημες ρίσεις που αξίζει μερικές από αυτές να τις θυμηθούμε για να καταλάβουμε ποιο ρόλο παίζει η ανάγκη στην πραγματικότητα του ανθρώπου. Τότε, τώρα και πάντοτε. Θα έχετε ακούσει μία φράση «Ανάγκα και θεοί πείθονται», που σημαίνει «Στην ανάγκη υπακούν και οι θεοί». Και τη φράση αυτή λέμε προκειμένου να πείσουμε κάποιον ότι πρέπει να κάνει κάτι που δεν θέλει, ή στην περίπτωση εκείνη που θέλουμε να τον παρηγορήσουμε για κάποιο αναπότρεπτο κακό. Και λέμε, αφού και οι θεοί υπακούν στην ανάγκη,
πολύ περισσότερο οι άνθρωποι. Για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο, δεν το είχαν γνωρίσει ακόμα, ούτε την Βίβλο, ούτε τον μονοθεϊσμό, το σύμπαν είναι η φύση, στην οποία φύση κυριαρχεί η ανάγκη και μέσα στη φύση υπάρχουν οι θεοί και οι άνθρωποι. Οι θεοί έχουν το ανώτερο μέρος της φύσεως, οι άνθρωποι το κατώτερο. Οι άνθρωποι είναι θνητοί, οι θεοί είναι αθάνατοι. Παρόλα αυτά όμως, και οι θεοί και οι άνθρωποι εντάσσονται στη φύση, υποτάσσονται στη φύση, επομένως υπόκεινται στην ανάγκη. Γι' αυτό οι θεοί πείθονται στην ανάγκη, οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, και γι' αυτό βλέπουμε στους θεούς των Ελλήνων να επαναλαμβάνονται τα ανθρώπινα πάθη, ακριβώς διότι θεοί και άνθρωποι εκφράζουν την ίδια φύση, η οποία είναι στο καθεστώς της ανάγκης. Οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θέλουν, κάνουν αυτό που μπορούν, αυτό που η φύση τους επιτρέπει. Ο Πλάτων, ο μεγάλος αυτός Έλληνας φιλόσοφος, μιλάει ξεκάθαρα για την ανάγκη και λέει: «Με μειγμένη γάρουν η τούδε του κόσμου γένεσης, εξ ανάγκης και νου συστάσεως εγεννήθη». Δηλαδή, η γένεση του κόσμου είναι ένα μείγμα από ανάγκη και από νου. Και έτσι γεννήθηκε ο κόσμος. Η ανάγκη κυριαρχεί στη φύση και ο άνθρωπος με το νου του, με το λόγο του, διαπιστώνει αυτήν την ανάγκη, υποτάσσεται σε αυτήν, την τηρεί, πείθεται στην ανάγκη όπως οι θεοί και έτσι πορεύεται το βίο του. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να αλλάξει κάτι στη φύση, ακριβώς διότι κυριαρχεί η ανάγκη. Ο μαθητής του Αριστοτέλης προχωράει ένα βήμα πιο πέρα και με σαφήνεια λέει, ακούστε: «Εξ ανάγκης άρα έστε τα εσώμενα ίον το αποθανήν των ζώντα». Δηλαδή, από ανάγκη θα έρθουν τα μελλοντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα ότι ο ζωντανός θα πεθάνει. Και κάπου αλλού λέει: «Βρέχει ο Δίας όχι για να αυξήσει το σιτάρι, αλλά από ανάγκη». Προσέξτε, η βροχή είναι θεόσταλτη, αλλά οι θεοί και ο επικεφαλής τους, ο Δίας, υπακούν στην ανάγκη. Δεν τους ενδιαφέρει η αύξηση του σίτου για να τραφούν οι άνθρωποι, για να ευημερήσουν, αλλά υπακούν στην ανάγκη. Επομένως, θεοί και άνθρωποι υπακούν στην ανάγκη, όλη η φύση υπόκειται στην ανάγκη, αυτή είναι η βασική ανθρώπινη εμπειρία την οποία εκφράζει η ελληνική φιλοσοφία και στην οποία έρχεται να δώσει απάντηση η Εκκλησία με τον Χριστό, ο οποίος γίνεται άνθρωπος έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός. Επομένως, σύμφωνα με την πίστη την εκκλησιαστική, να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει όχι με ανάγκη αλλά με ελευθερία και με αγάπη, τα δύο αυτά αντίδοτα της ανάγκης, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά στη συνέχεια της εκπομπής μας.

Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω με όλα όσα σας είπα. Απλώς θέλω με έναν τρόπο λεπτομεριακό, αναλυτικό ή δυνατόν και παραστατικό να σας δώσω την αίσθηση των πραγμάτων, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ανάγκη. Και επίσης θέλω να νιώσουμε ότι αυτό που λέμε φύση ανάγκη. Και επίσης θέλω να νιώσουμε ότι αυτό που λέμε φύση, είτε

με ελευθερία και από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο, στη συνέχεια την ελευθερία ως δυνατότητα την οποία ο Θεός παρέχει θα βρούμε στον άνθρωπο, το περίφημο αυτεξούσιο των πατέρων της Εκκλησίας, ότι δηλαδή ο άνθρωπος πλάστηκε αυτεξούσιος, να έχει εξουσία στον εαυτόν του, που πάει να πει εξουσία στη φύση την ανθρώπινη, να μπορεί να την χειριστεί ώστε να βελτιώνεται και να βελτιώνει το σύμπαν γύρω του. Αλλά μέσα στη φύση δεν υπάρχει ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει στο Θεό και στον άνθρωπο. Η φύση και η ελευθερία δεν συμβιβάζονται αφετηριακά. Η φύση είναι ανελεύθερη διότι υπόκειται στην ανάγκη εξ αρχής, και αυτό για να μπορέσει η φύση να παραμένει αυτό που είναι, δηλαδή ίδια, απαράλλαχτη, χωρίς τροπή, χωρίς φθορά, χωρίς κίνηση και επομένως χωρίς το απρόβλεπτο και το απροσδιόριστο. Αφού λέμε λοιπόν ότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, μένει κοινό χαρακτηριστικό ακριβώς επειδή υπόκειται στην ανάγκη. Άρα ζώντας μέσα στη φύση ζούμε μέσα στην ανάγκη. Μια δεύτερη πλευρά, σκοτεινή θα λέγαμε πλευρά, προβληματική πλευρά της φύσης, είναι η διάσπαση, ο χωρισμός. Κάθε τι μέσα στη φύση είναι χωρισμένο και από το όμοιό του και από το ανώμοιό του. Η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά καθένας άνθρωπος διαφέρει από όλους τους άλλους ανθρώπους. Επομένως η φύση διαιωνίζεται διότι πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασιάζεται σε όλη την κλίμακά της, αλλά δημιουργεί πάντοτε όντα, ανθρώπινα όντα, τα οποία διαφέρουν. Συνεπώς η ίδια η φύση σπάει σε πάμπολα κομμάτια, είναι αν θέλετε ένα μοσαϊκό με πάμπολες ψηφίδες. Και επομένως μέσα στη φύση έχουμε το χωρισμό, τη διάσπαση, την μερικότητα, οτιδήποτε μέσα στη φύση είναι μέρος της φύσης, μέλος της φύσης, αλλά δεν είναι όλη η φύση, και την αποσπασματικότητα. Αυτό σημαίνει παραπέρα ότι η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που διαφέρουν, όσο και αν μοιάζουν πάντως διαφέρουν, και επιπλέον κάθε άνθρωπος γεννιέται διασπασμένος, γεννιέται ελλειμματικός, για να μην πω ελαττωματικός, γεννιέται ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι μισός άνθρωπος. Πώς συμβαίνει αυτό? Για παράδειγμα, το φύλλο, το φύ με ύψιλον. Είναι δύο τα φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Καθένας άνθρωπος γεννιέται ανήκοντας σε ένα από τα δύο φύλλα. Επομένως, λέμε άνθρωπος και απομένει να εξηγήσουμε άντρας ή γυναίκα, αρσενικό ή θηλυκό. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι γεννούν παιδιά από γόνους. Πάλι στην κλίμακα της ηλικίας, της γενεάς, έχουμε τους προγόνους και τους απογόνους, τους γονείς και τα παιδιά, τους ενήλικους και τους ανήλικους. Λέμε άνθρωπος και χρειάζεται να εξηγήσουμε ποιο από τα δύο εννοούμε, το παιδί ή το γονιό. Ποια γενιά, αυτή που φεύγει ή αυτή που έρχεται. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι η φύση συνεχώς σπάει και χωρίζει. Η φύση δεν γνωρίζει τη σχέση. Η φύση γνωρίζει, θα λέγαμε, τη σχάση, δηλαδή το αντίθετο της σχέσης. Είτε στον άξονα των φύλων, το φι με ύψιλον, είτε στον άξονα των γενεών, οι γονείς, τα παιδιά και ούτω καθεξής. Ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη

0: μας ότι η φύση γεννά άτομα. Επομένως, γεννά ποσότητες και κάθε «ον» είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Μοναδικό μέσα στο χώρο, γιατί δεν μοιάζει τελείως με κανένα άλλο «ον», και ανεπανάληπτο μέσα στο χρόνο, γιατί δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, δεν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι εντελώς όμοιος με έναν άλλο άνθρωπο. Επομένως, παρότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό μας γνώρισμα, ωστόσο τα δημιουργήματά της, τα όντα, οι άνθρωποι πιο συγκεκριμένα, εμείς οι ίδιοι, είμαστε χωρισμένοι. Είμαστε άτομα, έχουμε φύλο, ανήκουμε σε γενεά, και όταν ανήκει στη μία γενεά, σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στην άλλη. Το ένα φύλο μπορεί να σχετίζεται με το άλλο, αλλά δεν αλλάζει. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η φύση χωρίζει.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και κόσμος». Και απόψε ο λόγος είναι για τον άνθρωπο και για την ανάγκη. Η φύση, λέγαμε, είναι γεμάτη από την ανάγκη, αλλά όχι μόνο από την ανάγκη, αλλά και από μερικά άλλα επακόλουθα αυτής της κατάστασης. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση, το γεγονός δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι χωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, ανήκει σε ένα από τα δύο φύλλα, ανήκει σε μία από τις δύο γενιές, και αν θέλετε το άλλο στοιχείο, το αποκορύφωμα της ανάγκης, είναι ο θάνατος. Κάθε τι φυσικό είναι και θνητό. Ό,τι γεννιέται, αυτό και πεθαίνει, κατά ανάγκην. Ενώ δεν γεννιέται κανείς από ανάγκη, η γέννηση του ανθρώπου είναι μια δυνατότητα, είναι γεγονός ελευθερίας και τύχης, αν θέλετε. Όμως ο θάνατος είναι γεγονός ανάγκης. Προσέξτε τη διαφορά. Η γέννηση στη ζωή δεν είναι μια ανάγκη, είναι μια ελευθερία, είναι καρπός αγάπης, και η φυσική γέννηση καθενός ανθρώπου, αλλά και η πνευματική του αναγέννηση. Η φυσική γέννηση οφείλεται στο ότι οι γονείς του, δύο άνθρωποι, αγαπούν ο ένας τον άλλον, πλησιάζουν, συγχρονίζονται και με την ελεύθερη θέλησή τους και από αγάπη δίνουν τη δυνατότητα να έρθει στον κόσμο ένας άνθρωπος. Επομένως η γέννηση, προσέξτε το αυτό, δεν έχει σχέση με την ανάγκη. Έχει σχέση με την αγάπη και την ελευθερία. Όπως ακριβώς ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, όχι από ανάγκη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά από αγάπη και από ελευθερία. Η δημιουργία του κόσμου από το Θεό δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Το ίδιο και η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ενανθρώπιση, δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και ελευθερίας. Επομένως και η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι καρπός ανάγκης, είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Ελεύθερα αποφασίζει ο άνθρωπος να ακολουθήσει έναν δρόμο σωτηρίας από αγάπη στο Θεό και στο συνάνθρωπο, και έτσι πετυχαίνει να υπερβεί τη φύση. Ενώ λοιπόν η ζωή δεν έχει σχέση με την ανάγκη, αλλά με την αγάπη και την ελευθερία. Ο θάνατος είναι μία κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει το φυσικό θάνατο. Ακόμα και ο Χριστός με την Ανάστασή Του απελευθερώνει τον άνθρωπο, προσέξτε, θανάτω θάνατον πατήσας. Δια του θανάτου νικά τον θάνατο, όχι ερήμην του θανάτου. Ο Χριστός μπορεί να νικήσει το θάνατο δια του θανάτου. Επομένως, ο θάνατος είναι κάτι αναγκαίο και ανήκει μέσα στη φύση. Οτιδήποτε λοιπόν φυσικό είναι και αναγκαίο. Και αυτό θα το δούμε και σε άλλες ανθρώπινες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ό,τι αρχίζει τελειώνει. Ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Οτιδήποτε ανθρώπινο, φυσικό έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν διαρκεί στην αιωνιότητα. Η ανάγκη το περιορίζει. Μπορεί να επεκτείνεται, μπορεί να προεκτείνεται, μπορεί να παρατείνεται, αλλά είναι βέβαιο, δηλαδή αναγκαίο, ότι κάποτε θα τελειώσει. Το ίδιο με την ακμή και την παρακμή. Ένας νέος άνθρωπος γίνεται νέος, αλλά δεν μένει νέος. Κάποτε θα γεράσει. Όσα χρόνια και αν ζήσει ένας άνθρωπος, ξέρουμε ότι θα πεθάνει. Ακόμα και αν ζήσει πολλά χρόνια, 100 και ξεπεράσει και τα 100, πάλι ξέρουμε ότι υπόκειται στους νόμους της ανάγκης, δηλαδή στους νόμους της φθοράς, και θα ζει μία ζωή με περιορισμένη κίνηση, περιορισμένη αντίληψη και γενικά θα είναι σε μία κατάσταση παρακμής, που ουσιαστικά πολλές φορές αυτή η παρακμή που γίνεται με τα γυρατιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ζωντανός θάνατος. Ο άνθρωπος βιώνει το θάνατό του διότι βιώνει την παρακμή του. Όπως και αν το δούμε το θέμα από οποιαδήποτε πλευρά και αν το αγγίξουμε, θα δούμε ότι η φύση είναι γεμάτη από ανάγκη, γι' αυτό έχει μέσα της και το θάνατο. Η κορυφαία ανάγκη της φύσης είναι ο θάνατος καθενός όντος, καθενός ανθρώπου. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζει, αλλά ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος δεν ζει. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει τον καθένα μας, δεν είναι τόσο η επιβίωση της ανθρωπότητας, όσο η προσωπική του επιβίωση, όσο η δική του η ζωή ή και η ζωή των δικών του ανθρώπων με τους οποίους σχετίζεται και οι οποίοι τον κάνουν να ευτυχεί ή να δυστυχεί.

Όλα αυτά τα λέμε όχι βεβαίως για να μελαγχολήσουμε, ούτε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα απεσιοδοξίας, κάθε άλλο. Η αισιοδοξία όμως γεννιέται πάνω στο έδαφος της πραγματικότητας. Ό,τι λέμε το αναφέρουμε για να περιγράψουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, μια πραγματικότητα όχι μόνο φωτεινή αλλά και σκοτεινή, που δεν θέλουμε να την βλέπουμε, και αυτό μας κάνει κακό γιατί μας παραπλανά. Προκειμένου λοιπόν να γίνουμε ρεαλιστές και για να μείνουμε πραγματιστές, δηλαδή ειλικρινείς μαζί σας, είμαστε υποχρεωμένοι να περιγράφουμε τα πράγματα με τόσο μελανά χρώματα όσο μελανά είναι τα ίδια τα πράγματα, χωρίς ωρεοποιήσεις και χωρίς ψεύτικες παρηγοριές ή ωραία λόγια. Πιστεύω ότι ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αλλά και έχουμε ελπίδα όχι μόνο να αισιοδοξούμε αλλά και να ενεργούμε με έναν τρόπο θετικό και γόνιμο, κάνοντας αυτό που μπορούμε να κάνουμε και περιμένοντας εκείνο που επιτρέπεται να περιμένουμε ως καλό αποτέλεσμα. Λέγαμε λοιπόν ότι η φύση είναι μέσα στην ανάγκη, ότι η ανάγκη έχει δύο καρπούς, το χωρισμό των ανθρώπων σε άτομα, σε φύλλα, σε γενναίες, αλλά και έναν άλλο καρπό, το θάνατο. Ο θάνατος είναι η μοίρα της φύσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι μοιραίο, αναπόφευκτο, αναγκαίο, οτιδήποτε φυσικό να είναι και θνητό. Στη θεολογική ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος κτιστό. Έχετε ακούσει, ίσως και εδώ έχουμε αναφέρει κάποτε, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, ο Θεός είναι ο άκτιστος, δημιουργός πάντων, και όλα τα άλλα, ο κόσμος και ο άνθρωπος, είναι κτιστά. Ο Θεός δημιουργεί χωρίς να δημιουργείται, ενώ όλα τα άλλα όντα δημιουργούνται από το Θεό και δημιουργούν τους απογόνους τους και τους ομοίους τους. Λοιπόν, ο Θεός είναι ο άκτιστος. Οτιδήποτε άλλο είναι κτιστό. Επομένως, κάθε τι φυσικό είναι κτιστό, δηλαδή θνητό, θαρτό, τρεπτό, αλλάζει, θύρεται. Αυτή είναι μια αλήθεια της ζωής που η Εκκλησία μας την έχει συλλάβει και την διατυπώνει με τον ωραίο όρο το κτιστό. Όλα λοιπόν εκτός από το Θεό είναι κτιστά, δηλαδή φθαρτά, τρεπτά, αναγκαία, θνητά. Ο μόνος ο οποίος είναι η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα ο Θεός ονομάζεται αρχηγός της ζωής ή η ζωή ημών. Και ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του ζωή. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Δύο λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί σημαίνουν το ίδιο πράγμα? Αφού η ζωή τελειώνει με το θάνατο, δεν αρκεί ο Χριστός να είναι η ζωή. Πρέπει να είναι και η Ανάσταση. Και ακριβώς η ενσάρκωση δεν σημαίνει μόνο ότι ο Χριστός παίρνει ανθρώπινη μορφή και ζει ανθρώπινη ζωή, αλλά σημαίνει το ακόμα σπουδαιότερο: θανάτω θάνατο πατήσας, ανίσταται εκ νεκρών. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι η κορυφαία στιγμή του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, του ίδιου του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η κορυφή, είναι το αποκορύφωμα της ενσαρκώσεώς του, της ενανθρωπίσεώς του. Και αυτό που μας σώζει είναι η Ανάσταση, είναι αυτό που στην Θεία Ευχαριστία κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε, την Ανάσταση. Και είναι η Ανάσταση που δίνει νόημα στη ζωή και όχι η ζωή στην Ανάσταση. Τι θα πει Ανάστασης, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός,
είναι η δευτέρα στάση του πεσόντος. Δηλαδή όταν κάτι πέσει, ξανά σηκώνεται ανά και στάσεις, ανίσταται, στέκεται πάλι στα πόδια του. Η ζωή η οποία είναι κτιστή, είναι φθαρτή, είναι θνητή, κάποτε θα τελειώσει. Όμως με τον Χριστό και την Ανάστασή Του, οτιδήποτε, οποιοδήποτε τον εμπιστεύεται, μπορεί να αναστηθεί εκ νεκρών, δηλαδή να ζήσει μία ζωή καινούρια, άλλη, διαφορετική, αλλιώτικη. Αυτή είναι η πίστη και η ελπίδα των χριστιανών, ότι το κτιστό θα σωθεί από το άκτιστο, ότι η ζωή παίρνει νόημα από την Ανάσταση. Τελικά, αν για κάθε άνθρωπο η τελευταία λέξη της ζωής είναι ο θάνατος, για το χριστιανό ο θάνατος είναι η προ-τελευταία λέξη της ζωής. Για τον άνθρωπο της Εκκλησίας πραγματικά η τελευταία λέξη της ζωής είναι η Ανάσταση, η Ανάσταση του Χριστού, που είναι η υπόσχεση και η εγγύηση της δικής του Αναστάσεως, της ζωής εκείνης που δεν θα έχει ημερομηνία λήξεως, που θα έχει νόημα, που θα έχει ξεπεράσει όλες τις διασπάσεις, όλους τους χωρισμούς, όλους τους κατακερματισμούς μιας ζωής η οποία θα είναι ολόκληρη, ατόφια, ακέραιη, σώα, όπως λέγαν οι Έλληνες στην παράδοσή τους, στη γλωσσική. Σώος είναι αυτός που είναι ολόκληρος, και το να είσαι ολόκληρος, αυτή είναι η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν η Ανάσταση είναι η σωτηρία.

Από τη μία λοιπόν το κτιστό με την ανάγκη και από την άλλη το άκτιστο ο Θεός με την αγάπη και την ελευθερία. Και το δίλημα του ανθρώπου, το οποίο το μαθαίνει μέσα στην Εκκλησία, όπου και προπονείται, προσπαθεί, επιχειρεί να το κάνει πράξη, είναι ακριβώς αυτό. Ανάγκη ή αγάπη. Το αντίδοτο της ανάγκης είναι η αγάπη. Μόνο με την αγάπη ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη, όχι να την αποφύγει. Προσέξτε, να την αντιμετωπίσει. Καταρχήν να την αντέξει, όταν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θέλει και μπορεί, έτσι ώστε την ανάγκη να την διαχειριστεί και με πιλότο την αγάπη να φτάσει σε μια άλλη κατάσταση πραγμάτων. Δίπλα στην αγάπη είναι το άλλο αντίδοτο της ανάγκης που λέγεται ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει αυτοπροσδιορισμός. Ο άνθρωπος προκειμένου να πολεμήσει την ανάγκη λέει όχι στη φύση. Αντιτίθεται σε αυτήν. Λέει όχι στο θάνατο, όχι στο χωρισμό, όχι στη φθορά, και βάζει τα δυνατά του να καταφέρει ένα πλήγμα εναντίον της ανάγκης. Αυτό το όχι του ανθρώπου απέναντι στην ανάγκη και στη φύση και στο θάνατο είναι η ελευθερία. Η ελευθερία είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Το δεύτερο είναι ο αυτοπεριορισμός. Ας προσέξουμε. Ελευθερία δεν είναι μόνο ο αυτοπροσδιορισμός, είναι και ο αυτοπεριορισμός. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι ευνόητο. Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός, το αυτεξούσιο. Εγώ ορίζω τι πρέπει να γίνει, εγώ προσδιορίζω, λέγοντας άλλοτε ναι και άλλοτε όχι, έχω εξουσία επί του εαυτού μου, είμαι αυτεξούσιος. Αλλά επειδή δεν είμαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και ζω με τους άλλους ανθρώπους, για να μπορέσω εγώ να υπάρξω πρέπει να κάνω χώρο και στους άλλους ανθρώπους. Άρα πρέπει να περιορίσω τον εαυτό μου. Επομένως, ελευθερία δεν είναι μόνο ο αυτοπροσδιορισμός, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός. Εγώ, όχι από ανάγκη, αλλά από ελευθερία και αγάπη, να περιορίσω τις απαιτήσεις μου, τις αξιώσεις μου, οτιδήποτε με κάνει να επεκτείνομαι, μόνο και μόνο για να δημιουργήσω χώρο στους άλλους ανθρώπους, στους δικούς μου ανθρώπους, στον εκάστοτε και εκασταχού πλησίον, και μάλιστα αν θέλετε στον εχθρό μου, να δημιουργήσω και σε αυτόν χώρο για να μπορέσει να συνυπάρξει, άρα και να υπάρξει μαζί μου. Τονίζω τις δύο αυτές πλευρές της ελευθερίας, τον αυτοπροσδιορισμό και τον αυτοπεριορισμό, γιατί όταν λέμε ελευθερία όλοι έχουμε στο νου μας τον αυτοπροσδιορισμό, ξεχνάμε όμως τον αυτοπεριορισμό. Ξεχνάμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουμε απλώς, αλλά συνυπάρχουμε κυρίως μαζί με άλλους ανθρώπους. Επομένως είναι αναγκαίο, απαραίτητο να κάνουμε αυτήν την διπλή σωτήρια κίνηση. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι η ανάγκη δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την ελευθερία, αλλά και με την αγάπη. Η αγάπη είναι το κίνητρο με το οποίο αντιμετωπίζουμε την ανάγκη. Η ελευθερία είναι το συγκεκριμένο μέσο, ο ορισμένος δρόμος τον οποίον καλούμεθα να πορευτούμε προκειμένου να ξεφύγουμε από την ανάγκη. Και φεύγω από την ανάγκη σημαίνει φεύγω από το θάνατο. Άρα γιατί είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι ο χωρισμός. Ο χωρισμός του ανθρώπου από τους συνανθρώπους του. Ο χωρισμός του ανθρώπου σε σώμα και ψυχή. Ο χωρισμός
του ενός από τους άλλους, ή αν θέλετε ο οριστικός χωρισμός του εγώ από το άλλο. Σε όλη μας τη ζωή καθένας από μας είναι φορέας του εγώ του, το οποίο όμως έχει σχέση πάντοτε με κάποιο άλλο. Έτσι άλλωστε προσδιορίζεται το εγώ. Η ζωή είναι η ασταμάτητη σχέση και σύγκρουση ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Με το θάνατο χωρίζεται πια οριστικά το εγώ από το άλλο και έτσι πλέον επέρχεται το τέλος. Ένα τέλος όχι επιθυμητό, ένα τέλος αναπόφευκτο. Ακριβώς για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη, ο χωρισμός, ο θάνατος, η Εκκλησία δεν προσφέρει κάποιο πρόγραμμα, καμία θεωρία, καμία συνταγή. Προτείνει ένα πρότυπο, προτάσει ένα πρόσωπο, το Χριστό. Θανάτο, θάνατον πατήσας, ο οποίος θέτει εκποδών την ανάγκη με την αγάπη και την ελευθερία. Και αυτό είναι το δείγμα, το υπόδειγμα, το πρότυπο που η Εκκλησία μας προσφέρει. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την ανάγκη της φύσης, ας καλλιεργήσουμε την αγάπη και ας ενστερνιστούμε την ελευθερία και με τον αυτοπροσδιορισμό της και με τον αυτοπεριορισμό της. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξου στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».